Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: 90,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
0: Star FM 9:33. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
3: Star FM 9:33. Μόνο επιτυχίες.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: πόλης. Star FM 933. Star.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM. Disco.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

0: Star FM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.
2: Ενημέρωση και μουσική στον πρώτο. Star FM 9:33.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Η ώρα στον Star FM είναι 5.
1: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
2: Τον πρώτο σταθμό.
1: Star FM 933.
3: Με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο, υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του, τους Συμβουλίους Συνεργασίας του Κολπού. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ωστόσο ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέτφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία και το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία αντιμετωπίζει την Αϊτή 3-0 το σκορ στο 62ο λεπτό της αναμέτρησης. Στις 6 το πρωί η Τουρκία θα παίξει με την Παραγουάη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
4: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειο, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννηρής.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό Σαββάτου, 20 Ιουνίου είμαστε στον Sky 100,3 συντονισμένοι στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, 5 και 8 πρώτα λεπτά για την ακρίβεια της ώρας. Καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλό Σαββατοκυριακό. Να είμαστε δυνατοί και γεροί εδώ στον Sky 100,3 καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 6, τα Σάββατα έως και τις 7, έτσι ώστε να σας δίνουμε τη δυνατότητα 6,5 με 7 να δίνετε τα ερωτήματά σας και να παίρνετε απαντήσεις σε αυτά από τον Πρίτανο των Φορτωχνών Επιστημόνων, τον κύριο Ρέστη Σεϊμένη, κάθε Σάββατο εδώ 6,5 με 7. Η δική σας ώρα γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ραντεβού, με την εφορία, με ειδήσεις από το Υπουργείο Οικονομικών, ειδήσεις που αφορούν όλες και όλους, λύσεις, απαντήσεις, βοήθεια έτσι ώστε να μπορέσετε να λύσετε τα δικά σας ζητήματα. Ένα καλό πρωινό λοιπόν από όλους εμάς, την πολύ πολύ πρωινή παρέα σε όλους εσάς, όπου βρίσκεστε είτε στο σπίτι καθώς ετοιμάζεστε να φύγετε, είτε για την εκδρομή, είτε για την εξόρμηση του Σαββατοκύριακου, είτε για την εργασία, είναι και αυτό βεβαίως, είτε φυσικά εσάς όπου ολοκληρώνετε τη βαρδιά σας την νυχτερινή και θα πάτε να ξεκουραστείτε. Εδώ λοιπόν με τον Γιώργο Βραχανό αυτό το πρωινό να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρού να έχει την επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμιν επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια τα οποία ακούμε και φυσικά επικοινωνία μαζί σας μέχρι και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 κυρία Αργυρό και Μελιά έρθαν στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να καταγράψει τις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας έχουμε και να σας μεταφέρουμε για την έναρξη του νέου σας πρωινού είναι εδώ στην προετοιμασία που έχουν κάνει όλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου όσο και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, οι τρεις φάσεις και οι τρεις επιλογές που έχετε κανείς, που έχει κανείς από τον Sky για να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει και να δει, ή παράλληλα όλα αυτά ταυτόχρονα να γίνουν και από το site του sky.gr. Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό. Είμαστε στην προσπάθεια του να βρεθεί και να υπάρξει μια λύση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή. Να ρυθμίζει τον ήχο, τη Σοφία Καλαβρού να έχει την επιμέλεια της παραγωγής, την Κωνσταντίνα Βαρσάμιν να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια τα οποία ακούμε και φυσικά επικοινωνία μαζί σας μέχρι και τις 6 μέσω κινητού και διαδικτύου. Μετά και τις 6 κυρία Αργυρό και Μελιά έρθαν στο τηλεφωνικό μας κέντρο για να καταγράψει τις δικές σας πρωινές τηλεφωνικές κλήσεις. Στα υπόλοιπα βεβαίως όλα αυτά τα οποία οφείλουμε να σας έχουμε και να σας μεταφέρουμε για την έναρξη του νέου σας πρωινού είναι εδώ στην προετοιμασία που έχουν κάνει όλοι συνάδελφοι δημοσιογράφοι και τεχνικοί, τόσο του ραδιοφώνου όσο και τη τηλεόραση αλλά και του διαδικτύου, οι τρεις φάσεις και οι τρεις επιλογές που έχει κανείς από τον Sky για να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει και να δει, ή παράλληλα όλα αυτά ταυτόχρονα να γίνουν και από το site του sky.gr. Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό. Είμαστε στην προσπάθεια του να βρεθεί και να υπάρξει μια λύση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο.

να ενημερωθεί, να ακούσει, να διαβάσει και να δει, ή παράλληλα όλα αυτά ταυτόχρονα γίνουν και από το site του sky.gr. Καλημέρα σας λοιπόν, καλό πρωινό. Είμαστε στην προσπάθεια του να βρεθεί και να υπάρξει μια λύση γύρω από τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον πόλεμο στην Μέση Ανατολή, με την χθεσινή ακύρωση της υπογραφής της συμφωνίας στην Ελβετία, με τα ζητήματα να τρέχουν εκεί, με τις αντιδράσεις, με το Ισραήλ να εμπλέκεται, με το Λίβανο επίσης να δέχεται τα πειρά. Όλα αυτά σε αυτή την κατάσταση, την πολύ πολύ δύσκολη στη διπλωματική, στο διπλωματικό πεδίο, εκεί λοιπόν όπου απαιτείται να γίνουν όλες οι προσπάθειες, έτσι ώστε τα πράγματα να λήξουν, για να λήξουν εδώ και να μην έχουμε άλλη περαιτέρω κλιμάκωση και ιδίως να μην έχουμε άλλες περαιτέρω απώλειες ανθρώπινων ζώων. Όλα αυτά πάντως τα οποία είχαμε με την G7 και βεβαίως έναν αναμονή που τελικά δεν έγινε η υπογραφή αυτής της συμφωνίας την Παρασκευή. Είχαμε και άλλα παράλληλα επεισόδια τα οποία συνέβησαν, όπως για παράδειγμα το επεισοδιακό διαζύγιο, αν θέλετε, των εισαγωγικών μεταξύ Donald Trump και της κυρίας Μελόνι. Όλα αυτά λοιπόν τα οποία βλέπουμε να δηλώνουν οι ίδιοι. Την λυπήθηκα, μου ζήτησε να φωτογραφηθούμε μαζί, λέει ο Donald Trump. Δεν παρακαλούμε ποτέ κανέναν, Ιταλία και εγώ, να φωτογραφηθούμε. Να κάνουμε το οτιδήποτε άλλο, λέει η κυρία Τζόρτζια Μελόνι. Όλα αυτά βεβαίως σε μια σχέση όπου μόνο τίποτα από αυτό δεν θυμίζει και δεν θύμιζε τα παλαιά τους και την στήριξη και βεβαίως την αγάπη της πολιτικά της κυρίας Μελόνι προς τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ και αντιστρόφως. Όλα αυτά βεβαίως φαίνεται ότι ανήκουν στο παρελθόν ή εν πάση περιπτώσει στο σημερινό δεδομένο. Η κατάσταση είναι λίγο παγωμένη, έως να μην πω λίγον η κατάσταση είναι, είμαστε λίγο βόρειος πόλος. Αλάσκα και όλα αυτά με θερμοκρασίες υπό του μηδενός. Θα τα δούμε όμως όλα και θα τα συζητήσουμε. Από την άλλη, είπαμε. Τα ζητήματα, η μεγάλη εικόνα βεβαίως είναι αυτή η προσπάθεια του να υπάρξει η λύση και τελικά η υπογραφή. Φαίνεται όμως ότι έχουμε, ο κύριος Βίτκοφ μεταβαίνει ο ίδιος στην Ελβετία, ενώ είναι ήδη εκεί ο γαμπρός του και στενός συνεργάτη του Αμερικανού Προέδρου, ο κύριος Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Να δούμε τι ακριβώς θα κάνουν και οι δύο αυτοί, έτσι ώστε πραγματικά να λήξουν τα πράγματα και βεβαίως τα δεδομένα να υπάρξουν σε μια πορεία προς την επίλυση όλων αυτών. Φυσικά, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα ασθενά του ορμούς, παράλληλα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο, τις τιμές του πετρελαίου, όλα αυτά τα οποία φαίνεται ότι. Όχι, φαίνεται, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με όλη την πορεία των συζητήσεων και των διπλωματικών αυτών επαφών. Από την άλλη, βεβαίως, λέμε ότι η Τεχεράνη και διαβάζουμε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε στενά του Ορμούζ. Όλο αυτό σε συντονισμό με το Ομάν. Από την άλλη, φυσικά, έχουμε και την σύνοδο των ηγετών της Ευρώπης, έχουμε δηλώσει και από τον Πρωθυπουργό, αναφορικά βεβαίως με την κλιμάκωση εκεί του πολέμου και βεβαίως την αποκλιμάκωση μέσω της διπλωματίας, αλλά και βεβαίως επιπτώσεις για τις τιμές του πετρελαίου και της βενζίνης, αλλά και φυσικά και τα ζητήματα που συζητήθηκαν για την Ουκρανία. Όλα αυτά χθες με δηλώσεις του, μετά τη λήξη και συνέντευξη που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στους δημοσιογράφους. Από την άλλη, φυσικά έχουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Έχουμε ειδήσεις όπου μπορούμε να σας πούμε ότι έχουμε κίνητρα στις τράπεζες για φθηνά στεγαστικά δάνεια. Έρχεται ένα πακέτο μέτρων 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ανέβρεση κατοικίας. Είναι κάτι το οποίο αναμένεται να δούμε. Έχουμε την φορολόγηση και μεταβίβαση των κρυπτονομισμάτων. Όλα αυτά βεβαίως τα οποία φαίνεται και σχεδιάζει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχουμε τον αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, τον κύριο Παραγιώτη Λιμπερόπουλο, να προτείνει η Βουλή για τη θέση του Προέδρου του Αρείου Πάγου. Αυτό αναμένεται να περάσει από το Υπουργικό Συμβούλιο και να εγκριθεί. Και φυσικά έχουμε την επιτάχυνση της δημιουργίας κόμβων επιστροφής παράτυπων μεταναστών σε τρίτες χώρες. Προωθείται πλέον από την πλειονότητα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλα αυτά που είχαμε εδώ στην χώρα μας ως πύλη εισόδου στην Ευρώπη. Είναι πολύ εύκολη, πολύ κοντινή, η πρώτη σε επαφή. Τα ζητήματα που είχαμε να κάνουν με την Κρήτη και όλα αυτά που είχαμε και χθες, μια πυρκαγιά εκεί σε έναν χώρο ο οποίος έχει υποδειχθεί για να γίνει ένα κέντρο μεταναστών, κέντρο υποδοχής μεταναστών. Όλα αυτά βεβαίως στην επικαιρότητα και την οποία θα συζητήσουμε και θα ακούσουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν θα είμαστε συνέχεια και στην Δίκη Λιγκερίδη. Έχουμε την απόφαση όπου ήρθε μετά από 11 χρόνια για τον μικρό Μάριο. Εκεί λοιπόν όπου είχαμε την κατάσταση, τον εισαγγελέα και για το Μενίδη με τον 11χρονο Μάριο. Έχουμε το διπλό φωνικό στο Αίγιο που τα πράγματα μπερδεύονται, όπου είτε έχει δημιουργηθεί είτε έχει τελεστεί το τέλειο έγκλημα.
η αστυνομική και η ειδική λένε ότι δεν υπάρχει ποτέ τέλειο έγκλημα. Κάπου θα,

0: απαντήσει αυτός ο οποίος το έχει σχεδιάσει. Προς το παρόν φαίνεται ότι δεν έχουν βρεθεί ούτε ίχνη δικά του, ούτε αποτυπώματα, ούτε στο όπλο, ούτε σε οτιδήποτε άλλο αιχμηρό το οποίο φαίνεται να έχει παίξει ρόλο στην δολοφονία της μητέρας και γιου. Όλα αυτά όμως βεβαίως οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι είχε τον χρόνο έτσι ώστε να μπερδέψει και να αλλοιώσει τα στοιχεία. Όλα αυτά βεβαίως θα τα δουν και θα τα βρουν οι αρμόδιοι. Εμείς σας παρουσιάζουμε τα σχετικά ρεπορτάζ. Εδώ λοιπόν είμαστε, θα συζητήσουμε πολλά, θα ακούσουμε πολλά, πάντα και φυσικά και μουσική. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε με τους κυριότερους ιδίους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργαρη και συνέχεια η ακρόαση όπως πάντα των σχετικών ρεπορτάζ. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία, λοιπόν, μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, κ. Στίβ Βίτκοφ, εν όψη των πιθανών συνομιλιών με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται το ειδησογραφικό ιστότοπος Αξιός. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου κ. Τζάρετ Κούσνερ βρίσκεται ήδη στην Ελβετία και έτσι μας ενημερώνει και ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στην Ελβετία τώρα σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αλγατζής σύμφωνα με την ίδια πηγή. Στην Ελβετία επίσης βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές σε επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες επρόκειτο αρχικά να ξεκινήσουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για την πραγματοποίησή τους. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία το χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε στη συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει και δεν πίστευε ότι θα φτάνουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν την συμφωνία τους και φυσικά να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Το Ισραήλ και η Χεζμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 στις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης τώρα του Ισραήλ στις ΗΠΑ διεμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή αυτή η συμφωνία και από την Χεζμπολά. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν με στην Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για την κατάπαυση του πυρός. Συνάντηση τώρα στην Αίγυπτο την Κυριακή θα έχει, όπως φλέγεται, ο Υπουργός Εξωτερικών του Πακιστάν με πολλούς ομολόγους του που ανεπλάκησαν συνομιλίες για την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, κ. Μάρκο Ρούμπιο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως αναφέρει το Άξιος. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη αυτής θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμούζ. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Συνόδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Αναφορικά με το στενό του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του ΟΕΕ. Από την άλλη, τώρα εσωτερικά, εδώ ο Πρωθυπουργός επανέλαβε το γνωστό ψευδαφήγημα ότι η ακρίβεια έχει μόνη αιτία τον πόλεμο στο Ιράν, λες και δεν υπάρχουν καρτέλ και δικαίως του ευθύνες. Σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Αντιδράσει για τις δηλώσεις εχθές της ένταξης τύπου του Πρωθυπουργού είχαμε και από το ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι δηλώσει Μητσοτάκη για ετοιμότητα αποστολής φρεγατών στο στενό του Ορμούζ επιβεβαιώνουν τον κινησμό της κυβέρνησης που σύρει τον λαό στον πόλεμο και κάνει λόγο για προκλητική στάση σε σχέση με τον Ζελένσκι λίγο μετά τα γεγονότα με το ουκρανικό ντρόουν. Σε τροχιά σύγκρουση Τραμπ-Μελόνι, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι στην Ιταλίδα πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του. Η Μελόνι με στήριξε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα με τον στενό του ορμού, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα, πάντως, σε ιταλικό τηλεοπτικό κανάλι, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργό τον ικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία στην σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Αντιλαμβάνεστε τώρα η κυρία Μελόνι σε βίντεο που δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε έκπληκτη από τα σχόλια του Ντόναλντ Τραμπ και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από πλευρά του Αμερικανού Προέδρου. Υποστήριξε η ίδια ότι και η Ιταλία αλλά και εκείνη δεν οικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των ΗΠΑ, στους οποίους όπως υποστηρίζει δείχνει πολύ πιο επίοικης. Τους δικαστές Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, Σωκράτη Πλαστήρα και Παναγιώτη Βενιζελέα υπέδειξαν κατά σειρά ως καταλληλότερους για το αξίωμα του Προέδρου του Αρείου Πάγου τα μέλη της διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μετά από μια μαραθώνια συνεδρία σχεδόν 10 ώρων, η διάσκεψη πρότεινε για τη θέση του νυν Προέδρου, της νυν Προέδρου Αναστασίας Παπαδοπούλου, η οποία πρόκειται να συνεδριαστεί στο τέλος του μήνα, τον Αντιπρόεδρο τον νυν του Αρείου Πάγου, τον Ανώτατο Δικαστήριο, Παναγιώτη Λιμπερόπουλο, που στηρίχθηκε από 15 βουλευτές. Ακολούθησε ο Πρόεδρος του Αντιπρόεδρου του Αρείου Πάγου, Σωκράτης Πλαστήρας, με 10 ψήφους και ο Αραπαγίτης Παναγιώτης Βενιζελέας που έλαβε 9 ψήφους. Παρεμβάσεις συνολικού ύψους 6,5 δισεκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Στεγαστικής Πολιτικής για την περίοδο 2026-2035. Περιλαμβάνει, προσέξτε, 14 μέτρα που θα προσθεθούν στα 36 που υλοποιούνται ήδη ή έχουν εξαγγελθεί από την κυβέρνηση. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι θα δοθούν φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες προκειμένου να χορηγήσουν χαμηλότοκα στεγαστικά δάνεια για την απόκτηση πρώτης κατοικίας. Παράλληλα, προωθούνται νέα μορφή χρυσής βίζας, κίνητρα σε εταιρείες ανάπτυξης ακινήτων για την κατασκευή προσιτών κοινωνικών κατοικιών σε περιοχές με αυξημένη στεγαστική πίεση, μειωμένος ΦΠΑ στις σχετικές κατασκευές και απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των κτίριων. Όλα περισσότερα θα τα βρείτε σήμερα στην Οικονομική Καθημερινή. Τώρα, την ίδια ώρα, νομοσχέδιο που θεσπίζει την φορολόγηση και την μεταβίβαση κρυπτονομισμάτων προωθεί το Υπουργείο Οικονομικών. Προβλέπει φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15% αφορολόγητο όριο κερδών έως 500 ευρώ ημερησίως, καθώς και σαφές πλαίσιο για κληρονομιές, δωρεές και γονικές παροχές. Θα κατετεθεί εντός του Κοινοβουλίου στα τέλη του Ιουλίου και οι διατάξεις της θα έχουν αναδρομική ισχύ από την 1η Ιανουαρίου του 2025. Βγάζουμε 100 με 200 κομμάτια την ημέρα. Μας σκίζουν τα δίχτυα, μας καταστρέφουν τα εργαλεία, τρώνε τα ψάρια μας, πρέπει να πουλήσουμε. Λένε ψαράδες για τον ανεπιθύμητο λαγοκέφαλο. Οι περισσότεροι συμφωνούν με το πρόγραμμα στοχευμένης εξαλείευσης με οικονομικό κίνητρο που σχεδιάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Να μας δώσουν τα κατάλληλα εργαλεία, να τους εξοντώσουμε, να φέρουν χαρακτηριστικά. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από τον εκτόρκο το δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 17 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθριξη του κατηγορούμενου και δεν το αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ ένα 43χρονο από την Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν και ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγωνούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν θεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί έδωσαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγωνούμενης, γεγονός που οθηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλος εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο συλληφθής τώρα είναι οικιαστής, ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων, όπου οι αξιωματικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα στις αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο την φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Την οδεία στην Γαστούν, η κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό ενός αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε έναν σκύλο και συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα ποινιού και αναζητείται ο οδηγός. Η ομότιμη καθηγήτρια πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού Παιδοστηριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η κυρία Αναστασία Κοτανίδου, αναλαμβάνει την Προεδρία του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας. Το Κεντρικό λοιπόν Συμβούλιο Υγείας αποτελεί το συμβουλευτικό όργανο της πολιτείας σε θέματα οργάνωσης, λειτουργίας και ανάπτυξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Ως εκ τούτου διαδραματίζει για καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση πολιτικών υγείας, την προώθηση μεταρρυθμίσεων και στην έγκριση σημαντικών παρεμβάσεων στον τομέα της υγείας. Δεύτερο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη από την Ισπανία ως και το Ηνωμένο Βασίλειο που αναμένεται να επιδεινωθεί το Σαββατοκύριακο κυρίως στην Γαλλία. Τα επίπεδα συναγερμού αυξήθηκαν στη Βρετανία, την Ελβετία, τη Γερμανία και την Ισπανία, ενώ σε κόκκινο συναγερμό έχουν τεθεί πολλές περιοχές στην Γαλλία. Πορτοκαλί συναγερμό για ακραία ζέστη εξέδωσε και η Μετεωρολογική Υπηρεσία και για το Λονδίνο, καθώς και για μεγάλα μέρη της Νότιας Αγγλίας. Η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 33-35 βαθμούς τη Δευτέρα και την Τρίτη. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση της επόμενης φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι ΗΠΑ. Οι διοργανωτές επικράτησαν τις Αυστραλίες με 2-0 στους υπόλοιπους αγώνες. Το Μαρόκο νίκησε 1-0 την Σκωτία. Αυτήν την ώρα η Βραζιλία είμαστε στο 81ο λεπτό και κερδίζει 3-0 την Αϊτή. Ενώ στις 6 το πρωί θα ξεκινήσει ο αγώνας Τουρκία με την Παραγουάη. Το σημερινό απόγευμα δεν μην μπερδεύεστε πρόγραμμα, είμαστε και σε διαφορετικές τελείως ώρες. 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 η Γερμανία την ακτή Λεβαντοστού, 3 τα ξημερώματα της Κυριακής στο Εκουαδόρ κοντράρεται με το Κουρασάο και σαν το πρωί, αύριο το πρωί, η Τινησία αντιμετωπίζει την Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί και η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλου με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα της ανάληψης τεχνικής ηγεσίας της ομάδος των Περσίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λύση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Και τέλος, ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την πρώτη του φετινή νίκη στο Diamond League, επικρατώντας την Ντόχα με άλμα 5-92 και επιβεβαιώντας την εξαιρετική του κατάσταση εν ώψη και της συνέχειας των αγώνων και των Diamond League. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση είναι στον αέρα, έως και τις 7 θα πάμε μαζί και είμαστε στο πρωινό λοιπόν του Σαββάτου και έχουμε ανατολή του ηλίου 6.4 πρώτα λεπτά, δύση του ηλίου 10 λεπτά πριν από τις 9 το βράδυ, είναι το Αγίου Μεθοδίου και το Αγίου Μαρτύρος Έκτορος, χρόνια σας πολλά λοιπόν, να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Το 451 διεξάγεται η επωνομαθήσα μάχη των Ενθρών στα καταβληνικά παιδεία της Γαλατίας. Το 1824 οι Τούρκοι καταστρέφουν τα ψαρά. Το 1837 η πρικύψα Αλεξανδρίνα βερτέφεται βασίλισσα της Μεγάλης Βρετανίας. Το 1940 η Μαρία Κάλλας υπογράφει το πρώτο της επαγγελματικό συμβόλαιο με τη λυρική σκηνή. Το 1944 ιδρύεται η CIA, η Αμερικανική Κεντρική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ενώ το 1978 έχουμε τον καταστροφικό σεισμό μεγέθους 6,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πλήττει τη Θεσσαλονίκη και έχουμε 35 νεκρούς ο απολογισμός. 1889 γεννιέται ο Ιωάννης Παρασκευόπουλος, Έλληνας αστρονόμος της καριέρας στην Νότια Αφρική. Το 1942 γεννιέται ο Brian Wilson, Αμερικανός τραγουδιστής και συνθέτης, ηγετική φυσιογνωμία του συγκροτήματος The Beach Boys. Το 1869 φεύγει από τη ζωή ο Διομήδης Κυριακός, Έλληνας νομικός. Το 1929 ο Εμμανουήλ Μπενάκης, Έλληνας έμπορος πολιτικός και μεγάλος εθνικός ευεργέτης. Ενώ το 2011 φεύγει από τη ζωή η Δομινίτσα Λανίτου Καβουνίδου, Κύπρια αθλήτρια του Στίβου, η οποία το 1936 έγινε και η πρώτη Ελληνίδα που έλαβε μέρος στο Στίβο σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και όπως πάντα, έναρξη αυτού του πρωινού με κλασική μουσική από την κλασική δισκοθήκη του Sky 100,3.
1: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30. Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
4: Τον πρώτο σταθμό.
3: Star FM
0: 933. Εδώ λοιπόν η Μαρία Γιώργαρη. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ό,τι νεότερο έχει υπάρξει στο μισάωρο το οποίο έχουμε διανύσει. Και επιστρέφουμε.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησιογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζεται να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Σύμφωνα πάντως με το Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόουν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 5-3-3 εδώ είμαστε. Έληξε 3-0 κέρδισε η Βραζιλία. Οπότε λοιπόν προχωράμε παρακάτω. Περιμένουμε τον αγώνα στις 6. Μην ξεχνιέστε. Εδώ θα είμαστε τουλάχιστον για το πρώτο ημίωρο να σας ενημερώσουμε για το τι ακριβώς έχει και τι ακριβώς θα συμβεί. Θυμίζουμε 6 ώρα το πρωί θα παίξει η Τουρκία. Θα αντιμετωπίσει την Παραγουάη. Ενώ είπαμε ότι η Βραζιλία κέρδισε 3-0 την Αϊτή. Πάμε στην παράθεση και ανάλυση των δεδομένων, των ρεπορτάζ, των ανταποκρίσεων και φυσικά των αναλύσεων, διότι συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία αυτή, όπως ξέρουμε πολύ καλά, ΗΠΑ και Ιράν, και να αποτραπεί πάνω απ' όλα η νέα περιφερειακή κλιμάκωση. Ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, ο κ. Στίβ Βουιτκόφ, μεταβαίνει στην Ελβετία, όπου εξετάζεται το ενδεχόμενο μιας διεξαγωγής συνομιλιών με το Ιράν και μια πιθανή συμφωνία σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο οποίος μιλάει στον ιστότοπο Άξιος. Πήγε ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο κ. Κούσνερ, είναι ήδη στην Ελβετία. Ο Τζάρετ Κούσνερ, λοιπόν, εκεί, αναμονή για τον Στίβ Βουίτκοφ. Στην Ελβετία τώρα βρίσκεται επίσης και ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, ο κ. Σέιχης Αλθάνη, ο οποίος θεωρείται ένας από τους βασικούς διαμεσολαβητές στις επαφές μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι συνομιλίες τώρα πρόκειται αρχικά να ξεκινήσουν χθες Παρασκευή, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης που είχαμε των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ στον Λίβανο. Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχει διευκρινιστεί αν έχει οριστεί νέα ημερομηνία για αυτή την πραγματοποίηση. Πάντως οδεύουν προς τα εκεί, αναμένεται προφανώς κάτι να έχουν συνοηθεί, κάπως να βρεθούν. Ο Αμερικανός τώρα πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, προσθέτοντας παράλληλα ότι δεν πιστεύει ότι θα φτάσουν σε αυτό το σημείο. Ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Ανάλυση των δεδομένων και όλα αυτά που είχαμε στη διάρκεια της ενής ημέρας και βεβαίως όλα αυτά τα οποία προλαβαίνει και ενημερώνει και φυσικά το προλαβαίνουμε και στη διαφορά ώρας. Ο Μιχάλης Γνατίου χθες με τη Λένα Φλιτζάνη στο κεντρικό δελτίο της τηλεόρασης του Sky.
1: Υπάρχει ένας φόβος εδώ ότι η επιστροφή στον πόλεμο μπορεί να προκύψει ανά πάσα στιγμή. Και όπως καταλαβαίνουμε, με έναν πρόεδρο όπως τον Ντόναλντ Τραμπ που είναι επικίνδυνα απρόβλεπτος, είναι το πιο εύκολο πράγμα να συμβεί. Και ήδη γίνονται δεύτερες σκέψεις σε αυτή την πόλη, στην Ουάσιγκτον, για τη συμφωνία με τη Τεχεράνη, η οποία έκλεισε βιαστικά και με υποχωρήσεις από την αμερικανική πλευρά. Είδαμε και σήμερα ότι όταν θυμώνει, φτάνει στα όρια, σε εισαγωγικά λοιπόν, δικαιολογημένη τρέλας και παίρνει αποφάσεις για τις οποίες στη συνέχεια μετανιώνει. Απάντησε στην Ιρανική ηγεσία, όπως ξέρεις, που ισχυρίστηκε ότι ο πρόεδρος ήταν απελπισμένος και ζήτησε τη συμφωνία και ανακοίνωσε ότι τελείωσαν. Εννοεί τελείωσαν οι Ιρανοί. Θα παίξουμε τις 60 μέρες, δεν θα πάρουν χρήματα ούτε 10 σέντς, έγραψε στην ανάρτησή του. Θα αφήσει τις 60 μέρες δηλαδή να τελειώσουν και στη συνέχεια καταλαβαίνεις τι σκέφτεται. Είναι από χθες το βράδυ που τον περιγράφουν εξοργισμένο, κυρίως λόγω της αναβολής των συνομιλιών στην Ελβετία. Καταλαβαίνει επίσης καλύτερα από τον καθένα ότι οι Ιρανοί παίζουν αριστοτεχνικά το θέμα του Ισραήλ. Γι' αυτό και κάλεσε χθες το βράδυ δημοσιογράφο Ισραηλινού δικτύου, ναι, για να της τονίσει τη σχέση της Αμερικής με το Εβραϊκό κράτος και τη στερή του φιλία με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου.
2: Με τον οποίο έχει μιλήσει, Μιχάλη, θα μιλήσει.
1: Οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι σχεδόν μιλούν καθημερινά. Απλά δεν ανακοινώνουν πάντα η Ουάσιγκτον δεν ανακοινώνει ποτέ τις συνομιλίες αυτές. Τις μαθαίνει ο υπόλοιπος κόσμος από το Ισραήλ. Αλλά είναι και μερικές φορές και που το Ισραήλ δεν εκδίδει ανακοινώσεις. Είναι όμως, είναι σε επαφή. Είναι σε επαφή πρώτα απ' όλα η στρατιωτική μεταξύ τους. Είναι σε επαφή, έχει ανοιχτή γραμμή συνέχεια ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο οποίος και σήμερα θα μιλήσει με τον Νετανιάχου για ένα άλλο θέμα βέβαια που αφορά πάλι το Ιράν, είναι η εκεχηρία μεταξύ του Λιβάνου, μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, του Λιβάνου και του Ισραήλ. Έχουν επαφή και πάνω απ' όλα ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ, ό,τι και να συμβεί, θα σταθεί δίπλα του.
2: Μιχάλη, ο πρόεδρος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα σταθεί δίπλα του, λαμβάνει όμως πληροφορίες από τις μυστικές υπηρεσίες που λένε κάτι εντελώς διαφορετικό.
1: Σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά τούτη τη φορά είναι πιο συγκεκριμένα τα πράγματα. Η αποκάλυψη έγινε από την Washington Post. Οπωσδήποτε είναι μια εχθρική εφημερίδα προς τον Νετανιάχου, αλλά είναι μια πολύ σοβαρή εφημερίδα. Αναφέρει λοιπόν ότι οι πιστικές υπηρεσίες των Ηνωμένων Πολιτειών προειδοποίησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να λάβει μέτρα που θα υπονομεύσουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχηρίας με το Ιράν. Η αλήθεια είναι ότι είναι χοντρή πληροφορία. Η αλήθεια είναι ότι αν επιχειρήσει κάτι τέτοιο ο Νετανιάχου, θα έλεγα ότι από την πλευρά των Αμερικανών τελειώνει.
2: Πάντως, Μιχάλη, μία ερώτηση πάνω σε αυτό. Ναι. Δεν εννοούν, φαντάζομαι, αυτό που έκανε μέχρι πριν από κάποιες ώρες, μπορεί ακόμα και τώρα, να χτυπά τον Λίβανο. Εννοούν κάτι παραπάνω, όχι, όχι. Πιο προωθημένο.
1: Όχι, όχι το Λίβανο. Όχι το Λίβανο. Το Λίβανο το βλέπουμε με διαγυμνού οφθαλμού. Τα άλλα που γίνονται, όχι στα παρασκήνια, τα άλλα που κάνουν οι μυστικές υπηρεσίες. Όπως ξέρεις, για τις μυστικές υπηρεσίες δεν υπάρχει τίποτα το παράνομο. Ό,τι και να κάνουν είναι νόμιμο. Οι εκτιμήσεις λοιπόν της CIA είναι ότι το Ισραήλ ήταν αποφασισμένο να συνεχίσει τη στρατιωτική του δραστηριότητα εναντίον της Χεζμπολάχ. Αυτό το γνωρίζαν όλοι. Τονίζεται ότι η πολιτική επιβίωση του Νετανιάχου εν ώψη των εκλογών συνδεόταν με την ικανότητα του, λέει η CIA, να δείξει στους ψηφοφόρους του ότι δεν θα αποσύρει τις δυνάμεις του από το Λίβανο κλπ.
0: Τώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να διασφαλίσουν πως το Ισραήλ θα τηρήσει τους όρους του μνημονίου κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον. Εμείς είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στο βήμα προς βήμα, εφόσον και η άλλη πλευρά αντιμετωπίζει την και επιδείξει την ίδια σοβαρότητα, δήλωσε στο Αλ Τζαζίρα ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Αναφερόμενος τώρα στο στενό του Ορμούζ, είπε ότι η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο πάντοτε. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί και ο νέος μηχανισμός διαχείρισης της στρατηγικής αυτής θαλάσσιας οδού. Πάμε τώρα στη Λουκέρνη, θα μεταφερθούμε με τον συνεργάτη μας και απεσταλμένο μας εκεί. Έφυγε από τον πόλεμο, πήγε σε άλλους πολέμους εντός εισαγωγικών. Σταύρος Ιωαννίδης εκεί, διότι θα υπογραφεί, δεν υπογράφηκε χθες. Αυτό περιμέναν όλοι. Θα υπογραφεί σήμερα, θα υπάρξει κάτι. Πάμε να ακούσουμε τον Σταύρο Ιωαννίδη.
3: Σήμερα, αφού είχαν μπει και υπογραφές την Τετάρτη, θα μιλούσαμε για τον πρώτο γύρο των επίσημων συνομιλιών των 60 ημερών ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, όπου θα περιμέναμε να αρχίσουν να συζητούν για τα πυρηνικά. Ανταυτού, συζητάμε πάλι για τον Λίβανο. Υπάρχει λοιπόν μετά τις εκατέρωθεν επιθέσεις και τους 150 στόχους που λένε οι Ισραηλινοί ότι χτύπησαν κατά τη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως τους 4 νεκρούς Ισραηλινούς από τις επιθέσεις της Χεζμπολά και με την μεσολάβηση του Κατάρ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Φαίνεται λοιπόν πως έχει επιτευχθεί μία ακόμη εκεχηρία ανάμεσα στις δύο πλευρές, η οποία τέθηκε, λένε, σε εφαρμογή στις 4 το απόγευμα, κάτι το οποίο βεβαίως το Ισραήλ ποτέ δεν ανακοίνωσε επίσημα, με τους στρατιωτικούς βεβαίως, με τους IDF να το αποδίδουν στην κυβέρνηση, η κυβέρνηση να μην βγάζει κάποια ανακοίνωση. Ωστόσο, οι Αμερικανοί λένε πως ξεκίνησε αυτή η εκεχηρία. Παρόλα αυτά, ακόμη και πριν από λίγη ώρα, είχαμε πάλι συναγερμούς στο βόρειο Ισραήλ. Είχαμε επιθέσεις, τουλάχιστον 10 λένε οι πληροφορίες, από την Ισραηλινή αεροπορία, και όλα δείχνουν πως η κατάσταση κρέμεται κυριολεκτικά από μία κλωστή, διότι είναι δεδομένη η αντίδραση του Ιράν που οδήγησε στη ματέωση των συνομιλιών για τα όσα συμβαίνουν στον Λίβανο. Και μάλιστα πριν από λίγη ώρα ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκαΐ, είπε πως θα γίνουν κάποια στιγμή οι συνομιλίες, δεν υπάρχει βιασύνη διότι οι υπογραφές έχουν μπει, ωστόσο δεν έκλεισε φυσικά την πόρτα, είπε όμως ότι θα πρέπει πρώτα να εφαρμοστεί η συμφωνία, δηλαδή η κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα.
0: Πάμε στα παράπλευρα, διότι έχουμε και παράπλευρα με την G7 εκεί, με την προσπάθεια συνεννόησης, με την προσπάθεια μιας διπλωματικής διεργασίας και ενός διπλωματικού διαλόγου. Ο Αμερικανός τώρα Πρόεδρος αναφέρθηκε και πάλι χθες στην Ιταλία Πρωθυπουργό σε σύντομη δήλωσή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC. Η Μελόνι με στήριζε φανατικά, αλλά δεν τη θέλω ως φαν, διότι δεν μου στάθηκε ούτε εκείνη και ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούς, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νωρίτερα χθες στο ιταλικό τηλεοπτικό πρόγραμμα Αμερικανός Πρόεδρος είχε δηλώσει ότι η Ιταλία Πρωθυπουργός τον νικέτευσε να βγάλουν μαζί μια φωτογραφία σύνοδο των G7 στο Εβιάν και ότι την λυπήθηκε. Από την πλευρά της κυρία Μελώνη, με βίντεο το οποίο δημοσίευσε στα social media, δήλωσε ότι έμεινε εκπληκτή από τα σχόλια του κύριου Τραμπ στο ιταλικό κανάλι αυτό και έκανε λόγο για ψευδείς δηλώσεις από την πλευρά του Αμερικανού Πρόεδρου. Η Μελώνη υποστήριξε ότι η ίδια και η Ιταλία δεν νικετεύουν και επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης. Πάμε να ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε εχθές η κυρία Τζόρτζια Μελώνη σε βίντεο το οποίο ανήρτησε η ίδια στα κοινωνικά δίκτυα. Μόνο να πω ότι λυπάμαι που αυτός δεν δείχνει την ίδια αποφασιστικότητα με τους εχθρούς της Δύσης, με τους εχθρούς των ΗΠΑ, με ηγεσίες που αυτός εμφανίζεται πολύ πιο καταδεκτικός. Αλλά ένα πράγμα πρέπει αυτός να θυμάται. Εγώ και η Ιταλία δεν νικετεύουμε ποτέ. Όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και δεν συνέβησαν, όλα αυτά για τα οποία ακούμε ή δεν ακούμε πράγματα και εξελίξεις, όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν ή δεν συμβαίνουν στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, όλα αυτά για τα οποία δηλαδή μιλάμε για την G7, μιλάμε για την υπογραφή που δεν έγινε τελικά της συμφωνίας λόγω της εχθρότητας και της εξελίξεις που έχουμε μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όλα αυτά χθες ανέλησε και συνομίλησε με την Λένα Χλιτζάνη ο Κωνσταντίνος Φίλης, ο αναλυτής μας διεθνών θεμάτων.
4: Είναι όλα αυτά που συμβαίνουν εύλογα και θα έλεγα λίγο έως πολύ αναμενόμενα. Υπό ποια έννοια? Έχουμε μια αμοιβαία δυσπιστία και καχυποψία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών δεκαετιών. Έχουμε το Ιράν να σκέπτεται και να θεωρεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είτε λειτουργούν ως ενεργούμενο του Ισραήλ, είτε είναι αυτές οι οποίες ελέγχουν τη συμπεριφορά και τη στάση του Ισραήλ. Άρα το γεγονός ότι το Ισραήλ επιτίθεται στον Λίβανο και ειδικότερα στη Χεζμπολάχ, κατά την Τεχεράνη, φέρει ευθύνη η Ουάσιγκτον γι' αυτό. Έχουμε επίσης την Ουάσιγκτον, προφανώς, και τον πρόεδρο Τραμπ να προσπαθεί να εμφανίσει μια συμφωνία η οποία κακά τα ψέματα συμπεριλαμβάνει πολλούς από τους όρους του Ιράν και όχι των Αμερικανών, ως μια προσωπική νίκη. Και βέβαια να δείξει ότι παραμένει ασυμβίβαστος στην λογική ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον Ιρανικό κίνδυνο όπως αυτός προσδιορίζεται, γιατί βέβαια το αλλάζει από μέρα σε μέρα. Άρα, ό,τι συμβαίνει σήμερα είναι απόλυτα αναμενόμενο, όπως επίσης όμως πρέπει να σου πω ότι για μένα είναι αναμενόμενο ότι ο πρόεδρος Τραμπ, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, δεν θα θελήσει να σπάσει αυτή η συμφωνία. Και αυτό είναι ένα μήνυμα δικό του προς πάσα κατεύθυνση και προς Ιρανούς, αλλά κυρίως προς το Ισραήλ και τον πρωθυπουργό του.
2: Είναι τακτική ή στρατηγική η κυρία? Γιατί αν είναι το δεύτερο, χρειάζεται και πολιτική απόφαση από όλα τα μέρη και αυτό δύσκολα το έχουμε εδώ.
4: Έχει δίκιο και μάλιστα πρέπει να πούμε ότι η συμφωνία αυτή με κάποιον τρόπο ή η επόμενη συμφωνία θα πρέπει να περάσει και από το Κόγκρεσο. Και έχουμε δει ήδη πολλούς ρεπουμπλικανούς γερουσιαστές, όχι δημοκρατικούς, να εναντιώνονται στην συμφωνία αυτή. Άρα για τον Τραμπ το εσωτερικό μέτωπο αυτή τη στιγμή είναι δυστοπικό. Δεν είναι καθόλου εύκολο να καταφέρει να επιβάλλει μία συμφωνία, ό,τι είναι ένα πρόπλασμα, ας το πούμε, συμφωνίας, όπως αυτή, η οποία σε καμία των περιπτώσεων δεν ικανοποιεί τις περισσότερες από τις αμερικανικές θέσεις. Όχι μόνο λένε αυτές που τέθηκαν στην αρχή των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, αλλά ακόμα και λίγες μέρες πριν υπογραφεί η συμφωνία. Θα θυμίσω δε στους τηλεθεατές μας ότι το περασμένο Σάββατο ο πρόεδρος Τραμπ αρνούνταν με τεπιτάσεως, με ταυδελιγμίας, ότι υπήρχαν όροι του Ιράν μέσα στη συμφωνία που τελικά τους είδαμε να ισχύουν όταν η συμφωνία είδε το φως δημοσιότητας.
2: Ο ρόλος τώρα που έχουν παίξει μεσάζοντες με έναν Τραμπ να ακυρώνει φιλίες, να αγνοεί τους συμβούλους του, εδώ τι καταλαβαίνεις, Κωνσταντίνε, τι καταλαβαίνεις και σε σχέση με εμάς, γιατί αυτό απλώνεται παντού?
4: Πολύ εύστοχο το ερώτημα και όπως το τοποθετείς, διότι αφενός οι χώρες οι ενδιάμεσες, οι χώρες οι οποίες έχουν διαμεσολαβήσει μέχρι σήμερα, έχουν κεφαλαιοποιήσει, έχουν εξαργυρώσει τις υπηρεσίες τους, είτε μιλάμε για το Κατάρ, είτε μιλάμε για το Πακιστάν, είτε μιλάμε για χώρες που είχαν δευτερεύοντα ρόλο όπως είναι η Τουρκία ή ακόμα και η Σαουδική Αραβία, γιατί ζούμε, λένε, σε ένα κόσμο όπου λόγω έλλειψης αμερικανικής στρατηγικής και λόγω αδυναμίας της Αμερικής να ασκήσει μια διπλωματία υπεύθυνη, όταν ο Βίτκοφ και ο γαμπρός του Τραμπ διαπραγματεύονται με όλο τον πλανήτη, καταλαβαίνουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Οι μεσάζοντες γίνονται ακόμα πιο απαραίτητοι. Θα έλεγα ότι γίνονται αναγκαίοι. Άρα λοιπόν αυτό είναι ένα μήνυμα και προς την χώρα μας ή ένα συμπέρασμα το οποίο μπορούμε να εξάγουμε, ότι και η Ελλάδα θα μπορούσε να αναπτύξει πολλούς διαμεσολαβητικούς ρόλους, είτε μιλάμε για τα Βαλκάνια, είτε μιλάμε ακόμα και για το Ισραήλ και τις σχέσεις του με τις αραβικές χώρες, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι κλονισμένες.

Μουσική είναι ωραία να παίζει όλη νύχτα. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με τις συζητήσεις, με όλα αυτά. Τι βγάζει η νύχτα και με το φως της ημέρας. Όλα αυτά. Πάντως, σαν σήμερα, διότι το 1949 ο Λέον Ρίτσι που ακούμε γεννήθηκε στην Αλαμπάμα.

0: Τσακάρη, καλημέρα. Τάξα το λαγωνίσει. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Να σε καλά. Καλημέρα, Λαζαριανούδη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Σωτήρη από τα Μελίσια. Να σε καλά. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί στην περιοχή τη Κυψέλη. Καλημέρα, να είστε καλά. Καλημέρα, κυρία Μαρία Μαμά Χρυσλά. Καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη με το μήνυμά σου μέσω κινητού τηλεφώνου SMS. Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα Γιώργο Δανδρινέ, καλημέρα Γιώργο Σίκα, Γιώργο Σκοτσαρής, όλο το επιτελείο του, όλοι οι συνεργάτες του στην Πνίκα, στα Αρτοπία βεβαίως, να είστε καλά, καλή δύναμη και στη Βιέννη Πνίκα, μην το ξεχνάτε αυτό, με το όραμα του Δημητρίου Κότσαρη, του πατρός, ο οποίος έχει φτάσει και είχε φτάσει μέχρι και το Χάρβαρντ για να δώσει τα φώτα του σε σεμινάρια και σε σχολές στο Χάρβαρντ για το ψωμί. Βεβαίως, ο Δημήτρης Κοτσαρής, ένας πραγματικά μια πολύ μεγάλη μορφή της εστίασης και ιδίως της υγιεινής διατροφής και το ψωμί. Είχε φτάσει λοιπόν μέχρι και το Χάρβαρντ να κάνει σεμινάρια για το ψωμί και το πώς ακριβώς επιλέγεται, τι σπόρος, ποιο αλεύρι, όλα αυτά. Πνίκα λοιπόν, άξιος συνεχιστής ο Γιώργος Κοτσαρής, τα παιδιά του και όλοι οι συνεργάτες του εκεί στην Πνίκα δίνουν καθημερινά το δικό τους αγώνα. Καλημέρα και στον Άγγελο από το Παγκράτη. Καλό πρωινό. Καλή αντοχή, Άγγελε, όσο μπορείς και βεβαίως όταν έρθουν τα καλύτερα, δηλαδή να απολαύσεις κόπους όλων αυτών των ετών, να περνάς πολύ πολύ όμορφα και θα είμαι σίγουρος θα μείνεις και στην ακρόαση. Κάμω, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή δύναμη. Δεύτερη καλημέρα η οποία έρχεται αφού την έχεις, δεν την έχεις δώσει εσύ, αλλά την έδωσες χθες και είναι, τη στέλνεις στο 6 παρά, το οποίο αργούν λίγο τα μηνύματα, αλλά όπως και να έχει καλημέρα, να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Πάμε στον Πρωθυπουργό τώρα, στον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, όπου οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα, ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή. Τόνισε ο Πρωθυπουργός εχθές από τη λήξη της διήμερης συνόδου κορυφής στις Βρυξέλλες. Υπενθύμισε ότι για αυτό το μήνα το πετρελαίο κίνησης εξακολουθεί να επιδοτείται με 0,15 ευρώ ανά λίτρο. Όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, καταγράφεται σημαντική υποχώρηση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης, διευκρινίζοντας παράλληλα ότι συνήθως μεσολαβεί περίπου μια εβδομάδα από τη μείωση των διεθνών τιμών μέχρι αυτή να αποτυπωθεί στην Αντλία. Βάλτε και λίγο κάτι παραπάνω, κύριε Πρωθυπουργέ. Η αύξηση περνάει αμέσως, η μείωση. Θέλουμε λιγάκι, αν το σμπρώξουμε λίγο που λέμε. Άντε να έρθει. Ο Πρωθυπουργός επίσης εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού, υποστηρίζοντας ότι οι πρόσφατες αυξήσεις οφείλονται κυρίως στις διεθνείς εξελίξεις. Επίσης, έστειλε ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του ορμού. Πάμε να τον ακούσουμε.
1: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αντλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδώς ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών. Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί. Δεν είναι κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τραπέζι. Ο σκοπός θα ήταν να επιστρέψουμε στο προηγούμενο status quo και εφόσον απαιτηθεί στα πλαίσια που σας περιέγραψα οποιαδήποτε πρόσθετη συνεισφορά μας, δεν θα διστάσουμε να το κάνουμε.
0: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε για αυτά τα οποία συζητήσαν οι ηγέτες της Ευρώπης στη σύνοδό τους και μεταξύ άλλων ρωτήθηκε για τον ευρωπαϊκό προπολογισμό.
1: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση. Αυτοί υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν πολύ μεγάλες αποστάσεις μεταξύ της πλειοψηφίας των χωρών που θέλουν κάτι πιο φιλόδοξο και μιας μειοψηφίας που επιμένουν στη δικιά τους σκληρή θέση.
0: Και τέλος ρωτήθηκε για το τι ακριβώς γίνεται με την διαβούλευση για την Ουκρανία.
1: Είμαστε σε προχωρημένες συζητήσεις με την Ουκρανία για τη δυνατότητα μιας συμφωνίας η οποία θα επιτρέψει στη χώρα μας να αξιοποιήσει τη σημαντικότερη τεχνογνωσία που οι Ουκρανοί έχουν αναπτύξει σε μη επανδρωμένα οχήματα, είτε αυτά είναι υπτάμενα, είτε είναι χερσαία, είτε είναι θαλάσσια, είτε είναι υποβρύχια.
0: Και κλείνουμε την πρώτη ώρα με το ρεπορτάζ το οποίο έχει να κάνει βεβαίως και με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, με την ακρίβεια, διότι και χθες το μενού της κόντρας της κυβέρνησης με την αντιπολίτευση βρέθηκε η ακρίβεια με τον Πρωθυπουργό από τις Βρυξέλλες να τονίζει πως ήδη καταγράφεται μια πτώση στις τιμές, στη βενζίνη και στο ντίζελ, στους όχαστρο όμως των κομμάτων και η οικονομική πολιτική της πλειοψηφίας. Ρεπορτάζ από τον Γιάννη Καντέλη.
2: Διαβεβαίωσε ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επί ποδός ώστε να περάσει άμεσα η μείωση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου, στη βενζίνη και τον ντίζελ κίνησης, έδωσε από τις Βρυξέλλες ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή. Θεωρώ ότι όσο μειώνεται η πληθωριστική, η παγκόσμια πληθωριστική πίεση στις τιμές της ενέργειας, τόσο θεωρώ ότι θα δούμε και μία αποκλιμάκωση στον πληθωρισμό. Αύξηση του οποίου τους τελευταίους μήνες οφείλεται αποκλειστικά στις παγκόσμιες εξελίξεις.
2: Η αντιπολίτευση συνεχίζει την πίεση προς την κυβέρνηση για την ακρίβεια την οποία αποδίδει στην πολιτική που ακολουθείτε.
3: Οι άλλες χώρες δεν έχουν συνέπειες. Οι διεθνείς συνέπειες επηρεάζουν διπλάσια τη χώρα μας. Για να πετυχαίνει τα μεγάλα θηριώδη υπερπλεονάσματα για να κάνει πελατειακή πολιτική, κρατάει ψηλά την έμεση φορολογία και δεν ελέγχει την ακρίβεια για να κερδοσκοπεί το κράτος σε βάρος του καταναλωτών.
2: Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης, καθώς τα κόμματα ξεδιπλώνουν τη στρατηγική τους εν ώψη των επικείμενων εκλογών.
4: Η αντιπολίτευση συνεχίζει στο δρόμο που χάραξε η Ελλάδα του 80. Δηλαδή, να τάζει από λεφτά που είτε δεν υπάρχουν, είτε θα τα στερήσουμε ως πολιτικό σύστημα από τις επόμενες γενιές. Εμείς δεν πρόκειται να συμβάλλουμε, για τη δημοκρατία έχουμε, στο να γυρίσει η χώρα πίσω μία, δύο, τρεις, ακόμα και 4 και 5 δεκαετίες.
5: 585 εκατομμύρια ευρώ είναι τα χρήματα τα οποία δόθηκαν μόνο το 2025 σε συμβουλευτικές εταιρείες οι οποίες έκαναν δουλειά επικοινωνίας και άλλου τέτοιου είδους για την κυβέρνηση. Υπάρχουν λοιπόν χρήματα τα οποία μπορούν να δοθούν. Προφανώς άμεση διασύνδεση της κατασπατάλησης και της διαφθοράς της τελευταίας 7 ετίας με την ακρίβεια που πληρώνουν οι Έλληνες.
2: Κατά της κυβέρνησης για την ακρίβεια βάλουν και τα άλλα κόμματα, την ώρα που το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως εκλογικό στόχο την επίτευξη της αυτοδυναμίας.
6: Έρμπι θα είναι μεταξύ μάλλον του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι δεν αμφισβητείται η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας.
7: Το ΚΚΕ είναι το μοναδικό κόμμα που ακριβώς έχει μια διαφορετική πρόταση για την εξουσία και την οικονομία.
8: Αρνείται η κυβέρνηση πεισματικά να κάνει το αυτονόητο. Να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα και το ΦΠΑ στα τρόφιμα γιατί εξυπηρετεί την πλουτοκρατία και τον πολίτη, τον αφήνει στο έλεος της εσχροκέρδειας.
9: Η ουσιαστική συγκροτημένη λύση θα ήταν αυτό που λέμε εμείς. Μειώνω το ΦΠΑ στο βασικό καλάθι που το 13 στο 6%.
2: Ο Πρωθυπουργός επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027.
0: Το 1967 γεννήθηκε η Nicole Kidman, την ακούμε εδώ με τον Robbie Williams. Με αυτό θα κλείσουμε, θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και λίγα λεπτά μετά τις 6 και πάλι κοντά σας. Καλημέρες, καλό πρωινό.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και...
1: Γάι 100,3.
0: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήτανε
2: η ώρα είναι 6.
3: Ρεσεψιόν, λέγεται παρακαλώ.
4: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
4: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
3: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Συνεχίζονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που επικαλείται ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεν Κούσνερ, βρίσκεται ήδη στην Ελβετία. Στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μπασεραχτζή, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Να σημειωθεί πως οι συνομιλίες, αν και αρχικά είχαν προγραμματιστεί για χθες, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολά στον Λιβανό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεζμπολάχ συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ χθες το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε το State Department. Ο πρέσβης του Ισραήλ στις ΗΠΑ διαμήνυσε ότι η χώρα του δεσμεύεται να τηρήσει την κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο υπό τον όρο ότι θα γίνει σεβαστή και από τη Χεζμπολάχ. Σύμφωνα πάντως με τον Λίβανο, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν σε Ισραηλινή επίθεση με ντρόν αμέσως μετά τη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μαρκό Ρουμπίο, προγραμματίζει ταξίδι στη Μέση Ανατολή την επόμενη εβδομάδα και αναμένεται να επισκεφθεί το Κουβέιτ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, όπως ανέφερε το Άξιος. Αναμένεται να συμμετάσχει σε σύνοδο με τους ομολόγους του του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοϊκής ασθενά του ορμού σε συντονισμό με το ΟΜΑΝ και σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Παράλληλα, εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασίσει με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν το αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν χθες το βράδυ έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος οδηγήθηκε στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις ανακριτικές διαδικασίες για να αποσπάσουν πληροφορίες σχετικά με την τύχη της γυναίκας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν χθες το απόγευμα από τη σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου, ανακοίνωσε η αστυνομία. Βίντεο που αναρτήθηκε από έναν επιβάτη δείχνει το μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης. Για το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, οι Ηνωμένες Πολιτείες νίκησαν 2-0 την Αυστραλία, το Μαρόκο 1-0 την Σκωτία και η Βραζιλία 3-0 την Αϊτή. Αυτήν την ώρα η Τουρκία αντιμετωπίζει την Παραγουάη στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης. Το σκορ είναι 0-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
0: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Γιάννη από το Φορτηγό, καλημέρα. Καλό πρωινό, καλή δουλειά. Καλό Σαββατοκύριακο. Ελπίζω αύριο να ξεκουράζεσαι, Γιάννη μου, τις Κυριακές. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλές εκδρομές σε εσάς όπου φεύγετε τώρα, σε αυτό το πρωινό. Εσάς που έρχεστε σιγά σιγά προς τον Πειραιά για την αναχώρηση των πρωινών πλοίων από τον Πειραιά για τις Κυκλάδες. Καθώς αυτή είναι η προορισμή, εκεί είστε 7:20 με 7:30 αναχωρούν ή από τα υπόλοιπα λιμάνια να περάσετε καλά, πολύ όμορφα. Και είναι, ξέρετε, είναι και το πρώτο δεκαπενθήμερο καλοκαιρινών διακοπών. Οπότε λοιπόν, η τυχερή, η πρώτη ή αυτή που παίρνετε ένα πρώτο μέρος της αδείας σας, να περάσετε καλά, πολύ όμορφα, με θερμοκρασίες όπου λέει είμαι στην εβδομάδα. Ακούω χθες τα παιδιά της αλλαγής, εκεί τη Ξενασούζη που έρχεται εδώ και κάθεται στον κυλοκάτελες και δεν έχει και τίποτα άλλο να κάνει. Δηλαδή από το να κάνει την πρόγνωση του καιρού και να είναι καθόλου έτοιμη, έρχεται εδώ, αρέσει. Τη αρέσει πολύ και τα παιδιά τη αλλαγή τη αρέσουν. Οπότε έρχεται εδώ, κάθεται, λένε διάφορα. Μόνο κάνα πλεκτό δεν ξέρω αν κάνουν. Φέρνουν και κάνα πλεκτό. Α, πού και πού φέρνουν και κάνα πλεκτό. Κάνουν πάνω πλέξη, κάτω πλέξη, μια-δυο, όλα αυτά, στα Βαρβελονιά, τα πάντα όλα. Η Ξένα λοιπόν, Σούζη, έλεγε χθες ότι θα έχουμε μάλλον προς Πέμπτη και Παρασκευή κάτι 35-36. Οπότε λοιπόν θα περάσετε πολύ, πολύ όμορφα. Να περάσετε πολύ όμορφα αν φεύγετε τώρα ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο μαζική μεταφορά αν φεύγετε να πάτε σε τόπου καταγωγή ή να φύγετε. Είστε παιδιά, σε παππούδες και γιαγιάδες, όπως και να έχει, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Σε εσάς που εργάζεστε και έχετε ήδη ξεκινήσει για την εργασία σας, καλή καλή αντοχή, καλή βάρδια. Σας που τελειώσατε και πάτε για ξεκούραση, επίσης καλή ξεκούραση. Εμείς εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουνίου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ραχνός παραμένει εδώ μαζί, ξεκινήσαμε το πρωινό μας. Θα πάει μέχρι και το μεσημέρι, θα τον ακούσετε και αύριο, βέβαια, να ευθύνει και έχει την ευθύνη για την καλύτερη επειδή το έχω φτάσει στα δικά σας τα αυτιά. Η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές επιλογές όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Τις περιμένει η πρώτη καλημέρα που θα ακούσετε θα είναι από την κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και εσείς μπορείτε να αφήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό προστε. Παιδιά, σε παππούδες και γιαγιάδες, όπως και να έχει, να έχετε ένα όμορφο πρωινό. Σε εσάς που εργάζεστε και έχετε ήδη ξεκινήσει για την εργασία σας, καλή καλή αντοχή, καλή βάρδια. Σας που τελειώσατε και πάτε για ξεκούραση, επίσης καλή ξεκούραση. Εμείς εδώ είμαστε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, στο πρωινό του Σαββάτου, στο πρωινό του Σαββάτου 20 Ιουνίου, 6 και 10 πρώτα λεπτά. Ο Γιώργος Ραχνός παραμένει εδώ μαζί, ξεκινήσαμε το πρωινό μας. Θα πάει μέχρι και το μεσημέρι, θα τον ακούσετε και αύριο, βέβαια, να ευθύνει και έχει την ευθύνη για την καλύτερη επειδή το έχω φτάσει στα δικά σας τα αυτιά. Η Τζέση Αμπντουλάη στη δημοσιογραφική επιμέλεια μαζί με τη Σοφία Καλαβρού. Στις μουσικές επιλογές όπως πάντα η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένω τις δικές σας καλημέρες. Τις περιμένει η πρώτη καλημέρα που θα ακούσετε θα είναι από την κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και εσείς μπορείτε να αφήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίσης θα διαβάσουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

Κωνσταντίνα Βαρσάμι και περιμένουμε τις δικές σας καλημέρες. Τις περιμένει η πρώτη καλημέρα που θα ακούσετε θα είναι από την κυρία Ριρόγια Μελιάρη στο 210-48-00-170-174. Θα σας απαντήσει, θα καταγράψει το δικό σας μήνυμα και εσείς μπορείτε να αφήσετε ό,τι ακριβώς θέλετε και ό,τι μήνυμα θέλετε. Επίσης, θα διαβάσουμε τα δικά σας γραπτά μηνύματα μέσω κινητού και διαδικτύου και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Και όπως πάντα, ελληνική παράδοση ως έναρξη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και αυτό το οποίο έχει επιλέξει η Κωνσταντίνα Βαρσάμι, πού μας πάει και σε ποια περιοχή μας πάει.

Η Ειρήνη Καβακοπούλου ακούμε από το Σεριάννη στα νησιά μας. Νησιώτικα λοιπόν έχει επιλέξει. Έτσι, καλές θάλασσες λοιπόν. Κάτι ξέρει κόσμο την ώρα, Σάμι, για την ώρα αυτή.

0: Στο πρώτο λεπτό έβαλε η Παραγουάη το πρώτο της γκολ και κερδίζει 1-0 την Τουρκία. Είμαστε αυτή τη στιγμή στο 13ο λεπτό. Οπότε λοιπόν έχετε, σας ενημερώνουμε και για τις εξελίξεις γύρω από το Μουντιάλ. Καλημέρες σε όλες και σε όλους, κύριε Δερδέ μου, και πάλι καλημέρες. Να είστε καλά, καλή δύναμη εκεί, καθώς ξεκινάτε την κατάβαση, έτσι ώστε να πάτε και εσείς στο μαγαζί σου. Την sweet morning στη Φωκίνος Νέγρη. Οι παλιοί το θυμόμαστε Σκράι. Οπότε λοιπόν η νέα προσπάθεια οικογένεια Ενδρινού που έχει αποδώσει και πάρα πολύ και πολύ νέος κόσμος, άλλος κόσμος, κόσμος ο οποίος έρχεται και στη Φωκίωνος και μια ζωή που έχει πάρει Κυψέλη τελείως διαφορετική, νεανική πολύ, με πολύ ωραία πράγματα τα οποία συμβαίνουν στην περιοχή μας. Να είστε καλά, καλή δύναμη κύριε Ανδρινέ, καλό πρωινό. Πάμε τώρα στα εσωτερικά εδώ, στην κέντρο αριστερά θα πάμε, διότι η Πινελόπη Γκάλιο έχει ετοιμάσει το επόμενο ρεπορτάζ, διότι στην κέντρο αριστερή πολυκατοικία, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εδώ οι αναταράξεις συνεχίζονται, κάτι σεισμοί έρχονται, κάτι μετασεισμοί ακολουθούν. Η πρόταση του Γιώργου Σιακαντάρη από την Ελλάς του Τσίπρα, όχι του κράτους, του Χρυσοχοΐδη, για το πολιτικό τέλος του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ έδωσε νέα όθηση στην κόντρα. Σε κάθε κόμμα, βέβαια, η κρίση έρχεται και εκ των έσω. Στο ΠΑΣΟΚ είναι η εκτός γραμμής θέση του κ. Χαϊρουδούκα και οι εμφανίσεις του σε εκδηλώσεις της αριστεράς. Στον ΣΥΡΙΖΑ, το μέτωπο του Παύλου Πολάκη με την ηγεσία, στην οποία κατηγορεί για υποταγή στον Τσίπρα. Ρεπορτάζ, είπαμε, Πινελόπη Γκάλιο.
1: Στον αστερισμό των εσωκομματικών αναταράξεων και του ρευστού σκηνικού που προκαλεί η επανεμφάνιση Τσίπρα, κινούνται ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, την ώρα που στελέχη της Ελλάς προτείνουν ακόμη και αυτοδιάλυση των δύο κομμάτων.
2: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
1: Στα χαρακόμματα και το ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς για το ποιος κάνει καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση.
3: Κάθε φορά που βρίσκομαι με το ΠΑΣΟΚ εντυπωσιάζομαι, γιατί θεωρεί ακριβό του προνόμιο να κάνει αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση.
4: Σας πειράζει η δήλωση του κύριου Τσίπρα, οι αριθμοί ευημερούν?
3: Δεν με πειράζει,
4: σας ενοχλεί? Μήπως ο κύριος Τσίπρας είναι με τη Νέα Δημοκρατία?

0: Στη Χαριλάου Τρικούπη η κόντρα της Άννας Διαμαντοπούλου με το Χάρη Δούκα ενοχλεί και εκτιμάται ότι αποπροσανατολίζει από τον εκλογικό στόχο.
1: Το να υπάρχει μια διαφωνία για την επόμενη μέρα, εγώ το θεωρώ λογικό. Αυτό το οποίο δεν θεωρώ λογικό είναι γιατί παίρνει τόσο πολύ από το χρόνο που αφορά το ΠΑΣΟΚ για να αναδειχθεί αυτό το πράγμα. Αυτή λοιπόν η περίοδος όπου κρίνονται αυτά τα καινούργια κόμματα είναι πολύ πιο δύσκολη για ένα κόμμα το οποίο υπάρχει.
0: Συζητήσεις έχει ήδη προκαλέσει το γεγονός ότι την ερχόμενη Πέμπτη ο Χάρης Δούκας είναι ομιλητής εκδήλωσης που διοργανώνει η Ευρωομάδα της Αριστεράς με τον Κώστα Αρβανίτη.
2: Οι αντεγκλήσεις, κατά τη γνώμη μου, αυτή τη στιγμή δεν βοηθάνε.
0: Στην Κουμουνδούρου, ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει το στενό πρέσινγκ και την αμφισβήτηση του Σοκράτη Φάμελου, καλώντας σε νέα σύγκληση τα όργανα του κόμματος με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.
3: Αναλαμβάνουμε ήδη πρωτοβουλία, προχωρούμε και σε μια διαδικασία για νέα σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπάρχει μια ξεκάθαρη τοποθέτηση σε κάποια πράγματα. Είπα ότι αυτή η κατάσταση είναι και θολή και μπάσταρδη και πρέπει να λυθεί.
4: Πρέπει να δημιουργηθεί ένας πόλος, τον οποίο διεκδικούμε με συνεχείς αποφάσεις. Αυτό το λένε και οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ. Λένε ότι εμείς αγαπάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν μπορούμε να πάμε απέναντι από τον φυσικό ηγέτη του χώρου μας.
5: Πρέπει να εξαντλήσουμε κάθε δυνατότητα να πάμε όλοι μαζί, όσο γίνεται περισσότερο, να είναι πολλαπλασιαστική η δράση και όχι διαιρετική στις εκλογές για τα ψηφοδέλτια. Κάντε λίγο υπομονή.
0: Κομβικό σημείο για τις εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί η φετινή ΔΕΘ.

0: συζήτηση γίνεται για τα δίδυμα. Έτσι λοιπόν φαίνεται πως έχει κλειδώσει και η βεντέτα από το παρελθόν τους, με τον Αντώνη Ζολέτο να είναι χθες στο κεντρικό στούντιο με τη Λένα Φλιτζάνη για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον Τσίπρα και τον Πολάκη. Αυτή η κόντρα που υπάρχει, για να τον ακούσουμε.
1: Βλέπουμε τι ζήτησε σήμερα ο Παύλος Πολάκης. Ζήτησε να συγκληθεί πάλι η Κεντρική Επιτροπή. Και τι προσδοκά? Προσδοκά να αλλάξει απόφαση για να διασφαλίσει την αυτόνομη πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, του κόμματος. Είναι σαφής πλέον η αμφισβήτηση προς το πρόσωπο του Σοκράτη Φάμελου. Επίσης, είναι σαφές ότι έχει αρχηγικές τάσεις. Και αναμένεται, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε αυτό το δίπολο Τσίπρας-Πολάκης στις εκλογές.
2: Με ποιον τρόπο όμως?
1: Με ποιο τρόπο? Από τη στιγμή που θα συγκληθεί η Κεντρική Επιτροπή, το ένα ενδεχόμενο είναι να έχουν φύγει πολλά στελέχη που είναι κοντά στον Σοκράτη Φάμελο. Και ο Παύλος Πολάκης να κερδίσει το κόμμα, να πάρει τα κλειδιά του κόμματος. Άρα λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει αυτόνομα. Η άλλη περίπτωση είναι να παραμείνει αυτή η απόφαση, ο ΣΥΡΙΖΑ με κάποιο τρόπο, με κάποια φόρμουλα, να μην κατέβει στις εκλογές. Εκεί εκτιμήσει λένε πως ο Παύλος Πολάκης θα φτιάξει δικό του κόμμα.
2: Θα το κάνει όπως και να έχει.
1: Θα το κάνει αν χρειαστεί. Αν έχει τα κλειδιά του κόμματος, δεν έχει λόγο να το κάνει. Και θα το κάνει βεβαίως με ορμητήριο την Κρήτη. Τώρα, αν δούμε και τον Αλέξη Τσίπρα να κατεβαίνει υποψήφιο στα Χανιά, καταλαβαίνεις πως εκεί φουντώνει
2: ακόμα. Έχει κάνει σίγουρα ένα δίδυμο από πολλές πλευρές.
0: Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 10χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής γιορτής. Μιχάλης Τεζάρης.
3: Ξεκίνησε μια δικαστική διαδικασία πριν 9 χρόνια. Δεν ξέραμε πού θα μας βγάλει, πού θα τερματίσουμε, τι σκοπό θα έχει και πόσο καιρό θα διαρκήσει. Σήμερα είναι μια διαφορετική μέρα. Η ελληνική δικαιοσύνη έλαμψε.
4: Με τρεμάμενη φωνή, ο πατέρας του 11χρονου Μάριου που έχασε τη ζωή του από αδέσποτη σφαίρα την ώρα της σχολικής εορτής στο Μενίδη τον Ιούνιο του 2017 εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του δικαστηρίου. Με ομόφωνη απόφαση, ο πρώτος κατηγορούμενος για την υπόθεση καταδικάστηκε σε ισόβια με την υποχρέωση να καταβάλει και 1.600 ευρώ για δικαστικά έξοδα. Ακούγοντας την απόφαση του Προέδρου, οι γονείς του 11χρονου ξέσπασαν σε κλάματα.
5: Ένας δικαστικός μαραθώνιος ολοκληρώθηκε 9 χρόνια μετά. Είναι απολύτως προφανές ότι η ομόφωνη καταδικαστική απόφαση του μοκτού ορκωτού δικαστηρίου απολύτως μας ικανοποιεί.
4: Νωρίτερα ο εισαγγελέας της έδρας με μία πρόταση καταπέλτη για το δράστη της δολοφονίας ζήτησε να του επιβληθεί η ποινή των ισοβίων.
6: Δεν ξέρω τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία όταν τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική εορτή εν καιρό ειρήνης.
7: Η δικαιοσύνη πήρε μια γενναία απόφαση και στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε μια πολύ πολύ δύσκολη περιοχή για την Αθήνα.
8: Κοίτα τώρα τι έχει να πάρει.
9: Έλα πάμε. Έλα πεχώρα.
8: Φωτιά θα πάρει.
4: Οι συγγενείς του καταδικασμένου για την δολοφονία του Μάριου επιτέθηκαν σε τηλεοπτικά συνεργεία με αποτέλεσμα να προκληθεί ένταση. Ο δεύτερος κατηγορούμενος για την υπόθεση αθωώθηκε, ενώ στο πλευρό της οικογένειας βρίσκονταν και σήμερα οι συμμαθητές του άτυχου Μάριου φορώντας μπλουζάκια που έγραφαν το όνομά του.
0: Απάντηση από την έδρα στο αίτημά τους να παρίστανται οι κατηγορούμενοι. Σε συνεδριάσεις περιμένουν οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη. Η δίκη για τα επεισόδια του Ρέντι συνεχίστηκε και εχθές με καταθέσεις μαρτύρων, οι οποίοι περιέγραψαν τι έγινε έξω από το γήπεδο. Μελίνα Μερκούρη, Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
10: Μεγάλη εγκληματική οργάνωση, έχουν παντού πλοκάμια.
11: Ο πατέρας του αστυνομικού Γιώργου Λιγκερίδη, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα κατά τα επεισόδια του Ρέντι έξω από το γήπεδο Μελίνα Μερκούρη, ξεσπά.
10: Τα βίντεο που βγάζουν, τι κάνουν τα βίντεο? Καλούνε τον κόσμο να πάνε να κάνουν πεσήματα σε άλλους φιλάθλους και στην αστυνομία. Αυτά ακουστήκαν σήμερα μέσα στο δικαστήριο. Κύριε Τισπαέ, βγάλτε το 7. Βγάλτε αυτή τη θύρα, ξυλώστε τη. Δεν αξίζει για τον αθλητισμό αυτή η θύρα. Πετάξτε τη.
11: Κατά τη διάρκεια της δίκης, αίσθηση προκάλεσε στους συγγενείς του αστυνομικού βίντεο 6 δευτερολέπτων που προβλήθηκε στο δικαστήριο, όπου αποτυπωνόταν η συμπεριφορά των αστυνομικών κατά την προσαγωγή των φιλάθλων στη Γαδά.
12: Θέλω να τους δώσω εγώ ένα στικάκι από το νεκροτομείο να δουν πώς το κατάντησαν το παιδί μου, όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ μέσα.
11: Στις καταθέσεις τους μάρτυρες περιέγραψαν τι συνέβη εκείνο το βράδυ.
13: Γινόταν το παιχνίδι. Μετά το πρώτο σετ άρχισαν φασαρίες απ' έξω. Το παιχνίδι συνεχιζόταν και διακόπηκε. Από την κεντρική είσοδο είδα 20 με 30 άτομα να τρέχουν να πηγαίνουν στην πόρτα. Φορούσαν μαύρα ρούχα, κουκούλες, καπέλα, είχαν καλυμμένα τα πρόσωπα. Μπήκα στην τουαλέτα, είδα εστία φωτιάς. Δύο άτομα οργάνωναν την κερκίδα. Τους έχω δει πολλές φορές.
11: Οι γονείς του Γιώργου Λιγκερίδη περιμένουν την απόφαση του δικαστηρίου επί του αιτήματός τους για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων στη δίκη, έτσι ώστε να μπορούν οι μάρτυρες που καταθέτουν όταν ερωτώνται να τους αναγνωρίζουν ή όχι.
12: Η έδρα γύρισε και είπε στο μάρτυρα: γύρνα πίσω να δεις, είναι κανένας από όλους αυτούς, 147 είναι οι κατηγορούμενοι και σήμερα ήταν 4. Και όντως γύρισε πίσω και έδειξε έναν.
11: Εχμές σε βάρος αστυνομικών άφησε ο μάρτυρας, ο οποίος έκανε λόγο για πιέσεις κατά την προανάκριση.
14: Από την πρώτη στιγμή υπήρχε μια πίεση. Με διέκοπταν, πρόσθεταν δικά τους, άφηναν να εννοηθούν πράγματα που δεν εννοούσα.
12: Το αν δεν διάβασε την κατάθεσή του, ο καθένας έχει πλήρη ευθύνη όταν υπογράφει ένα δημόσιο έγγραφο και το δίνουν ελεύθερα να το διαβάσει, πρέπει να έχει και την ευθύνη αυτών που έχει πει.
11: Η δίκη θα συνεχιστεί την επόμενη εβδομάδα.
0: Πάμε και στο Αίγιο τώρα, στο Λόγκο. Καλημέρα, Βενετία. Το τέλειο έγκλημα φέρεται να διαπράξει ο 65χρονος Ιταλός στο Αίγιο, που κατηγορείται ότι σκότωσε τη σύντροφο και το γιο, τη σύντροφό του και το γιο της. Τα δακτυλικά αποτυπώματα εντοπίστηκαν στα φωνικά όπλα, ήταν των θυμάτων και οι αρχές πλέον αναζητούν την άκρη του νήματος. Μάριος Γιαννόπουλος, το ρεπορτάζ.
6: Συνεχίζεται το θρίλερ με το διπλό φωνικό μητέρας και γιου στον Λόγκο Αιγίου, καθώς τα εγκληματολογικά εργαστήρια δεν εντόπισαν αποτυπώματα του 65χρονου Ιταλού στο όπλο, ούτε πυρίτιδα στα χέρια του.
15: Δεν υπάρχει κανένας λεκές από αίμα στα ρούχα του εντολέα μου, επιμένει στη θέση του και στην οθότητά του.
6: Σύμφωνα με πληροφορίες, στο όπλο βρέθηκε DNA της 54χρονης και γενετικό υλικό του 26χρονου, ενώ στα νύχια της μητέρας υπήρχε και DNA του γιού της.
16: Τι να πιστέψω, ότι σκοτωθήκα μεταξύ τους, δεν το πιστεύω αυτό.
6: Οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι η σκηνή του εγκλήματος έχει αλλοιωθεί και όποιος είναι τελικά ο δράστης είχε αρκετές ώρες να εξαφανίσει πιστήρια, ενώ ο βασικός ύποπτος για την Ελλάς παραμένει ο 65χρονος.
17: Εγώ πιστεύω με όλα αυτά που ακούω ότι είναι αυτός ο φωνιάς.
6: Αστυνομικές πηγές θεωρούν πιθανό ο Ιταλός να τοποθέτησε το όπλο στα χέρια της δολοφονημένης συντρόφου του, καθώς όπως τονίζουν, είναι αδύνατον η 54χρονη να σκότωσε το γιο της και μετά να μαχαιρώθηκε μόνη της πάνω από 20 φορές.
18: Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο που να δείχνει παρουσία άλλου προσώπου μέσα στο σπίτι. Ο κατηγορούμενος κατά την προανάκριση δεν δικαιολόγησε την απουσία κάποιων αντικειμένων.
6: Συγκλονισμένοι παραμένουν και οι φίλοι μητέρας και γιου.
19: Ο Ολύμπιος ήρθε στην Ελλάδα γιατί ήθελε να δει τι θα έκανε με τη μητέρα του, με το πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Ήταν αγχωμένος με αυτό το θέμα.
6: Μυστήριο για την αστυνομία παραμένει και η εξαφάνιση της φουγκαρίστρας και του κουβά, ενώ το σπίτι έμοιαζε να είχε καθαριστεί πρόσφατα.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ. Είμαστε στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, στα μέσα του πρώτου μήνα του έτους και λίγο παραπάνω δηλαδή. Και πολλά νησιά εκπέμπουν σως για τη λειψιδρία. Ο Σκάι έκανε αυτοψία στο φράγμα της Βακέτα στην Τίνο, ένα βασικό τροφοδότη που στερεύει παρότι οι βροχοπτώσεις ήταν περισσότερες σε σχέση με πέρσι. Προβλήματα εντοπίζονται και στην Αλόνισο και με συνεχείς διακοπές ηλεκτροδότησης. Εκεί η αγωνία κορυφώνεται κυρίως για τους παράγοντες του τουρισμού. Νίκος Μαλιαράκης, ρεπορτάζ.
20: Φράγμα Βακέτα, ένα από τα σημαντικότερα αρδευτικά έργα της Τίνου και ένας από τους κυριότερους τροφοδότες του νησιού σε νερό, τουλάχιστον μέχρι το 2019. Γιατί σήμερα, όπως φαίνεται από την αυτοψία του Sky, από 140.000 κυβικά νερού που έδινε ετησίως, το φράγμα έχει σχεδόν στεγνώσει.
21: Δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε γιατί δεν υπάρχει νερό, δεν έχει μαζέψει νερό.
22: Μια τυπική εγκατάσταση βιτίου με πιεστικό μοτέρ, όπως και όλα τα σπίτια εδώ στο Παντιτήρι.
20: Σε τέτοιες δεξαμενές καταφεύγουν όλο και συχνότερα κάτοικοι και επιχειρηματίες της Σαλονίσου για να αντιμετωπίσουν τις συνεχείς διακοπές υδροδότησης που διαρκούν ακόμη και ολόκληρα 24 ώρα.
23: Το θέμα είναι τι θα γίνει σε περίπτωση κάποιας ζημιάς. Τον Αύγουστο έχουμε νερό μία-μία ή μία-δύο, δηλαδή δύο δεν έχουμε, μία έχουμε. Κάποιες περιοχές μπορεί να είναι και τρεις μέρες και τέσσερις μέρες.
20: Την Οσκή Αλόνισος κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης προκειμένου να επισπευθούν έργα για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας.
24: Παρά τις βροχοπτώσεις του περασμένου χειμώνα, η στάθμη στο φράγμα εδώ στην Τίνο παραμένει σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα. Και αυτό αποτελεί τη βασικότερη ένδειξη ώστε να ληφθούν έκτακτα μέτρα για το νερό εδώ στο νησί της Τίνου.
21: Δίνει τη δυνατότητα στο Δήμο να ξεπεράσει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Υπάρχει μια εγκατάσταση 5.000 κυβικών σε απαλλατώσεων που εδώ και δύο χρόνια δεν μπορεί να προχωρήσει γιατί έχουμε προβλήματα με ενστάσεων, παραενστάσεων μεταξύ των προμηθευτών.
23: Πρόβλημα είχε λυθεί εν μέρη με την εγκατάσταση μιας μονάδας απαλλάτωσης. Λόγω του ότι το δίκτυο ίδρυυσης ήταν διαλυμένο εισαγωγικά, υπήρχαν αποδειγμένα διαρροές της τάξης του 60%.
20: Η Λειψιδρία δοκιμάζει και το μεχανίσι Λευκάδος.
1: Πέρυσι είχαμε διακοπές με τα μεσονύκτιες ώρες από 12 έως 6 ώρα. Μόλις πριν από δύο μέρες τοποθετήσαμε την πρώτη αφαλάτωση στο Μεγανήσι.
20: Η κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο νησί παρατάθηκε για 3 μήνες.
0: Μιχάλη Δανάτια Προάστια, καλημέρα, καλό πρωινό. Τακτικός και συμπάντοτα ακροατής, να σε καλά, καλή δύναμη. Και φυσικά έτσι πάμε με Φώτη Πολυμέρη, έτσι ώστε να οδηγηθούμε αμέσως μετά αυτή των ειδήσεων στον κύριο Εσίμεν, τον πρέτανο των φορτηχών επιστημόνων και πρέτανο των όριμων νέων.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.

0: Nuts. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Ποια είναι η αγαπημένη γεύση παγωτού του Snoopy? Έχει ο Woodstock, Facebook και Instagram. Ο Charlie Brown, ο Snoopy και η παρέα τους επιστρέφουν. 112 σελίδες γεμάτες απρόοπτα και γέλιο σε έναν απολαυστικό τόμο. Peanuts. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα, σύμφωνα με τον ειδησογραφικό ιστότοπο Άξιος. Στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία σχεδιάζει να μεταβεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές στις 4 το απόγευμα. Ο επόμενος γύρος συνομιλιών Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούζ, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρες, καλό πρωινό στον Sky 100,3 συντονισμένοι. Στην πρώτη πρωινή ενημέρωση να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Και όπως πάντα, η ώρα αυτή ανήκει σε εσάς. Το τελευταίο ημίωρο της δύο παρουσίας μας τα Σάββατα, στον περίπτωνο των φορτεχνών επιστημόνων, τον κύριο Ρεσιμένη, τον οποίο τον ακούτε εδώ τις Παρασκευές στις 7.30 με τον Γιώργο Ψάλτη, τα Σάββατα 6.30 με 7, και τον διαβάζετε πλέον εδώ και λίγο καιρό σε μια νέα συνεργασία του με την εφημερίδα Η Καθημερινή στα οικονομικά των απόδημων Ελλήνων. Δίνονται εκεί απαντήσεις και φορολογικά έτσι ζητήματα και ερωτήματα που θέτουν οι εξεντεμένοι Έλληνες, ο νόστος εκεί όπου τους έχει πολύ πολύ έντονο τη νοσταλγία από τον κόσμο εκεί στον οποίο ζουν, στα μέρη τα οποία ζείτε. Μας ακούτε εδώ βεβαίως και στέλνετε τα δικά σας μηνύματα. Έχετε λοιπόν κάθε Κυριακή την στήλη στην οποία απαντούν ο πρίτανος των φορτεχνών επιστημόνων ο κύριος Σιεμένης και ο συνεργάτης του ο κύριος Στέφανος Κουλουμπής. Κύριε Σιεμένη, καλημέρα, καλό πρωινό, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Γιαννίδη. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Δεν πειράζει, ας το πούμε για τους
0: Έλληνες. Έχουμε και ανθρώπους που έχουν και γενέθλια. Yeah. Γιατί όχι, κύριε Σιεμένη μου, να είστε καλά. Είστε καλά, κατά τα άλλα, όλα καλά.
1: Καλημέρα μας τον κύριο Βραχνό, ο οποίος είναι συντελεστής της εκπομπής και οπωσδήποτε πρέπει να παίρνει και αυτό την καλημέρα.
0: Βέβαια, καλημέρα, κύριε Βραχνό. Από όλους μας, από όλους μας. Λοιπόν, κύριε Σιεμένη, πολλά και τα ερωτήματα. Ήδη εγώ έχω στείλει και στο mail σας διάφορα τα οποία έχουν έρθει εδώ από το πρωί μέσω του διαδικτύου. Κύριε Σιεμένη, μας λέει η ακροατής μας ότι κληρονόμησε εισηγμένες μετοχές στο χρηματιστήριο. Με ποια διαδικασία ξεμπερδεύει? Είναι νομίζω δύσκολο, διότι θέλει πολύ μεγάλη διαδικασία. Για πείτε μας λίγο τι κάνουμε.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι οι μετοχές τώρα στο χρηματιστήριο είναι άειλες, έτσι.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό υπάρχει το SAT, το λεγόμενο σύστημα άειλων τίτλων, είναι τα αρχικά των λέξεων, που εκεί τα τηρούν ένας ειδικός υπάλληλος στο χρηματιστήριο, τερεί τις μερίδες κατά δικαιούχο, ας πούμε. Έτσι λοιπόν, αρχικά πρέπει να ενημερωθεί αυτός ο χειριστής της μερίδας του SAT για τον αποβιώσαντα, να μας δώσει, να μεταφέρει τη μερίδα του σε ένα προσωρινό λογαριασμό, και μετά να προσκομίσουμε τα νομοποιητικά έγγραφα, λέει ο νόμος, στο τμήμα εξυπηρέτησης μετόχων, αν είναι τραπεζικές μετοχές, να καταθέσουμε ορισμένα χαρτιά. Εκεί εξετάζουμε αν υπάρχει διαθήκη ή αν δεν υπάρχει διαθήκη.
0: Ναι.
1: Γιατί αν δεν υπάρχει διαθήκη, όπως είναι στο παράδειγμα αυτό που μας έχει στείλει ο φίλος μας, τότε λοιπόν πρέπει να προσκομίσουμε τη ληξιαρχή πράξη θανάτου, το επιστημονικό εγκυτέρω συγγενών, για να ξέρει ποιοι είναι οι συγγενείς που θα πάρουν τις μετοχές του, έτσι, το θανόν τους, το επιστημονικό μη δημοσίευσης διαθήκης ή άλλο επιστημονικό μη αποποίηση των κληρονομικών δικαιωμάτων ή επιστημονικό μη αμφισβήτηση των κληρονομικών δικαιωμάτων. Δηλαδή, όλα αυτά είναι τα πέντε κομμάτια, τα πέντε στοιχεία δικαιολογικά τα οποία πρέπει να προσκομίσουν. Από εκεί πέρα θα τραβήξει στον δρόμο του, θα κάνουμε την αίτησή μας, θα έχουμε κάνει ήδη την αίτησή μας και θα μεταφερθούν στη νέα μερίδα SAT οι μετοχές, οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, στους κληρονόμους.
0: Και αυτό, κύριε Σιεμένη, μπορεί να το κάνεις οποτεδήποτε, με την έννοια ότι αυτές οι μετοχές δεν χάνονται, έτσι δεν είναι? Δηλαδή,
1: όχι, δεν χάνονται, αλλά καλό είναι κανείς να κάνει έγκαιρα τις οποθετήσεις του και τις διαδικασίες, έχει τα δικαιολογικά όλα.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτά τα πράγματα, κύριε Γιαννίδη, δεν πρέπει να καθυστερούν. Δεν ξέρεις, με τις γραφειοκρατίες μην μπλέκει κανείς, ας πούμε.
0: Μπορείς παράλληλα.
1: Είναι καλό να τα κυνηγά, γιατί μπορεί να προκύπτουν κατά την έκδοση αυτών των πέντε δικαιολογικών. Να προκύπτουν προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Να τα αντιμετωπίσει έγκαιρα. Μην πάνε να χρονοτριβήσουν και μετά πεθαίνει κάποιος που είχε αμφισβητήσει και έχει κληρονόμου και ξέρω εγώ. Σε κληρονομικά πράγματα πρέπει αμέσως να γίνονται, γιατί από το φόβο
0: δεν υπάρχει τίποτα
1: άλλο. Τον αμφισβητούν τον, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ναι. Μπορείς, κύριε Σιεμένη, τώρα γεννώνται ερωτήματα. Μπορείς αυτό να ζητήσεις, αφού λοιπόν περιέλθουν σε έναν οι μετοχές, να τις εξαργυρώσεις και να πάρεις τα λεφτά σου? Εκεί έχεις.
1: Βεβαίως,
0: θα σου κρατήσει φόρο το κράτος ή όχι?
1: Ναι, βεβαίως, οπωσδήποτε θα πρέπει να τις. Έχει το δικαίωμα να τις πωλήσεις. Έχει το δικαίωμα να εισπράξει το μέρισμα, το μη εισπραχτέν μέρισμα από τον θανόντα, να πληρώσει το φόρο το 5% που λέει ο νόμος και να τελειώνει η υπόθεση. Αλλιώ
0: μπορεί να συνεχίσει εντός εισαγωγικών να παίζει εσύ το χρηματιστήριο με αυτές τις μετοχές, σωστά?
1: Μπορεί να συνεχίσει να παίζει, γιατί η μερίδα SAT που λέμε είναι το χαρακτηριστικό της κυριότητας. Δηλαδή, όσο είναι στη μερίδα SAT, είμαι κύριος εγώ και παίζω.
0: Μάλιστα. Τέλεια.
1: Όταν την εξαγυρώσω, θα πάρω και την υπεραξία της, θα πάρω και το μέρισμά της.
0: Ωραία. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη. Οι αποδείξεις δαπανών σε ποιες περιπτώσεις θέλω να μας πείτε δεν εφαρμόζονται με ηλεκτρονικά μέσα? Για πείτε μας, κύριε Σεμένη.
1: Κοιτάξτε, όταν είναι 70 ετών κάποιος, ναι, δεν υποχρεούται να πάρει αυτές με ηλεκτρονικά μέσα, με την κάρτα του, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί βέβαια να έχει αν θέλει. Αλλά
0: όλα αυτά για να χτίζεις το αφορολόγητό σου, για να χτίζεις την εικόνα σου στην εφορία. Ναι. Μάλιστα, ναι.
1: Για μισθωτούς και συνταξιούχους, έτσι με λέμε. Λοιπόν, επίσης έχουμε, όταν είναι ανάπηροι πάνω από 80%.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υποχρεούνται. Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπείς, και θα το γράψουμε και στην καθημερινή αυτό για να το ξέρουν, αφού τους ενημερώνουμε, mm-hmm, βέβαια, mm-hmm, που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση στην Ελλάδα. Αν υποχρεούνται λοιπόν, αν έχει κάποιο
0: εισόδημα,
1: κάποια σύνταξη από την Ελλάδα, μπορεί να έχει και έχει σύνταξη από την Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
1: Τότε λοιπόν υποχρεούνται να υποβάλει δήλωση. Οπότε δεν είναι υποχρεούνται να προσκομίσει αποδείξεις ηλεκτρονικές.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης οι δημόσιοι λειτουργοί που, και οι υπάλληλοι που λειτουργούν στην Ελλάδα, δηλαδή οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών που είναι σε διάφορες χώρες στις πρεσβείες της Ελλάδος, έτσι. Mm-hmm. Οι ανήλικοι που υποχρεούνται σε υποβολή δήλωση φορολογίας εισοδήματος δεν υποχρεούνται, γιατί ως ανήλικος δεν έχει την κινητικότητα και τη δυνατότητα να αγοράσεις συμμετοχές, ας πούμε, να πάρεις αποδείξεις. Αυτοί που υπηρετούν την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτοί που κατοικούν σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους ή σε νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους. Και αυτοί δεν έχουν υποχρέωση να προσκομίσουν.
0: Ασχέτως ηλικίας σε αυτές τις περιπτώσεις. Ασχέτως ηλικίας.
1: Ασχέτως ηλικίας, ναι. Μάλιστα. Είπαμε ότι χωριά και νησιά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, οι φορολογούμενοι που δικαιούνται και το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, το ΚΕΑ, αυτό το λεγόμενο, αυτοί που είναι σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας πέρα των 6 μηνών σε κλινικές, είναι φυσικό να μην μπορούν να πάρουν αποδείξεις. Και αυτοί είναι, εγώ και εσείς δηλαδή, που, όχι, εγώ είμαι μεγάλος σε ηλικία, αλλά εσείς πλέον είστε μικρότερος, κάτω από 70, έτσι δεν είναι. Όσοι διαμένουν σε οίκον ευγυρίας ή σε ψυχιατρικό κατάστημα, και ψυχιατρικό εννοώ, και φυλακισμένοι. Αυτοί όλοι λοιπόν δεν υποχρεούνται να προσκομίσουν ηλεκτρονική.
0: Ο οίκος ευγυρίας, κύριε Σεμένη, δηλώνεται. Δηλαδή, τώρα είπατε οίκος ευγυρίας, το δηλώνεις κάπου ότι μένεις εκεί ή.
1: Βεβαίως. Πρέπει να. Κοιτάξτε, όταν λέμε οίκον ευγυρίας, θα πρέπει να αποδείξεις ότι είσαι ένοικος εκεί και πληρώνεις αποδείξεις κάθε μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Εξάλλου, υπάρχει ένα συμφωνητικό αρχικό που
0: υπογράφεις.
1: Λέει για τις υποχρεώσεις εκατέρωθεν, τι συμβαίνει με
0: την.
1: Ποιες είναι οι υπηρεσίες που θα προσφέρονται κτλ.
0: Πολύ ωραία.
1: Αυτό είναι όταν είσαι μέσα, όχι το να ισχυριστείς ότι είσαι και να μην είσαι έτσι.
0: Καλά, ναι, βέβαια, ναι, προφανώς. Ναι, εντάξει, προφανώς. Επόμενο ερώτημα, κύριε Σεμένη μου. Ποιες αποδείξεις δαπανών μετράνε εις διπλούν? Να, έχουμε και τέτοιο να μετράνε εις διπλούν.
1: Με ρωτήσανε λοιπόν κάτι γιατροί, μας πήραν τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Αν οι γιατροί, οι αποδείξεις που δίνουν μετράνε διπλά. Και μιλάμε για την ομάδα 6. Η υγεία που λέει εκεί στο περιθώριο του νόμου. Και είναι οι γιατροί, οι οδοντίατροι, οι ορθοδοντικοί, οι οστεοπαθητικοί, λέει ο νόμος, οι χειροπράκτες. Mm-hmm. Δεν ξέρω, οι χειροπράκτες είναι τώρα αυτοί οι γιατροί και αυτοί, αλλά έχουν. Δεν το ξέρω καλά κι εγώ αυτό τι είναι αυτό. Απάντησε, έτσι λέει ο νόμος. Οφθαλμίατροι, οι χειροποδιστές, λέει ο νόμος, ποδολόγοι. Και όσοι έχουν ιατρικές υπηρεσίες γενικότερα, ας πούμε, αυτοί έχουν δίνουν αποδείξεις και μετράνε διπλά. Δηλαδή, αν πάρει μια απόδειξη 100 ευρώ, μετράει για 200. Τι πάει να πει αυτό? Ο νόμος λέει ότι επί του εισοδήματος μου το 30% με ανώτερο ποσό 20.000 πρέπει να προσκομίζουν αποδείξεις. Δηλαδή, αν έχω 60.000 εισόδημα, γιατί ορισμένοι έχουν και 60.000 εισόδημα.
0: Ναι.
1: Είναι 3-6-18.
0: Μάλιστα.
1: 30% είναι 18.000. Θέλω να προσκομίσει αποδείξεις 18.000. Αν στην αποδείξεις λοιπόν, αυτές είναι και οι ιατρικές αποδείξεις, μετράνε για τον προσδιορισμό του 18.000, μετράνε διπλά. Από ό,τι παίρνεις λιγότερες άλλες αποδείξεις για αυτά.
0: Πολύ ωραία. Όχι, καλό κάνετε και το διευκρινίζετε για να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Κύριε Σεμένη, μας ρωτάνε εδώ τρεις φίλοι, είναι τρία αδέρφια και έχουμε κληρονομήσει από τη μητέρα, έχουν κληρονομήσει από τη μητέρα τους το 75% ενός σπιτιού, 25% ο καθένας. Το δικό μας 75% το έχουμε δηλώσει στο εκτιματολόγιο. Για το υπόλοιπο 25% δεν έχει γίνει αποδοχή κληρονομιάς, δεν έχει εμφανιστεί κανείς τα τελευταία 20 χρόνια και δεν έχει δηλωθεί στο εκτιματολόγιο. Η κληρονομία για το 25% ήταν πολλοί, δεν είχαν ασχοληθεί και έχουν πεθάνει κάποιοι ή περισσότεροι μας. Επιθυμούμε να το νοικιάσουμε. Μπορούν καταρχάς, είναι σωστό, είναι νόμιμο?
1: Κοιτάξτε, το γεγονός ότι το 25% λείπει Και μάλιστα είναι πολύ μπερδεμένο, γιατί άλλοι έχουν πεθάνει. Και είναι και πολλοί, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν λέει πόσοι είναι, αλλά είναι πολλοί πάντως.
0: Ναι.
1: Άλλοι έχουν πεθάνει. Άλλοι και έχουν αφήσει γυναίκες, χείρες, παιδιά, εγγόνια κτλ. Άλλοι έχουν δείξει. Δεν έχουν δείξει ενδιαφέρον. Και από ό,τι μου είπαν, ότι όλοι αυτοί είναι στο εξωτερικό. Το 25% δεν είναι στην Ελλάδα, είναι στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, άρα λοιπόν έχουν πλήρη αδιαφορία. Η λύση είναι να γίνει χρησικτησία, γιατί είναι πάνω από 20 χρόνια που λείπουν.
0: Χρησικτησία, μάλιστα. Μπορεί
1: να γίνει χρησικτησία, κατά τη γνώμη μου, αυτό που είπα. Ότι αφού είναι 20 χρόνια, μπορούμε να κάνουμε. Η χρησικτησία όμως πρέπει να γίνει αμέσως τώρα, έτσι. Για να το νοικιάσουν όμως υπάρχει δυσκολία, διότι πρέπει για να νοικιαστεί πρέπει να συμφωνήσουν το 100% βέβαια, έτσι, και εξαλώ δεν θα συνενέσει ούτε ο υποψήφιος ο νοικιαστής, γιατί δεν θα είναι καλυμμένος νομικά εάν λείπει το 25%. Θα φοβηθεί μήπως το δημιουργήσει πρόβλημα στο μέλλον, ας πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Και ο δικηγόρος και ο λογιστής θα τον συμβουλεύσουν προφανώς να μην τον νοικιάσουν, να δεν ξεκαθαρίσει το σύνολο της συνειδιοκτησίας, ας πούμε, στο ακίνητο αυτό. Το θέμα λοιπόν είναι ότι μπορεί να καταθέσει τα λεφτά, θα μπορούσε να καταθέσει τα λεφτά στο Ταμείο Πλακατακών και Δανείων, να τον νοικιάσει όλο δηλαδή, και να πει ότι το 75% το παίρνω εγώ και το 25% το καταθέτω στο Ταμείο Πλακατακών μέχρι να εμφανιστούν αυτοί. Αλλά όμως στο Ταμείο Πλακατακών, κύριε Γιαννίρη, υπάρχει μια δυσκολία, ότι δεν παίρνει λεφτά αν δεν ξέρει ποιος είναι ο δικαιούχος των λεφτών.
0: Σωστά.
1: Των χρημάτων. Οπότε δηλαδή, άμα δεν τα πάρει το Ταμείο Πλακατακών, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί μια λύση, έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η λύση λοιπόν είναι ότι να τα καταθέσουμε με ένα νομικό καλό που θα βάλουμε να τα φτιάξει,
0: mm-hmm.
1: και να πει ότι θα κάνουμε χρησικρισία, θα καταθέτουμε τα λεφτά στην Ταμείο Πραγματικών με την εντολή όποιος εμφανιστεί να τα ζητήσει, να τα πάρει. Αυτό θα είναι το πνεύμα δηλαδή της απόφασης. Και παράλληλα θα κινήσουμε και την διαδικασία της χρησικρισίας. Όλα μαζί θα τα κινήσουμε. Φαντάζομαι ότι με ένα καλό δικηγόρο στο τομέα παρακατατικών θα δεχτούν να τα πάνε τα λεφτά,
0: ναι.
1: εφόσον θα πούνε ότι δεν υπάρχει ιδιοκτήτες, γιατί λείπουν όλοι και έχουν πεθάνει οι μισοί κτλ. Οπότε θα τα αφήσουμε εκεί, και όταν θα κερδίσουμε την εξυπηρεσία που θα είμαστε πλέον εμείς οι κύριοι,
0: mm-hmm.
1: θα πάμε στο τομέα παρακατατικών να πούμε: δώστε μας τα λεφτά που καταθέσαμε μέχρι σήμερα, γιατί εμείς είμαστε οι κύριοι του αγενήτου. Και θα πάρει πίσω. Αυτή είναι η διαδικασία περίπου.
0: Μάλιστα. Και η χρησικτησία γίνεται πάλι με δικηγόρο ή με συμβολιογράφο, κύριε Σεμένη?
1: Όχι, ο δικηγόρος και ο λογιστής. Γιατί αυτά που σας λέω είναι ιδέα λογιστή. Εγώ τα λέω. Οπότε πρέπει ο λογιστής,
0: ναι.
1: όπου είναι, ας πούμε, στην Καλαμάτα, στα Χανιά, στην Πατρίδα, ναι, ναι. υπάρχουν λογιστές που τα ξέρουν αυτά. Να πάνε στο λογιστή τους,
0: mm-hmm.
1: να τα φτιάξει αυτά με ένα καλό δικηγόρο που να ξέρει όμως να είναι ειδικό στα ίδια ακίνητα.
0: Ναι, ναι.
1: Για να μπορεί να τα δέσουν αυτά όλα, να γίνει παράλληλα και η χρησικτησία,
0: ναι.
1: να γίνει και η καταθέση του Ταμείου Καταδικών και Δανείων, και μετά να γίνει και η κίνηση να τα πάρουν πίσω τα λεφτά που ήταν οι κύριοι του ακινήτου πλέον.
0: Είναι απόφαση που βγαίνει σε σύντομο διάστημα, κύριε Σεμένη, ξέρετε, έχετε την.
1: Κοιτάξτε, τώρα στα δικαστήρια υπάρχει μια κινητικότητα, οπότε βγαίνουν ναι, και με λίγη προσοχή και με λίγη. Και με λίγη έτσι πίεση.
0: Σωστά γραμμένο το κείμενο.
1: Ναι, με γράμμα, είναι σωστό, και το δικαστήριο θα γίνει ούτως ή άλλως. Για την χρησικτησία δεν υπάρχει θέμα. Και είναι όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα το κερδιθεί, γιατί εφόσον έχει περάσει 20 ετία, δεν έχει δείξει κανείς ενδιαφέρον. Και οι ενοχλήσεις που έχουν γίνει, δίνει αφήστε μας ήσυχους, λένε οι μεν, άλλοι λένε δεν ξέρω τίποτα, άλλοι λένε δεν μπλέκομαι, και άλλοι λένε δεν έχω ανάγκη από χρήματα. Έτσι λένε όλοι.
0: Μάλιστα. Άνω τελεία, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, κύριε Σεμένου, και επιστρέφουμε.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια ίδρυσης μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Διπλά διακεκριμένο στη σύγχρονη και καινοτόμο διδασκαλία με ερευνητικό έργο παγκοσμίου κύρους. Πρωτοποριακά διεπιστημονικά προγράμματα σπουδών σε τρεις σχολές. Ιατρικής και επιστημών υγείας, νομικής, ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών. Πανεπιστημιακή εκπαίδευση αιχμής με την πιο καταξιωμένη ομάδα επιστημόνων σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Εδώ είμαστε και δεν πιστεύω να μην έχετε ήδη κλείσει τα εισιτήριά σας. Είπαμε το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός με τόσους καλλιτέχνες. Θα προσθεθούν και άλλοι. Διότι Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου θα είναι αυτό. Μέσα από το ticketmaster.gr και το όλοι μαζί μπορούμε.gr. Γαλάνη, Διονυσίου, Νταλάρα, Παπακοσταντίνου, Πασχαλίδη, Σάτι, Τριανταφυλλίδη, Τσαλιγοπούλου, Φασούλη, με συγχωρείτε. Όλοι αυτοί θα τραγουδήσουν για τον Μάνο Λοΐζος. Γεια! Την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Όλα αυτά 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό. Καλημέρα με το στάδιο. Ή καλημέρα μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο Σπύρο από το Βοτανικό. Καλημέρα, Σπύρο μου, να είσαι καλά. Καλή δύναμη στην κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Στον, καλημέρα στον κύριο Κουλουμπή. Την έχει στείλει, κύριε Σεμένη. Καλό πρωινό.
2: Καλημέρα σα, Στέφανο. Καλημέρα.
1: Φίλε. Όλα καλά. Εύχομαι. Καλημέρα στην κυρία Μανταλένα. Καλό πρωινό, κυρία Μανταλένα, από τον Άγιο Παντελεήμονα και στο Λουκά. Να είστε καλά. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Κύριε Σεμένη, πάμε στα ερωτήματά μα και θυμίζω, διαβάζεται Σεμένη και Κουλουμπή. Κάθε Κυριακή, στην καθημερινή της Κυριακής, στις ομόσελίδες απαντούν στα ερωτήματα τα οικονομικά των αποδήμων Ελλήνων. Είναι ο τίτλος. Οπότε λοιπόν εκεί έχουν απαντήσεις κάθε εβδομάδα σε ζητήματα και ερωτήματα τα οποία στέλνετε στην εφημερίδα Καθημερινή. Όλοι εσείς οι οποίοι μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου, στα πέρατα του κόσμου και ερχόμαστε και γινόμαστε η μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Κύριε Σεημένη, έχω εξοφλήσει όλα μου τα χρέη, μας λέει η ακροατής, και εξακολουθώ να εμφανίζομαι στον Τηρεσία. Με αποτέλεσμα να μην μπορώ να πάρω δάνειο, αλλά ούτε και μία επιστωτική. Μου είπα από τον Τηρεσία ότι θα περάσουν 5 χρόνια για να διαγραφούν τα χρέη μου. Έχω στείλει και όλες τις εξοφλητικές αποδείξεις και πάλι δεν με διαγράφουν. Τι μπορεί να κάνει κάτι αν δεν περάσουν τα 5 χρόνια.
2: Το είδαμε λοιπόν με τον Στέφανο, τον Κουλουμπή, χθες. Το είδαμε το θέμα αυτό, γιατί καθήλυνα αρμοδιότητα έχει ο Στέφανος σε αυτή την περίπτωση. Λοιπόν, πραγματικά λοιπόν, πράγματι στον Τηρεσία τα δεδομένα διατηρούνται 5 χρόνια.
1: Ναι.
2: Από την τελευταία ενημέρωσή τους, λέει, από το χρηματοπιστωτικό φορέα, λέει, από την τράπεζα, ας πούμε, συνήθως, ναι, ναι. Μπορεί όμως, κοιτάξτε, εκπληκτικοί διατηρούνται 5 χρόνια, δεν μπορεί να τα διαγράψει τα χρέη. Όμως μπορούμε και πρέπει να απαιτήσουμε, λέει ο Στέφανος, το καταλαβαίνω και το έχω δει στην πράξη που το έχει κάνει αυτό, να ζητήσουμε λοιπόν βεβαίωση από την Τηρεσία ότι έχει εξοφληθεί το χρέος και να μας δώσει ή με email την απάντηση ή στην οθόνη να το βλέπουμε. Είμαι με απάντηση έντυπη να μας δώσει ένα χαρτί, ξέρω εγώ, ότι έχει εξοφληθεί.
1: Ναι.
2: Άσχετα ότι αν το διαγράφει αυτός από την Τηρεσία ή όχι, έτσι. Λοιπόν, άμα μας δώσει αυτό το χαρτί, θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας, δηλαδή, από εκεί και πέρα. Γιατί τα λέει ότι έχει εξοφληθεί το χρέος. Τυπικά πλέον παραμένει εκεί, στην εικόνα του Τηρεσία, για 5 χρόνια, για λόγους νομικούς και νομοθετικούς, ας πούμε. Επομένως, ορισμένοι κάνουν το εξής λάθος. Δεν ζητάνε, δεν απαιτούν να πάρουν αυτή τη βεβαίωση.
1: Μάλιστα.
2: Και δεν έχουν την εικόνα, λέει, δεν μπορούν να
1: δεν έχουν καθαρή εικόνα του εαυτού τους, βεβαίως, ναι, στα οικονομικά τους, μάλιστα.
2: Δεν μπορούν να αποδείξουν ότι δεν είναι γάιδαροι, ας πούμε. Συγγνώμη τώρα γιατί.
1: Όχι, δηλαδή ο Τηρεσίας αυτομάτως δεν ενημερώνει τις υπόλοιπες αρχές. Αυτό δεν έχει μπει σε μια διασύνδεση ώστε να ενημερώνεται ότι πλέον ο συγκεκριμένος γεννητής είναι καθαρός.
2: Αν δεν ζητήσει και δεν απαιτήσει. Από ό,τι ξέρω δεν κάνει. Δεν είμαι ειδικό σε αυτά, αλλά
1: ναι,
2: πρέπει, η εντύπωση είναι ότι πρέπει να απαιτήσουμε, αυτή τη λέξη μου είπε με τον Στέφανο, να απαιτήσουμε, να ζητήσουμε τη βεβαίωση, γιατί αυτό θα κάνει καλό. Εμφανίζουμε μια εικόνα.
1: Ναι, εμφανιζόμαστε μετά πλέον κύριοι και ότι είμαστε εντάξει υποχρεώσεις μας και δεν χρωστάμε πουθενά. Μάλιστα.
2: Και επομένως ο άλλος που θέλει να συνεργαστεί μαζί μας το καταλαβαίνει, γιατί ξέρει τι είναι τηρεσίας. Αν δει όμως ότι εσύ δεν χρωστάς, σου λέει αυτός είναι εντάξει υποχρεώσει. Έτυχε μια δυσκολία, την ξεπέρασε κάπως.
1: Και χθες η Ευγενία Τζόρτζη στην εφημερίδα Καθημερινή, κύριε Σεημένη, θα το έχει δει, φαντάζομαι, κύριο Κουλουμπή, θα το συζητήσετε και εσείς, φαντάζομαι, και στις υπόλοιπες υποχρεώσεις σας και παρουσίασεις. Είχε ένα πολύ μεγάλο αφιέρωμα και το άκουγα χθες στο Σπύρο, μάλιστα, στο κεντρικό μαγκαζίνο, για έναν Τηρεσία του δημοσίου πλέον. Ο οποίος θα μπουν εκεί όλα, τα οποία θα σου δίνει τη δυνατότητα, εάν είσαι, θα βραβεύεσαι όπως, ας πούμε, θα επιβραβεύεσαι μάλλον, όπως κάνουν οι οίκοι αξιολόγηση κάθε χώρα ή οτιδήποτε άλλο, αν είσαι εντάξει με το 10, με το 9, με το 8, και αυτό θα σου δίνει τη δυνατότητα να παίρνεις κάποιο δάνειο ή να παίρνεις, αν δεν έχεις πτωτική κάρτα, να πηγαίνεις, ας πούμε, σε μια μεγάλη επιχείρηση, ας πούμε, αν λέγεται Βραχνός, και να σου δίνει ο Βραχνός νεοκαιρή πίστοση, μπορείς να αγοράσεις και όλα αυτά και να μπουν μετά με δόσεις στην Ελλάδα. Είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, θα ξεκινήσει να χτίζεται και να φτιάχνεται ένας δημόσιος τηρεσίας, ο οποίος σου δίνει αυτές τις δυνατότητες. Θα σε βραβεύει ως καλός πληρωτής, κακός, συνεργάσιμος, μη συνεργάσιμος. Οπότε λοιπόν θα μπαίνεις και θα έχεις άλλο ένα όπλο προς την αγορά για τον εαυτό σου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μένει να το δούμε και να το συζητήσουμε και μέσα στην εβδομάδα. Κύριε Σεμένη,
2: να πω μια κουβέντα. Σε όλα τα πράγματα στην Ελλάδα επισέρχεται το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Σε όλο τον κόσμο,
2: λοιπόν, στο δημόσιο τομέα οι υπάλληλοι που θα είναι αρμόδιοι δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολεοδομίες, ας πούμε, γιατί εγώ τα φοβάμαι αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Αν δεν κάνουν ό,τι κάνανε στις πολεοδομίες που ήταν δημόσιοι υπάλληλοι, τότε το δέχομαι την εγγύηση του δημοσίου, τη δέχομαι ασυζητητή.
1: Σωστά.
2: Το θέμα είναι, θα μπορούν να βάλουν internal control που λέγαμε εμείς στον ιδιωτικό τομέα, δηλαδή πάνε εσωτερικό έλεγχο, να ελέγχει εκ των έσω ό,τι γίνεται εκεί μέσα, να προλαμβάνει και όχι να έρθει εκ των υστέρων να τα διαπιστώνει, να τα προλαμβάνει όλα αυτά και με το φόβο αυτό να λειτουργούν σωστά και να εξυπηρετούν τον κόσμο.
1: Έτσι.
2: Μόνο αυτό θέλω.
1: Η αποποίηση της περιουσίας, κύριε Σεμένη, περιλαμβάνει και τη συνταξιχηρίας?
2: Όχι, γιατί η συνταξιχηρίας δεν συνυπολογίζεται στο σύνολο της κληρονομίας περιουσίας. Εάν γίνει αποποίηση δηλαδή της περιουσίας, δεν αφορά τη σύνταξη χειρίας και μπορεί να πάρει τη σύνταξη λοιπόν η χείρα, διότι ενώ εδώ δεν ισχύει το κληρονομικό δίκαιο, αλλά το ασφαλιστικό, είναι ανταποδοτικό. Επλέον ο συγχωρεμένος επλέον τις εισφορές του για να πάρει σύνταξη. Λοιπόν, δεν μπορεί να την πάρει, θα την έπαιρνε τώρα λίγο καιρό μετά. Οπότε στην περίπτωση αυτή δεν μπορεί να κάνει αποποίηση όλα τα άλλα περισσότερα του, γιατί χρωστούσε ο συγχωρεμένος. Όμως τη σύνταξη θα την πάρει η χείρα ούτως ή άλλως. Είναι άλλη νομοθεσία εκεί. Δεν αφήνει απροστάτευτη τη χείρα στην περίπτωση αυτή. Και να σας πω και κάτι άλλο, αν είχε κάνει, γιατί έτυχε και αυτό μια άλλη περίπτωση που θέλω να την πω, μια ευκαιρία κολλάει εδώ, ότι είχε κάνει λίγο πριν πεθάνει ένας αποβιώσας, ένα τρίωρο που πεθάνει, είχε κάνει έτσι για να πάρει την σύνταξή του.
1: Ναι.
2: Και δεν μπορούσε να βγει η απόφαση τη σύνταξη εδώ, mm-hmm. πέθανε. Και όταν βγήκε η απόφαση μετά το θάνατό του, ήταν αναδρομικά να πάρει για ένα χρόνο, ας πούμε, τη σύνταξη, έτσι, η χείρα την έπαιρνε. Λοιπόν, αυτή λοιπόν η σύνταξη την πήρε η χείρα, δεν είναι, φορολογήθηκε βέβαια, γιατί είναι θεωρητή εισόδημα και αυτό. Φορολογήθηκε η χείρα για το φόρο εισοδήματος και πήρε το υπόλοιπο ποσό, το εισέπραξε κανονικά. Και ενώ είχε κάνει για αυτή αποποίηση για τα άλλα προσεκτικά στοιχεία, τα σπίτια και τα λοιπά, των χρεών που είχε.
1: Άρα, να μην έχουμε κανένα τέτοιο άγχος, μπορούμε να κάνουμε αποποίηση για οδήποτε άλλη κληρονομιά. Τα ζητήματα συντάξεων δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία.
2: Η παραμικρή αμφιβολία, η παραμικρή αμφισβήτηση από οποιοδήποτε δημόσιο υπάλληλο καταρρύπτεται. Να το ξέρουν. Έστω και στα δικαστήρια θα πάει, κανένας τον κερδίζει. Αλλά να μην φτάνουμε στα δικαστήρια και χάνουμε εργατόρες και χάνουμε και χρήματα όταν και δεν υπάρχουν κιόλας, ας πούμε, στις οικογένειες.
1: Πολύ ωραία. 1-0 έληξε το ημίχρονο. Έβαλαν και συν 9 λεπτά οι καθυστερήσεις. Υπάρχει και ψιλοένταση τώρα μεταξύ. Με 10 παίζει Παραγουάη. Η Παραγουάη κερδίζει λοιπόν 1-0. Λέμε και σε εξέλιξη της Σεμένης μου στο Μουντιάλ. Κλείνουμε, κύριε Σεμένη, με το εξής ερώτημα. Ποια θετικά μάλλον μέτρα για τα ακίνητα ισχύουν τώρα για το 2026? Για πείτε μας τι συμβαίνει εδώ.
2: Λοιπόν, έχει επεκταθεί μέχρι το τέλος του 2026 η απαλλαγή φόρου εισοδήματος για 3 έτη.
1: Μάλιστα.
2: Για κενές κατοικίες που παραμένουν κλειστές τουλάχιστον 3 έτη.
1: Μάλιστα.
2: Και θα μισθωθούν σε μακροχρόνια μίσθωση εντός του 2026. Έτσι, ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι επεκτάθηκε μέχρι το τέλος του 2026 η αναστολή, έχει επεκταθεί το ΦΠΑ στις νέες οικοδομές. Τα πουλάνε χωρίς ΦΠΑ αυτές οι κατασκευαστές.
1: Ναι.
2: Επίσης έχει παραταθεί η μείωση του φόρου εισοδήματος για την δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων. Mm-hmm. Είναι τώρα μέχρι 16.000, να θυμάμαι καλά.
1: Mm-hmm.
2: Μέχρι το τέλος του 2026. Οπότε είναι. Έχει θεσμοθετηθεί το 24 αυτό το μέτρο.
1: Πολύ.
2: Λοιπόν, επίσης έχουμε για το περιορισμό σε λειτουργία των νέων βραχυκορδίνων μισθώσεων σε 3 δημοτικά διαμερίσματα της Αθήνας. Διευκολύνει έτσι τις μισθώσεις των υπολείπων της μακροχρόνιας.
1: Γιατί έχει παραγίνει το κακό κιόλας. Ναι,
2: έχει παραγίνει. Ναι. Επίσης έχουμε μείωση 50% για το 27 και Όχι, για το 26 και το 27 καταργείται ο έμφυα για κύριες κατοικίες σε οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 1.500 κατοίκους και είναι και μέχρι 1.700 κατοίκους για παραμεθόριες περιοχές. Και το τελευταίο είναι ότι έχει θεσπιστεί ενδιάμεσο συνελευτής 25% για τα εισοδήματα από ενίκια από 12.000 έως 24.000. Έχει μπει μια σφήνα εκεί, γιατί από τις 12.000 και πάνω τα φορολογούσε με 35% και τώρα τα πάει με μικρότερο συντελεστή, όπου 25%.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Σημαίνη μου. Να περνάτε καλά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ επίσης.
1: Εμείς.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 7, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Διπλωματική κινητικότητα στην Ελβετία για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στίβ Γουίτκοφ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Σημειώνεται ότι οι συνομιλίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί να γίνουν εχθές, ωστόσο αναβλήθηκαν εξαιτίας της κλιμάκωσης των συγκρούσεων μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά στο Λίβανο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε σε ομιλία του εχθές το βράδυ ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, μιλώντας στο Αλτζαζίρα, ανέφερε ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία τους και να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ θα συμμορφωθεί με τους όρους της. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, ενώ μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί ένας νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα στενά του Ορμού. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Εκτίμησε ότι η αποκλιμάκωση των διεθνών πιέσεων στην ενέργεια θα συμβάλλει και στη μείωση του πληθωρισμού. Για τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη το 2017 κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δενδρίλια κάναβης σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 43χρονης. Φωτιά ξέσπασε χθες το απόγευμα σε αποθήκες Κουλούδι, όπου σχεδιάζεται να γίνει κλειστή δομή μεταναστών στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην περιοχή των Αθανάτων. Οι ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο και έθεσαν υποπλήρη έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό των αποθηκών, προκαλώντας ζημιές. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέντφορντ, στα βόρεια του Λονδίνου. Βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από επιβάτη δείχνει τον μπροστινό τμήμα μιας αμαξοστοιχίας να έχει καρφωθεί στο πίσω μέρος μιας άλλης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο Σκωτία 1-0, Βραζιλία Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα ο αγώνας Τουρκία Παραγουάη. Με 4 νέες αναμετρήσεις συνεχίζεται σήμερα Σάββατο το Μουντιάλ. Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Στις 11 αναμετρώνται Γερμανία Ακτή Ελεφαντοστού. Στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάο. Και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Τις επόμενες ώρες αναμένεται να πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρη Γιαννακόπουλο με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, προκειμένου να ξεκαθαρίσει το θέμα ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας της ομάδας των Πρασίνων από τον Σέρβο προπονητή. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
0: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
5: Τι έχουμε?
0: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλε, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, team colleague,
6: παντρούσκα, τα βαρύς που κομμάτιο.
0: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1.000.000 ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφορ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: εβδομάδα. Σχολεία κλείσανε. Οι μεγαλύτερες ηλικίες φύγανε. Όποιοι έχουν φύγει μεγαλύτεροι έχουν πάρει και τα εγγονάκια μαζί που τελειώσαν και τα σχολιά.
1: Και ψιλοαδειάζει και η Αθήνα κάποιες ώρες. Βέβαια, χθες το απόγευμα γινόταν πάλι κόλαση. Όταν λέμε κόλαση, κόλαση.
0: Ναι, ναι.
1: Κόλαση. Εντάξει, όμως σιγά σιγά ο κόσμος φεύγει. Μαζεύει τα μπουγαλάκια του.
0: Καλά, όσοι είναι εδώ είναι στα κλαμπ, να ξέρεις. Στα καλοκαιρινά έχουν ανοίξει τα ωραία τα καλοκαιρινά. Εκεί. Τον μπανάνα και τα λοιπά.
1: Τον μπανάνα.
0: Τώρα που ερχόμουν, ζωντάνια στην καντίνα.
1: Είχε
0: 8-10 άτομα. Σου λέει έχει αλλάξει, το πάνε πιο μετά. Εκτός αν κάθονται να βλέπουν Μουντιάλ, ξέρω εγώ, και αν βγαίνουν μετά.
1: Γιατί εγώ ήρθα πιο νωρίς και δεν είχε κόσμο καθόλου, ούτε στη μία ούτε στην άλλη. Μόνο στις Σουλινοργίες είχε απ' έξω, τα κορίτσια. Σχόλασαν.
0: Χαιρετηθήκατε.
1: Έκανα ένα νόημα, τώρα δεν ξέρω αν με είδανε ή όχι. Τέλος πάντων.
0: Φίλες όλες.
1: Λοιπόν, σιγά σιγά να τα μαζεύουμε, σιγά σιγά να την κάνουμε για να επιστρέψουμε, πώς το έλεγε Δημήτρη.
0: Ναι, καλά.
1: Δημήτρη.
0: Τουλάχιστον, παιδί μου, δεν θα πλήξουμε ποτέ με τους πολιτικούς, γιατί έχουν και τα φόρτα τους τώρα, είναι και σε mood. Το μεταξύ έχουν εκνευριστεί, γιατί έχει φουλ δουλειά η Βουλή μέχρι τις Παρασκευές, που τώρα ξέρεις όσο καλοκαιριάζει, ρε παιδί μου, λες να τελειώνουμε, ξέρω εγώ, Πέμπτη, να έχουμε καμιά συζήτηση, καμιά επιτροπή, κανένα νομοσχέδιο και μετά Παρασκευή να φεύγουμε. Τους έχουν βάλει μέχρι και την Παρασκευή και έτσι θα πάει μέχρι να κλείσει η Βουλή. Γιατί είναι και τα άρθρα του συντάγματος που είναι προς συζήτηση, είναι και άλλα θέματα σε κρεμότητες.
1: Πάμε και σε εκλογές.
0: Ο Μητσοτάκης έχει δώσει μια εντολή να κλείσουν οι υπουργοί, να μην φύγει κανείς μέχρι τον Αύγουστο, χωρίς να υπάρχει κρεμότητα στο τραπέζι, να έχουν κλείσει όλα και τους έχουν γυρίσει τα μυαλά. Και βέβαια τώρα, άμα τους γυρνάνε τα μυαλά, ξέρεις ότι βγαίνουν δημοσίως και λένε διάφορα. Διάφορες δηλώσεις. Δηλαδή. Τώρα φτάσαμε, ρε Γιώργο, να συζητάμε και να τσακώνονται για τους λαγοκέφαλους.
1: Το δηλαδή, αυτό,
0: πολιτικοποιήσαμε και τους λαγοκέφαλους.
1: Αυτό είναι φοβερό θέμα.
0: Τι να πω τώρα.
1: Φοβερό.
0: Εντάξει, ότι υπάρχει θέμα, ότι υπάρχει ζήτημα για τους ψαράδες, δεν το συζητάμε. Ότι είναι σοβαρό είναι. Πρέπει να πέσει από πάνω και αυτά. Αλλά τώρα από το ότι φταίει η κυβέρνηση για τους λαγοκέφαλους, προφανώς φταίει για τις μέδουσες. Φταίει όταν είχαμε τις μέδουσες, θυμάσαι.
1: Για τους καρχαρίες.
0: Για τους καρχαρίες που έχουν γεμίσει εδώ τα λουτρά ωραία Ελένης και δεν μπορούν να υλώνουν.
1: Και την ανάβησο και πάνω όλες οι πισίνες, λέει, και είναι γεμάτες οι πισίνες. Η κυβέρνηση φταίει. Ποιος να φταίει.
0: Εντάξει, είπαμε, να κάνεις αντιπολίτευση. Προφανώς θα κάνεις, παιδί μου. Αλλά ξέρω εγώ κάπου να υπάρχει μια προτεραιοποίηση.
1: Το έχεις αυτό με τους λαγοκέφαλους, υπάρχει.
0: Αυτό θα στόχω σε πολύ λίγο.
1: Ωραία,
0: σε πολύ
1: γιατί λίγο. Φοβερό, λέει. Και τα έλεγα, λέει, οι οργανώσεις, λέει. Και η κυβέρνηση τα άφησε.
0: Καλά, λεπτομέρειες. Τουλάχιστον έχεις και πολιτικούς, οι οποίοι έχουν διατελέσει και πρωθυπουργοί, οι οποίοι, ρε παιδί μου, σου βάζουν μια άλλη εσάνς στην κουβέντα. Αλλά έτσι το λένε και λίγο τραγουδιστά. Σου έχει κάποιες έτσι προτροπές, ειδικά για τους νέους. Στον Καραμαλή αναφέρομαι, τον πρώην πρωθυπουργό.
1: Ναι.
0: Ο οποίος βγήκε, μίλησε, είπε κάποια πράγματα για τους νέους. Τους παρότρινε να έχουν την προσοχή τους, να μην είναι ερωτευμένοι με την εξουσία και το χρήμα. Και σου λέει, πώς να το πω αυτό. Τα έχει γράψει ο Λουκιανός αυτά όλα σε τραγούδι.
1: Κυλαϊδόνες.
0: Και απαγγέλει στίχους κανονικά.

0: γνωστούς.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
2: Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι γάμο τους ασχετούς. Όχι λέμε στους μπλάκες. Όχι στους χασούς.
3: Το πιάσεις το υπονοούμενο?
4: Όχι.
3: Πώς όχι ρε Γιώργο? Στο είπε και τραγουδιστά στο παιδί. Τι άλλο να κάνει ο άνθρωπος?
4: Σε ποιους αναφερόταν δεν κατάλαβα.
3: Στους νέους καλέ. Στους νέους αναφέρεται.
4: Α, γενικά έκανε ένα άνοιγμα προς τους νέους και
3: ναι,
4: χρησιμοποίησε τους στίχους.
3: Βέβαια.
4: Δεν ήταν κάτι σοκομματικό ή κάτι άλλο τέτοιο.
3: Όχι, εσύ. Όχι. Καμία περίπτωση. Όχι. Αυτό ήταν άλλο πράγμα. Απλά ήθελε να βρει έναν εύσχυμο τρόπο πολύ ωραίο για να το πει στους ανθρώπους.
4: Οι νέοι το έχουν ακούσει αυτό το τραγούδι ποτέ?
3: Φαντάζομαι.
4: Φαντάζομαι, δεν νομίζω.
3: Στη συγκεκριμένη εποχή τώρα που ζούμε, πιο πολύ ξέρουν τον Μπαγκαράγκα και την Τάρα. Και η Τάρα όμως, επειδή έχει φαν τους νέους, φρόντισε να τους αποζημιώσει. Η Ντάρα που πήρε και την Eurovision είναι η καλύτερη πρεσβευτής του Νίκου Ανδρουλάκη. Καλύτερη. Καλύτερη. Είναι, καταρχήν καταλάβαμε και γι' αυτό την αγαπήσαμε, ότι είναι βαθύ Πασόκ.
4: Πασόκ.
3: Βαθύ παλιό Πασόκ.

0: Πολύ ωραίο.
1: Για βάλε.
0: Ντάρα, ντάρα, έχεις ντάρα. Ντάρα, ντάρα που λέει.
2: Δατζίκι, δατζίκι, yes. Πασόκινο.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
4: Καλημέρα, είναι καλημέρα.
2: Ντάρα, είσαι Πασόκ. Να, Πασόκι, Πασόκι, να. Δατζίκι, ναι. Καλημέρα, καλησπέρα. It's my song here, yeah. Σ' αγαπάω, σ' αγαπάω, yeah.
1: Σ' αγαπάω, λέει.
0: Σ' αγαπάω, Πασόκ, είπε σ' αγαπάω. Ήλια, ήλια, δεν έλεγε ήλια, ήλια, καλημέρα. Τι άλλο να πει, όλα τα είπε. Μόνο ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είπε.
1: Μωρέ, μπράβο.
0: Δικιά μας είναι αυτή, όπως καταλάβεις.
1: Εντάξει, ναι. Άμα βάλτε την να κατέβει, βουλευτής.
0: Β' Αθήνας.
1: Β' Αθήνας.
0: Λοιπόν, άμα θέλει. Λοιπόν, Καραμέρος.
1: Έλα, βάλε λάγο κεφαλαίο.
0: Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος φλερτάρει πάρα πολύ ζεστά με μεταγραφή στο νέο κόμμα Ελλάς του κ. Τσίπρα. Περίπου το έχει προαναγγείλει κιόλας ο άνθρωπος. Πολιτεύεται στην Ανατολική Αττική.
1: Σωστά.
0: Άρα ενδιαφέρεται για τα προβλήματα των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Ανατολική Αττική, σου θυμίσω, πιάνει και τα παράλια εδώ. Από Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη πέρα, όλα αυτά τα πιάνει.
1: Α, τα πιάνει και αυτά.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Ωραία.
0: Πήγε ο άνθρωπος λοιπόν στη Βούλα, πήγε κάτω στη Βάλκιζα, στο λιμανάκι, βρήκε και ένα νεαρό ψαρά, συζητάει μαζί του για τα προβλήματα. Ποια είναι τα προβλήματά σας, οι λαγοκέφαλοι. Γιατί είναι οι λαγοκέφαλοι, γιατί κάνουμε μια ψαριά, πιάνουμε μια συναγρίδα, ένα κοκοβιό και τα υπόλοιπα 8 είναι λαγοκέφαλοι. Και αρχίζει και κάνει ένα καταγγελτικό βίντεο για το τεράστιο πρόβλημα με τους λαγοκέφαλους.
1: Και ποιος φταίει?
0: Και φταίει, εννοείται, η κυβέρνηση, το συζητάμε.
5: Ψαράδες με ζημιές έως 6.000 ευρώ καθένας. Λουόμενοι που κινδυνεύουν ακόμα και σε ρηχά νερά. Και μια κυβέρνηση που δεν έχει νομοθετήσει κανένα ουσιαστικό πλαίσιο αντιμετώπισης.
6: Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι εκτεταμένο. Πλέον δηλαδή υπάρχει και άπειρο λαγό ψαρό, πάρα πολύ.
5: Μέσα στο λιμανάκι της Βάρκηζας.
6: Εδώ, ναι. Να βγάλουμε 10 ψαράκια, οι ποσοστές θα είναι 9 λαγόψαρα, ένα σαργουδάκι.
5: 9 λαγόψαρα.
6: 100%.
5: Άρα μέτρα, άμεσα. Έτσι.
6: Νομίζω ότι έχει καθυστερήσει πολύ.
5: Ζητάμε άμεσα στη Βουλή οργανωμένα προγράμματα αλίευσης με αποζημίωση στους ψαράδες, σήμανση και ενημέρωση σε όλες τις παράκτιες περιοχές. Και κυρίως εθνικό σχέδιο διαχείρισης εισβολικών ειδών σε συντονισμό με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κλιματική κρίση είναι εδώ, με συνέπειες για κάθε μία μονάδα που ανεβαίνει η θερμοκρασία σε αέρα και νερό. Η καθυστέρηση της κυβέρνησης έχει κόστος. Οφείλει να απαντήσει.
0: Το πιάσετε υπονοούμενο, έτσι. Και τώρα ξέρεις, το μεγαλύτερο πρόβλημα τώρα, γιατί ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Το έχουν ειδικά στην Κρήτη.
1: Ναι.
0: Και στην Κρήτη, οι άνθρωποι, εντάξει, ταλαιπωρούνται πάρα πολύ, καταστρέφουν τα δίκτυα, χάνουν τις ψαριές τους. Τεράστιο κόστος στην οικονομία της περιοχής για τους ψαράδες. Αλλά τώρα εδώ έχει αρχίσει και μια καινούργια φάμπρικα να βγει η κυβέρνηση να επιδοτήσει τη ψαριά του λαγοκέφαλου. Έχει συμβεί αυτό στην Κύπρο, το έχει κάνει η Κύπρος.
1: Το έκανε, έδινε, το δείξαμε, ναι.
0: Έδινε στους ψαράδες 2 ευρώ το κιλό.
1: Εμείς θέλουμε 6,5 το κιλό.
0: Γιατί βρήκαμε παπά να τάψουμε 5-6.
1: Λέει με επιδότηση θα είναι. Ναι.
0: Με επιδότηση. Αυτό τώρα ξέρεις τι σημαίνει πρακτικά. Επειδή μάλλον δεν υπάρχει κάποια φόρμουλα, θα πρέπει να φτιαχτεί και η φόρμουλα και η επιτροπή και τα πρόσωπα και η στελέχωση και τα γραφεία κτλ.
1: Και τα συναρμόδια υπουργεία να αποφασίσουν, ναι, και να μπουν και οι φορείς μέσα στη μέση.
0: Εδώ υποτίθεται ότι θα υπάρχει κάποια επιτροπή, κάποιο κλιμάκιο το οποίο θα λέει ο βραχνός, παιδί μου, εγώ είμαι εδώ στην Ιεράπετρα και έχω ψαρέψει ένα τόνο λαγοκέφαλους.
1: Βέβαια.
0: Θα πρέπει αυτή η περιοχή, η επιτροπή, να φεύγει από τη Σιτία, να πηγαίνει η Ιεράπετρα, να κάνει τον επιτόπιο έλεγχο, να ανταλαβερίζεται με τον ψαρά, με τον βραχνό. Αν λέει ο βραχνός, εγώ έχω πιάσει ένα τόνο. Του λέει, μα βάλουμε λίγο παραπάνω.
1: Ναι, τώρα μην γίνει σαν τον Οπεγεπέτρο.
0: Λαγοκέφαλο είναι. Προφανώς εσύ, Γιώργο.
1: Ναι, γιατί και εγώ αυτό κατάλαβα, γιατί είδα κάτι προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν για το ψάρεμα του λαγοκέφαλου, στις προτάσεις που πρέπει να έχουν τους καταψύκτες οι οποίοι να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές για να τους βάζουν μέσα τους λαγοκέφαλους, να τους μετράνε σε ειδικές. Δηλαδή κάτι πράγματα τώρα που αρχίζει και ξεφεύγει το πράγμα και εν πάση περιπτώσει. Εν τω μεταξύ, τώρα για αυτό που λες για τον κύριο Καραμέρο, ξέσπασε και άλλη κόντρα.
0: Ναι.
1: Με τον δήμαρχο των 3Β. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν υπάρχουν λαγοκέφαλοι. Λέει: δεν ήρθε κανένας λαγοκέφαλος εδώ να δαγκώσει κανένα λουόμενο. Γιατί βγήκε και μια είδηση ότι δάγκωσε ένας λαγοκέφαλος μια γυναίκα.
0: Τι πήγε στο Ασκληπείο, νοσηλεύτηκε.
1: Λένε. Ναι. Και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει όχι.
0: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
1: Δεν υπάρχει τέτοιο περιστατικό.
0: Εντάξει τώρα, εδώ τώρα. Από το να υπάρχει μια είδηση μέχρι το να μην υπάρχει. Αλλά μέχρι το να φτάνουμε και στο σημείο αυτό το πράγμα να αποτελεί αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης, παιδιά, κάπου όπα. Δηλαδή, μην χάσουμε και τα μυαλά μας. Έχουμε τόσο σοβαρά θέματα να γίνει πολιτική έτσι, αντιπαράθεση και αντιπολίτευση. Που τα λέμε και εμείς καθημερινά, μας τα στέλνετε και εσείς σε μηνύματα, αφορούν τσέπη μας, την οικονομία μας. Δηλαδή, κάπου φρένο. Εντάξει, okay, να κάνεις το βιντεάκι, να βγεις, να σε ακούσουνε, να διαφημίσεις την πραμάτια σου, να κάνεις τον καλό στην πελατεία σου. Αλλά το είπε ο Αρκάς πολύ ωραία, με ένα πολύ ωραίο σκίτσο. Έχει σκιτσάρει ένα λογοκέφαλο, ο οποίος χαμογελάει. Χαμογελάει, ξέρεις, έχει τα δοντάκια τα ωραία.
1: Ναι,
0: αυτά.
1: Ναι, εκείνο.
0: Και λέει, δεν μας έφταναν, λέει, οι χοντροκέφαλοι, οι στενοκέφαλοι, οι ξεροκέφαλοι και οι θερμοκέφαλοι, ήρθαν και οι λαγοκέφαλοι.
1: Ναι, και πάμε και προχωράμε ωραία.
0: Του γρούπαμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για το πόσο κάνει, θα μας πεις τίποτα. Πόσο κάνει. Τι συμπεράσματα έχεις βγάλει με το πόσο κάνει.
0: Εντάξει τώρα, τι να. Μ' άρεσε να. Έχει γίνει κακός χαμός στο διαδίκτυο με το πόσο κάνει με την πλατφόρμα.
1: Βέβαια.
0: Που κάνεις τη σύγκριση τιμών σε ομοειδή προϊόντα, υποτίθεται.
1: Τυποποιημένα.
0: Τυποποιημένα και βλέπεις και τι γίνεται και στα σούπερ μάρκετ, ούτως ώστε να επιλέξεις. Έχει βγει εδώ φωτογραφία τουριστικό λεωφορείο, το βλέπεις αυτό.
1: Ναι.
0: Τουριστικό λεωφορείο.
1: Ναι.
0: Πόσο κάνει tours. Καθημερινά εκδρομές στα πιο φτηνά σούπερ μάρκετ. Αναχωρήσεις πρωί 8 η ώρα και απόγευμα 5 η ώρα. Από πεδίο του Άρεως. Πολυτελή πούλμαν με κλιματισμό, TV και WiFi. Και σου έχει το πρόγραμμα. Την Παρασκευή πάμε μασούτι για φέτα καλαβρίτων 12.25. Σκλαβενίτη για λεμόνια Αργεντινής 4.30. ΑΒ για βόια σπάλα, ντόπια 17,52 το κιλό. Σου έχει και πρόγραμμα. Τι θα πάμε ψωνίστε. Θα σε παίρνει το πουμανάκι. Θα δίνεις, δεν ξέρω πόσο, 5 ευρώ, 10 ευρώ. Και θα σε κάνει βόλτα στο σούπερ μάρκετ, εκεί που έχει κάνει την έρευνα αγοράς και έχει δει ότι είναι φθηνότερα τα προϊόντα, και θα γεμίζει τσάντες.
1: Ναι.
0: Και θα γυρνάς χαρούμενο στο σπίτι.
1: Βέβαια.
0: Ότι έχει ψωνίσει φθηνότερα.
1: Ναι, και εκεί η τεράστια πολιτική κόντρα για το πόσο κάνει. Θα σου πω ότι βγήκε ο πρώην πρόεδρος της Βαρβακίου για τα ψάρια, των ναι. Ψαράδων, ο κύριος Σίμος, ο οποίος είναι τώρα εκπρόσωπος τύπου του κυρίου Κασελάκη, και λέει. Τι είναι λέει αυτό το πόσο κάνει. Γιατί δεν βάζουν μέσα, λέει, και τα νοπά προϊόντα. Και τα φρούτα και τα κρέατα και τα τυριά, τα χύμα. Γιατί δεν υπάρχουν αυτά τα προϊόντα στην πλατφόρμα. Πρώτη του ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση. Γιατί δεν βάζουν μέσα πόσο κάνει και στις λαϊκές και στη Βαρβάκιο αγορά. Ώστε να έχουν οι καταναλωτές μια ένδειξη για το πόσο μπορούν να το αγοράσουν και εκτός σούπερ μάρκετ κάποιο προϊόν.
0: Ναι.
1: Και διάφορα, αλλά τώρα έχεις ακούσει, γίνεται χαμός και με αυτό το θέμα.
0: Δεν είναι τι να ακούς, το θέμα είναι τι βλέπεις, γιατί αυτή η πλατφόρμα σου δίνει έτσι μια τάξη μεγέθους και μια σύγκριση και τι γίνεται και με την Ευρώπη. Δηλαδή τώρα δεν έχει λογική ένα γάλα το οποίο παράγεται στη χώρα μας από ελληνική εταιρεία να πωλείται στη Βουλγαρία φθηνότερα. Ψάχνεις να βρεις το λόγο. Ή αντιστοίχως ένα βούτυρο ευρείας κατανάλωσης. Πολύ γνωστό, δεν θα πούμε. Να το έχεις εδώ. Να το βρίσκεις στην Ευρώπη, μάλλον στην Ελλάδα, ένα ευρώ ακριβότερα από ό,τι στην Ευρώπη. Και λες, παιδιά, συγγνώμη, τι γίνεται. Και καλά, πες ότι το βούτυρο αυτό ενδεχομένως να είναι ξένης εταιρείας. Το γάλα το ελληνικό που το φτιάχνουμε εδώ και φεύγει και έχει και ένα μεταφορικό κόστος, φαντάζομαι, κάποιο κόστος. Πώς γίνεται να πωλείται φθηνότερα έξω.
1: Ναι. Και πώς, και
0: δεν έχει λογική.
1: Επίσης το άλλο που βλέπεις κατευθείαν με το πόσο κάνει είναι που βλέπεις όλα τα σούπερ μάρκετ στο ίδιο προϊόν ακριβώς την ίδια τιμή μέχρι και στα λεπτά.
0: Ναι.
1: Μία φορά ο ένας από τους τέσσερις κάνει προσφορά στο συγκεκριμένο προϊόν.
0: Ναι.
1: Μετά από την εβδομάδα που το έχει προσφορά, ξανά την ίδια τιμή με όλους τους άλλους. Εάν αυτό δεν είναι κάτι που φαίνεται ότι, εν πάση περιπτώσει, όλοι καθορίζουν μία τιμή και έχουν όλα τα σούπερ μάρκετ την ίδια τιμή, δεν είναι ό,τι πιο προφανές μπορείς να καταλάβεις βλέποντας αυτή την πλατφόρμα.
0: Ναι. Πόσο κάνει, λέει ο Τάκης, όσο το πληρώνεις.
1: Τόσο κάνει.
0: Ναι. Τάκη, άκου. Θα σου πω την καλύτερη περίοδο. Λοιπόν, θα σου πω 5-6 χαρακτηριστικά. Καθόλου χρέη. Καθόλου χρέη.
1: Τι είναι αυτό που λες τώρα.
0: Ιδανικό βάρος.
1: Τι είναι αυτό.
0: 8 ώρες ύπνο.
1: Ποιος.
0: Ψυχική υγεία σε καλή κατάσταση.
1: Μάλιστα.
0: Σωστή διατροφή.
1: Ναι.
0: Μηδέν αλκοόλ.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή ήταν η καλύτερη περίοδος μου. Ήμουν 8 χρονών. Ναι. Ωραίες εποχές.
1: Ναι. Και το άλλο που το ίδιο λέει, κάποια στιγμή λέει, κουράστηκα, παράτησα τον εαυτό μου, λέει, και γι' αυτό ασχήμινα. Λέει, και πότε το πάθες αυτό στα 3 χρόνια μου. 3 χρονών.
0: Μες αυτή η φωτογραφία, μην πεις τίποτα, μόνο για σένα είναι για να γελάσεις.
1: Δείχτη.
0: Γιατί έχουν αρχίσει.
1: Αυτά είναι τα χτυπήματα πίσω από τη ζώνη.
0: Έχουν αρχίσει και συγκρίσεις.
1: Τα πολιτικά χτυπήματα πίσω από τη ζώνη. Λοιπόν, Αστέρης εδώ. Καλημέρα σας, αγαπητοί Δεκατιανοί, λέει. Άκουσα ότι θα δοθεί επίδομα για δάγκωμα από λαγοκέφαλο. Ισχύει? Καλά, ξέρεις ότι άμα πέσει τίποτα καλά ευρωπαϊκό κορδίλι μέσα στο κομμάτι για, για την εξόντωση του λαγοκέφαλου, θα γίνει καλά, ο κακός χαμός.
0: Αλλά δεν το συζητάμε. Εννοείται, όλοι θα γίνουμε θηρευτές.
1: Να, ο Σωτήρης εδώ λέει, καλύτερα. Νέα επενδυτική ιδέα. Ο λαγοκέφαλος, λέει, δεν μπορεί να γίνει γατοτροφή με κατάλληλη επεξεργασία. Λέει, είναι τοξικός, ρε Σωτήρη, ξέρω κι εγώ.
0: Ναι.
1: Μόνο οι Κινέζοι τους τρώνε. Οι Κινέζοι, εν τω μεταξύ τώρα, επειδή όλοι μιλάμε για λαγοκέφαλους και ξέρεις ότι μας παρακολουθεί η Google και όλα αυτά, από τα μικρόφωνα κτλ., σε όποια social media και να μπω, μου βγάζει συνέχεια λαγοκέφαλος.
0: Ναι.
1: Συνέχεια όμως, βίντεο με να τρώνε κουτάκια, να τους ψαρεύουν, να φωνάζουν οι ψαράδες. Συνέχεια αυτή η δουλειά. Και μόνο οι Κινέζοι που τους τρώνε. Οι Κινέζοι έχουν βρει τρόπο, κρακ, κρακ, κρακ, κρακ.
0: Ρε παιδί μου, δεν θυμάσαι που μας λέγανε κατά τη στοιχεία οι άνθρωποι που ασχολούνται με το θαλάσσιο περιβάλλον, τη φύση, τα ψάρια κτλ. Όταν έγινε αυτή η ιστορία με αυτό το καρχαρίνι που έκοβε βόλτες εδώ στα λουτρά ωραία Σελήνης.
1: Ναι.
0: Που έπαιζε το θέμα για 15 μέρες, 20, ότι ήταν Δευτέρα ήρθε. Παρασκευή ξαναεμφανίστηκε και δημιουργούσε μια ένταση και ένα θρύλο. Και οι άνθρωποι ψάχνονταν τι γίνεται εδώ πέρα. Και μας λένε οι άνθρωποι, παιδιά, έχει δημιουργηθεί μια εντύπωση γενικώς ότι εδώ πέρα είμαστε τα σαγόνια του Καρχαρία. Και επειδή όσοι έχουν δει την ταινία έχουν κατασταλάξει στο μυαλό τους ότι ο Καρχαρίας είναι αυτό. Δηλαδή ένα πράγμα το οποίο έρχεται, και ειδικά ο Καρχαρίας που είναι σε ελληνικές θάλασσες. Θα έρθει, θα ανοίξει τα σαγόνια.
1: Θα σε φάει.
0: Θα σε φάει, θα πετάγονται χέρια, πόδια δεξιά-αριστερά, αίματα. Και λέει, δεν έχει καμία σχέση. Μην τρομοκρατείτε.
1: Ναι, αυτά είναι κάτι καρχαριοειδή που δεν επιτίθεται και στα
0: ανθρώπους. Τα λέγονται καρχαρίνια.
1: Καρχαρίνια.
0: Και έχουν και λίγο πιο κίτρινα σαν τα καναρίνια. Τραγουδάνε, δεν δαγκώνουνε.
1: Λοιπόν,
0: έλα, δώσε.
1: Τι, φεύγουμε.
0: Ναι, ναι.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστερ.
8: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
10: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
11: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.

0: 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες Nescafé Αζίρα 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Μια Κυριακή από τη ζωή του Νικηφόρου Διαμαντούρου είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, ομότιμος καθηγητής πολιτικής επιστήμης, ο πρώτος συνήγορος του πολίτη στην Ελλάδα και ο Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής από το 2003 ως το 2013.
3: Μεγάλωσα σε μια οικογένεια όπου η έννοια της κοινωνικής προσφοράς ήταν πολύ ισχυρή και από τους δύο γονείς και αυτό το υιοθέτησα.
2: Την Κυριακή, στη μία το μεσημέρι, στον Sky 100,3.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός αποσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνησε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμπολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί τραυματίστηκαν εχθές το απόγευμα από σύγκρουση δύο τρένων κοντά στο Μπρέτφορντ στα βόρεια του Λονδίνου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 22 βαθμοί Κελσίου.
6: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Η ώρα είναι 7:35 και 52 πρώτα και 52 δευτερόλεπτα. Έχει ξημερώσει μια υπέροχη ημέρα. Ένας ολοζώντανος ήλιος έχει κάνει την εμφάνισή του στον Αττικό ουρανό και νομίζω ότι είναι η ώρα να σου διαβάσω ένα ποίημα, αν θα μου επιτρέψεις.
1: Για πες.
0: Αφιερωμένο στον κύριο Γιάννη μας από μια γιαγιά θαυμάστρια. Δες πως τα φέρνει η ζωή, δεν το χωράει ο νους, το Γιάννη να γνωρίσουμε από τους Δεκατιανούς.
1: Σόπα ρε εσύ.
0: Το Γιώργο που με το Γιάννη μας, δυο χαμογελαστά παιδιά, μας φέρνουν στην οθόνη μας ωραίες εικόνες και χαρά.
1: Ναι.
0: Κάθε Σαββατοκύριακο στο πρόγραμμα το Sky βλέπω το μαγκαζίνο τους που τόσο πολύ τους πάει. Είναι και δυο τους ταιριαστοί με χιούμορ και φρεσκάδα, συνεσταλμένοι ζωβαροί, με γνώσεις και ξυπνάδα. Και θα κλείσω υγεία, ευτυχία και χαρά στα δύο απίθανα παιδιά, μα και στις οικογένειές τους, όλου του κόσμου τα καλά. Κύριε Γιώργο και Γιάννη, σας ευχαριστώ. Η γιαγιά Καλλιοπίτσα.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά Καλλιοπίτσα είναι στη γειτονιά εκεί. Με πέτυχε στον δρόμο, μου λέει: σε βλέπω ότι έρχεσαι εδώ στη γειτονιά. Λέει και σας έγραψα ένα ποίημα να το δώσει στον κύριο Πιταρά. Δηλαδή, τι συναισθήματα προκαλείς.
1: Εγώ. Εσένα είδε.
0: Εμένα με είδε επειδή ήμουν εκεί. Για σένα το γράψει το ποίημα. Και λέει: Κύριος με κάπα κεφαλαίο.
1: Πόσο χρόνο είναι η κυρία?
0: 80 φεύγα, σίγουρα.
1: Είναι το target group σου, καρφί. Ξύπνησε συναισθήματα.
0: Γιαγιά Καλλιοπίτσα, να σε καλά, σε ευχαριστεί ο κύριος Γιάννης. Βεβαίως μου τις ξύπνησα συναισθήματα. Τις βγάζω κάτι, πώς να σου πω.
1: Πιάσατε και άλλη κουβέντα, παραπήγατε και παραπέρατε
0: την ευχαρίστηση. Την ευχαρίστησα πάρα πολύ.
1: Ρώτησε τίποτα, σπίτια αυτά, ε9, τα ρώτησε αυτά.
0: Με τιμά πάρα πολύ.
1: Σύνταξη.
0: Η ευγένειά σας και η καλοσύνη σας. Θα το διαβάσω το ποιηματάκι σας.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, ένα μήνυμα πολύ σοβαρό.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, καλά, ο Γιώργος μας στέλνει καλημέρα, ο φίλος μας. Ο Μάνος λέει: αγαπητοί φίλοι, την ώρα που κλείνουν η παιδαγωγία και δημοτικά και η ύπαιθρο ερημώνη, κύριο θέμα η λαγοκέφαλη λέει. Πόση παρακμή. Μάνο, έχεις δίκιο και σε πολύ λίγο θα έχουμε και τον Θωμάτο Γιαννιώτη, τον πρόεδρο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος, στην παρέα μας, για να μας πει, γιατί υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ, έτσι, για το θέμα των πολυτέκνων και το πόσο η πολιτεία βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες, την ίδια ώρα που οι γεννήσεις μειώνονται χρόνο με το χρόνο. 2.500 παιδιά γεννήθηκαν λιγότερα φέτος σε σχέση με πέρσι, κύριε Πιταρά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και υπολόγισε ότι το 2010 είχαμε γεγραμμένα παιδάκια στην πρώτη δημοτικού 110.000 και φτάνουμε στο 2016 να έχουμε 75.000 περίπου. Έτσι, νομίζω.
1: Το πρόβλημα είναι τεράστιο, μην το συζητάμε.
0: Στοιχεία που δείχνουν το πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, μια καλημέρα στον κύριο Θωμά Γιαννιώτη, είναι ο πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για να συζητήσουμε για το θέμα. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Πιταρά. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
0: Χαρά μας.
1: Για πείτε μας λίγο, τι έχει βγάλει καταρχήν αυτή η έρευνα, για να δούμε. Το θέμα το συζητάμε και μάλιστα υπήρχε μια χρονιά η οποία είχε βαφτιστεί, αν δεν κάνω λάθος, και γενιά κατά της υπογεννητικότητας, η χρονιά κατά της υπογεννητικότητας και το καθεξής.
2: Ναι, πράγματι στα βαφτίσια είμαστε πάρα πολύ καλοί. Το ζήτημα είναι ότι για δεύτερη χρονιά φέτος αναπτύξαμε μία δημοσκόπηση νέα, η οποία έχει πιο στοχευμένα ερωτήματα. Πέρσι τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης ήταν εντυπωσιακά. Φέτος είναι εξίσου εντυπωσιακά, πράγματι σε πιο στοχευμένα ερωτήματα. Για να καταλάβετε, δηλαδή, το 95% των πολιτών σε πανελλήνια έρευνα υποστηρίζει ότι η μείωση του έμφυα ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών της κάθε οικογένειας είναι αναγκαία πλέον. Οι περισσότεροι λένε είναι αυτονόητη, αλλά εδώ πρέπει να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα. Το 94% ότι η πολιτεία παρέχει αυξημένη δεν παρέχει αυξημένη οικονομική στήριξη στις πολύτεκνες οικογένειες. Το 93% υποστηρίζει την δυνατότητα μεταγραφής των πολύτεκνων οικογενειών στον τόπο κατοικίας. Το 91% συμφωνεί με την αναγνώριση πρόσθετου συντάξιμου χρόνου στις μητέρες εκείνες οι οποίες γέννησαν πάνω από 4 παιδιά. Τι άλλο να πούμε πλέον?
0: Άρα το ένα κομμάτι είναι ότι όλη η κοινωνία θεωρεί ότι οι πολύτεκνες οικογένειες με, παλιά λέγαμε 4 παιδιά πολύτεκνες, τώρα είναι και οι τρίτεκνοι μέσα σε, μέχρι ενός σημείου μέσα σε αυτή την κατηγορία, θα πρέπει να στηριχτούν περαιτέρω από το κράτος, έτσι.
2: Μα εκείνο το οποίο θελήσαμε αρχικά να δείξουμε ήταν ότι όλα αυτά τα μέτρα τα οποία προτείνουμε και προτείναμε πέρσι και στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και φέτος, δεν είναι αιτήματα των πολυτέχνων. Mm-hmm. Είναι η βούληση της κοινωνίας. Και αυτό αποδεικνύεται για δεύτερη φορά φέτος. Απλώς το ζήτημα είναι να ακολουθήσει και η πολιτεία.
1: Εντάξει, είναι θέμα έτσι ότι τα ποσοστά των γεννήσεων συνεχίζουν να αποχωρούν. Πολύ κάτω από το όριο που απαιτείται πια για τη διατήρηση ενός πληθυσμού. Έτσι, τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής αρχής είναι όχι απλά καμπανάκι. Απώλεια σχεδόν 3.000 γεννήσεων μέσα σε ένα χρόνο.
2: Απώλεια 3.000 γεννήσεων σε ένα χρόνο. Απώλεια μεγάλη των εγγραφών των παιδιών στην πρώτη δημοτικού. Ναι. Απώλειες μεγάλες στο σύστημα υγείας, στην αγορά εργασίας, στο ασφαλιστικό σύστημα παντού. Αλλά υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης. Δεν είναι μόνο το ισοζύγιο γεννήσεων θανάτων. Υπάρχει και ένας δεύτερος δείχτης, ο οποίος είναι πιο ανησυχητικός, έτσι όπως αυτή τη στιγμή βαδίζουμε. Είναι ο δείχτης γύρανσης του πληθυσμού. Ναι, έχουμε φτάσει σε μέσο όρο πληθυσμού 47,5 έτη για το 2026, τη στιγμή που το 2012-2013 ήμασταν στο 38,5 έτη.
0: Ναι, αυτό είναι φοβερό.
1: Και αυτό που είπατε για τα σχολεία, έτσι, ότι αδειάζουν οι αίθουσες από τα λεγόμενα πρωτάκια. Ναι. Είναι φοβερό.
2: Μα αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
1: Μόλις 70.000 μαθητές θα πάνε του χρόνου πρώτη.
0: Μα τώρα μιλάμε, να σας πω κάτι κύριε Γιαννιώτη, μιλάμε με τα νεότερα παιδιά εδώ, τους συναδέλφους δημοσιογράφους, και τους ρωτάς και τους λες, σκέφτεσαι να παντρευτείς, άσε καημένε, σκέφτεσαι να κάνεις παιδιά μετά τα 35-40. Αυτή είναι πλέον η πραγματικότητα στην κοινωνία μας, έτσι. Και πραγματικά αναρωτιέμαι πόσες είναι τέλος πάντων οι πολύτεκνες οικογένειες στην Ελλάδα πια.
2: Δύο πράγματα. Πρώτα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε σε σχέση με το εκπαιδευτικό σύστημα, οι εκπαιδευτικοί θα έπρεπε να είναι οι πρώτοι υπέρμαχοι των πολυτέκνων. Διότι τρέμουν αυτή τη στιγμή, τρέμουν, μην φύγει ένα παιδί από μία τάξη και καταργηθεί ένα τμήμα στους αστικούς δήμους, όχι στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια καταργούνται ολόκληρα σχολεία. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, πράγματι, έχουμε και εμείς παιδιά τα οποία είναι σε αυτή την ηλικία τώρα να δημιουργήσουν οικογένεια. Εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Ρωτήστε τα, τι ζητούν για να δημιουργήσουν οικογένεια. Ζητούν μια εργασιακή ασφάλεια, το πρώτο πρώτο, και ζητούν και μια στεγαστική μέρημνα. Ναι. Αυτά είναι αυτά που ζητούν.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, το είχαμε ξαναδείξει και στο παρελθόν, αλλά βλέπω ότι πληθαίνουν έτσι αυτού του είδους πρωτοβουλίες. Έχει βγει ο Δήμος Σερβίων με απόφαση του. Τώρα αυτό δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά δείχνει όμως και την τάση και χορηγεί οικονομική ενίσχυση 5.000 ευρώ σε νέα ζευγάρια που επιλέγουν να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή τους, προσπαθώντας να αντιμετωπίσουν την υπογεννητικότητα, να προσελκύσουν και νέους κατοίκους και να στηρίξουν και την οικογένεια.
2: Ξέρετε, αυτό που βλέπουν αυτοί οι Δήμοι στην περιφέρεια, στην οποία πηγαίνεις Κυριακή και δεν βλέπεις ούτε έναν άνθρωπο να κυκλοφορεί στους δρόμους, είναι ότι 4 πολύτεκνες οικογένειες, άμα εγκατασταθούν σε ένα μέρος, διασώζεται το σχολείο, οι δημόσιες υπηρεσίες. Αποκτά υποδομές ο τόπος. Αυτό βλέπουν. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι αίτημα και προσπάθεια ενός μεμονωμένου Δήμου. Πρέπει να το δει η πολιτεία αυτό συνολικά.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, εμείς έχουμε κάνει πάλι κάποιες παρεμβάσεις, έχουμε ζητήσει πάλι κάποια μέτρα. Πλησιάζει η Διεθνής Εκθέσεις Θεσσαλονίκης και πάλι. Πέρσι είχαμε μέτρα που είπαμε οι πρώτοι ότι οδηγούν προς τη σωστή κατεύθυνση, πλην όμως δεν είχαν ολοκλήρωση. Δεν είχαν συνέχεια, μάλλον. Και πρώτα-πρώτα αυτό που σας είπα για τη στεγαστική μέρημνα. Ο έμφυα δεν πρέπει να υπολογίζεται σύμφωνα με τις πραγματικές στεγαστικές ανάγκες μιας οικογένειας.
1: Εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση και αφορά όλους, πραγματικά όλους, δηλαδή, ειδικά για τον έμφυα και ειδικά για όσους έχουν πρώτη κατοικία, ενδεχομένως δεν έπρεπε καν να υπάρχει. Για την πρώτη κατοικία.
0: Ήταν ένας φόρος ο οποίος μπήκε υποτίθεται για ένα μικρό χρονικό διάστημα και έχει παραμείνει και δεν πρόκειται να φύγει
1: γιατί
0: ποτέ.
1: Φαντάζομαι τώρα να έχεις ένα σπίτι, να είναι η κατοικία σου, ενδεχομένως και η μοναδική κατοικία σου, το βασικό σου σπίτι που μένεις, μένει η οικογένειά σου, μεγαλώνεις τα παιδιά σου, και να πρέπει να δίνεις αυτό το φόρο ετησίως και παράλληλα να έχεις να πληρώνεις το χρόνο και μία δόση δανείου. Εντάξει, είναι.
2: Αυτά είναι συνηθισμένα πράγματα.
1: Εντάξει, αλλά τα συνηθισμένα λέμε τώρα, δεν λέμε
2: αυτή τη στιγμή η πολιτεία νομοθετεί οριζόντια για τον έμφυα, σαν όλοι οι Έλληνες να είναι άτεκνοι. Έτσι το υπολογίζει.
0: Ναι, κύριε Γιαννιώτη, τέλος πάντων, η κουβέντα αυτή είναι τεράστια. Δεν θα το ξέρετε, και εγώ πολύτεκνος είμαι. Και το κάθε παιδί ζωή να έχει, το κάθε παιδί βέβαια. Είναι κάποια 8-9 εκατοστάρικα το μήνα για τον κάθε γονέα. Βέβαια, απ' την άλλη, θα μου πεις όσα έχεις ξοδεύεις, αλλά θέλω να πω ότι με τις πραγματικές ανάγκες της σημερινής κοινωνίας, σχολεία, φροντιστήρια, παιδικούς σταθμούς, φαγητά, γάλατα, σούπα, μούπες, αυτό είναι το ποσό.
1: Ναι, αλλά εσύ, Γιώργο, μου, σε 4 μέρες, εσύ προσωπικά, ατομικά, δεν λέω για τον καλεσμένο μας, σε 4 μερούλες από τώρα θα μπει στο λογαριασμό σου το 150 που θα σου δώσει.
0: €4,600.
1: Έτσι, έκτακτη οικονομική ενίσχυση μετά τις 24 του μήνα. Μέχρι 30 του μήνα θα έχεις μπει μέσα στο λογαριασμό σου, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα.
0: Ωραία.
2: Δεν είναι οριζόντια και αυτό, έχει κριτήρια.
0: Έχει οικονομικά κριτήρια, ναι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τα ζητήματα εδώ είναι ότι για την πολύτεκνη οικογένεια πράγματι πρέπει σιγά σιγά, όπως έχει πει και ο Πρωθυπουργός, δεν το λέω εγώ, ο Πρωθυπουργός το έχει πει, ότι πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, χωρίς στεγανά, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς κόφτες. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, εντάξει, αυτό θα το βρούμε μπροστά μας.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Γιαννιώτη. Ήταν ο Θωμάς Γιαννιώτης, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, για αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα της ΑΛΚΟ για λογαριασμό των πολυτέκνων της χώρας μας.
2: Να είστε κύριε, καλά και
0: καλή δύναμη.
1: Κύριε Βραχνέ, τι μας έχεις ετοιμάσει?
0: Break.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κοκκιπέ, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Να δω

0: Άντε, προχώρα!
1: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στον προηγούμενο αιώνα!
2: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
3: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Δρύβα Blast. Όταν η ποιότητα συναντά την αξιοπιστία. Δρύβα Blast. Όταν η δύναμη της αντοχής γίνεται εγγύηση. Δρύβα Blast. Βιομηχανία πλαστικών σωλήνων και εξαρτημάτων κτηριακής αποχέτευσης από PVC και πολυπροπυλένιο. Σωλήνες ίδρευσης, άρδευσης, θέρμανσης, υπονόμων, λάστιχα κήπου. Δρύβα Blast. Η δύναμη στους σωλήνες.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
3: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βλέπω εδώ πολλά μηνύματα για το θέμα που συζητούσαμε, ναι, για την υπογεννητικότητα,
1: ναι, ναι.
0: Και το δημογραφικό. Ο Γιάννης έχει στείλει ένα μήνυμα, μπορούμε να το σχολιάσουμε, να το συζητήσουμε. Δηλαδή, μήπως πρέπει να αλλάχθεί και η άλλη άποψη αλήθειας. Αυτή είναι η αδιαφορία των νέων οικογενειών, να χαλάσουν την προσωπική τους άνεση αντί να ασχοληθούν με παιδιά. Αυτό φαίνεται και από την απαράδεκτη εικόνα όσοι έχουν μωρά να τα κουβαλούν σε ταβέρνες, συναυλίες, γλέντια, μέσα σε καροτσάκια για να μην μείνουν σπίτι για να τα φροντίσουν.
1: Τώρα, γεγονός, γεγονός.
0: Εντάξει, αλλά εδώ μπερδεύουμε άλλα πράγματα τώρα. Δεν έχει καμία σχέση τώρα.
1: Και όμως, Γιάννη, έχει να κάνει με την οτροπία του.
0: Άλλο ρε παιδί,
1: του σημερινού,
0: το στο παιδί σου.
1: 20, 30, 40. Έχει να κάνει με την οτροπία. Δεν χαλάει πλέον ο κόσμος τη ζαχαρένια του. Δηλαδή, το παιδί, για να το κάνεις, προϋποθέτει ότι έχεις και κάποιες ευθύνες απέναντί του και απέναντι στον εαυτό σου που μεγαλώνεις ένα παιδί. Όταν ο σημερινός 30 ζει ακόμα με τη μάνα του και τον πατέρα του.
0: Ναι.
1: Μέχρι να φτάσει στο σημείο να αποφασίσει ότι βγάζω τα χρήματά μου, ότι θέλω να αναλάβω τις ευθύνες για να μεγαλώσω ένα παιδί και ότι θα αφήσω πίσω μου τα πράγματα που έκανα ως ελεύθερος και ως χωρίς παιδιά, τέλος πάντων, ως άτεκνος, δεν είναι σωστό αλλά το λέμε τώρα. Είναι μια μεγάλη διαδικασία που πρέπει να σκεφτείς.
0: Καλά, αυτά τα έχεις σκεφτεί από πριν.
1: Όχι, δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Ναι, τώρα, άμα τα βάλουμε.
1: Δεν τα έχεις σκεφτεί από πριν.
0: Λεπτό, Γιώργο, εάν κάτσουμε και τα σκεφτούμε και οικονομοτεχνικά, να το πω απλά, με χαρτί και μολύβι,
1: ναι,
0: δεν κάνεις παιδί στην πραγματικότητα. Γιατί ο λογαριασμός δεν βγαίνει. Αλλά άμα ήταν, ναι, έτσι, δεν θα έκανε κανείς παιδιά, ούτε οικογένειες. Βέβαια, από την άλλη, εάν δεις. Γιατί δεν είμαστε, η Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Αν πας στην περιφέρεια, θα δεις ότι εκεί υπάρχουν οικογένειες και με δύο και με τρία παιδιά. Είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Γιατί είναι άλλοι οι ρυθμοί της ζωής, άλλες οι αποστάσεις, άλλη βοήθεια μπορεί να έχεις. Γιατί είναι σημαντική η βοήθεια πια. Ναι. Από αμέλη της οικογένειάς σου,
1: και αυτό δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα
0: Εντάξει,
1: χρόνια.
0: Εντάξει, δεν είναι όπως ήταν, αλλά είναι πολύ πιο άνετα τα πράγματα. Εδώ είναι χάος. Δηλαδή, εδώ ένα ζευγάρι χωρίς βοήθεια οικογενειακή εννοώ, όχι απλά θα το σκεφτεί, θα το ξανασκεφτεί, θα το σκέφτεται για χρόνια.
1: Το ένα κομμάτι είναι σίγουρα το οικονομικό. Είναι πριν είπα 800 ευρώ το κάθε παιδί το μήνα, που μπορεί να ακούγεται υπερβολικό, αλλά στην πραγματικότητα, εάν δεν κάνεις αιματηρές θυσίες για να τα μεγαλώσεις τα παιδιά, γιατί δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα και κοιτάς να τα βολέψεις, στην πραγματικότητα τα έξοδα είναι αυτά. Αν πίσω το στέλνω και αγγλικά, εν πάση περιπτώσει, και και ένα φροντιστήριο, έτσι. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι η νοοτροπία. Διότι η νοοτροπία σου λέει να περνάω εγώ καλά τώρα. Δεν θέλω να βάλω κομπελάδες τώρα να κάθομαι μέσα στη νύχτα να αλλάζω πάνες, να μην μπορώ να πάω στη δουλειά, να μην μπορώ να πάω να βγω στα κλαμπ που λέει και στις ταβέρνες και ο Γιάννης και να μην περνάω καλά. Σου λέει θα περάσω καλά και άσε να πάω 40, 38 και βλέπουμε. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα στις μέρες μας.
0: Καλά, άμα είσαι τόσο large
1: και γι' αυτό έχει προκύψει και το πρόβλημα.
0: Και δύο γυναίκες να είναι και εσωτερικές και να στα μεγαλώσουν.
1: Καλημέρα, λέει. Μακάρι να ήταν μόνο οικονομική, η αιτία για το δημογραφικό και οι πλούσιες σκανδιναβικές χώρες έχουν μειωμένες γεννήσεις. Παραδείγματος χάρη να αναρωτιέται στις τουριστικές περιοχές που υπάρχουν μεγαλύτερα εισοδήματα, γιατί εκεί. Και εκεί κάνουν λίγα παιδιά. Ο Λάζαρος μιλάει, ο πρόεδρος, για τον έμφυα, δηλαδή για έως 500 ευρώ το πολύ. Αυτό θα σώσει τον πολύτεκνο ή θα τον κάνει να γίνει πολύτεκνος. Και ο Αριστομένης, εντάξει, με το δικό του στυλ πάντα, αγαπητό ραδιοφωνικό δίδυμο, καλημέρα και καλό Σαββατοκύριακο. Σχετικά με το σοβαρό και μεγάλο πρόβλημα της υπογεννητικότητας των Ελλήνων, έχει αποτυπωθεί μια έκφραση: γιατί χανόμαστε, λέει. Γιατί χανόμαστε. Καλοπροαίρετα πάντα. Ευχαριστώ, ναι, πολύ, Αριστομένης. Γιατί χανόμαστε.
0: Ναι. Σε κάτι ενδιαφέρον τώρα, γιατί έχει αρχίσει και η αντίστροφη μέτρηση. Από τις 26 έως 28 Ιουνίου, η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό δημαρχιακό μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, του στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος 26 με 28 Ιουνίου. Η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού σε περιμένει.
1: Υπέροχα, υπέροχα. Λοιπόν, τι θες τώρα. Ο Βασίλης, για διαβάστε, λέει, και αυτό, αδέρφια. Είναι όλο στα αγγλικά, σας το λέω στα ελληνικά. Και το νόημά του είναι ότι ο λαγοκέφαλος, εκτός από τα όσα έχουμε πει και όσα έχουμε κάνει, μπορεί να φανεί και πολύ χρήσιμο σε μια σειρά, εν πάση περιπτώσει, από εμπορικές δραστηριότητες. Παραδείγματος χάρη, το δέρμα του μπορεί να κάνει υψηλής ποιότητας δερμάτινα αντικείμενα. Άλλα τμήματα.
0: Τσαντάκια, τι.
1: Ναι, λέει εδώ πέρα high quality exotic leather used in luxury fashion.
0: Τι μου λες.
1: Ναι, να φτιάξει παπούτσα από λογοκέφαλο, ας πούμε. Αλλά λέει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και στην ιατρική, αλλά και στη φαρμακολογία, εν πάση περιπτώσει, και το δηλητήριό του και διάφορα άλλα, οι τοξίνες του κτλ. Κάτω βέβαια από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οπότε μήπως τον εκμεταλλευτούμε.
0: Βγαίνεις έξω, έχει δροσούλα και θα λες στην καλή σου, μωρό μου, πιάσε μου λίγο το λαγοκέφαλο και δεν έβαλε ψυχρά.
1: Ναι. Και τα δόντια μετα... Κοίτα και το δόντι, αυτό το μεγάλο δόντι που έχει μεταγιών. Να το κάνεις και το δόντι μεταγιών και να είναι πολύ ωραίος ο λαγοκέφαλος.
0: Καλά, κράτησε το Γιώργο Ανάκης. Τώρα σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια αρχίζουν οι θήκες.
1: Άρα, Γιάννη.
0: Και γέφυρες.
1: Μας πιάνουν τα. Ναι, έχεις δίκιο.
0: Βγάλε τους τραπεζίτες και βάλε του λαγοκέφαλου.
1: Έλα, πάμε να πάρουμε ένα καφέ, διαφημίζει δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Κοίτα απέναντι, αυτοί παραγγέλνουν πάλι. Έχει Μεξικό, μπουρίτο. Έχει Ιαπωνία, σούσι. Έχει Αμερική, μπέργκερ.
3: Έχουν Novibet. 100 ευρώ για παραγγελίες Walt.
2: Μου άνοιξε η όρεξη. Να πάρουμε σουβλάκι. Σουβλάκι.
4: Είσαι ξυπνιός. Στο Noviverse by Novibet. 100 νικητές κερδίζουν με κλήρωση από 100 ευρώ για παραγγελίες τη Walt. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
7: Διαβάστε. Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
8: Sky 100,3.
9: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
10: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
12: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
13: Τον πρώτο σταθμό.
12: Star FM 933.
14: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς το κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
16: Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
17: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
16: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
17: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
16: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
17: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
16: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
18: Φρικτορία Data Center Services.
16: Τηλέφωνο 2421 100 659.
18: www.frictoria.com.
19: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
13: Η ώρα είναι 8.
20: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
21: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
20: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
21: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
20: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
22: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: 98,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Εντείνονται οι προσπάθειες για να διασωθεί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν και να αποτραπεί μια νέα περιφερειακή κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στην Ελβετία μεταβαίνει ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία βρίσκεται ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί σήμερα και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ομιλία του εχθές το βράδυ διεμήνυσε ότι σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν. Ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε στο Αλτζαζίρα ότι η Τεχεράνη επιθυμεί να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εφόσον όμως αυτές επιδιώκουν σοβαρά να τηρήσουν τη συμφωνία. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Η Τεχεράνη θα συνεχίσει να παρέχει υπηρεσίες ναυσιπλοείας ασθενά του ορμού σε συντονισμό με το Ομάν και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε εχθές ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Τόνισε ότι κατά τη διάρκεια των 60 ημερών της συμφωνίας δεν θα επιβάλλονται τέλη διέλευσης, αλλά μετά τη λήξη της θα παρουσιαστεί νέος μηχανισμός διαχείρισης για τα ασθενά του ορμούς. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε εχθές ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του ορμούς, ο κύριος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ομόφωνα ένοχος κρίθηκε εχθές από το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Αθήνας ο βασικός κατηγορούμενος για το θάνατο του 11χρονου Μάριου από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδη κατά τη διάρκεια σχολικής εορτής το 2017. Το δικαστήριο επέβαλε ισόβια κάθειρξη στον κατηγορούμενο και δεν του αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, καθώς κατά τη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό Μέγαρο Χανίων, όπου και ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαρίας της Πρωτείας. Το εστιακό βάθος μετρήθηκε στα 11,6 χιλιόμετρα. Η δόνηση έγινε αισθητή σε αρκετές περιοχές του νομού, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή άλλα προβλήματα. Με το μάθημα της μουσικής αντίληψης, θεωρίας και αρμονίας συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους σε σχολές και μαθήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για τα οποία απαιτείται εξέταση σε ειδικά μαθήματα. Αποτροπιασμό προκαλεί η θανάτωση σκύλου στη Γαστούνη. Κάμερα ασφαλείας σπιτιού κατέγραψε στις 18 Ιουνίου οδηγό αυτοκινήτου που σταμάτησε μπροστά σε ένα σκύλο και στη συνέχεια πάτησε γκάζι και τον σκότωσε. Έχει ήδη γίνει καταγγελία στο αστυνομικό τμήμα Πηνιού και αναζητείται ο οδηγός. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκληση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα Μαρόκο-Σκωτία 1-0 και Βραζιλία-Ιτή 3-0. Σε εξέλιξη ο αγώνας Τουρκία-Παραγουάη.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, ΑΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
5: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
4: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Γιάννης Πιταράς και Γιώργος Γρηγοριάδης.

0: μεταξύ μου αρέσει που οι φίλοι μας εδώ έχουν τέτοια διάθεση για χιούμορ και πλάκα με όλα τα θέματα. Έχει στείλει ο άλλος από την Πάτρα ριγανότο, όπως λέει. Μόνο εμείς τα Ρωμά ξέρει να κάνει παιδιά. Εγώ βάζει γύφτη σακάτο όλη μέρα, λέει. Εσείς τα Μπαλαμό δεν σας κάνει κούκου, λέει. Και οι Μπαλαμές δεν θέλει χαλάσει ωραίο σώμα, γιατί μετά Instagram γιόκ. Κατάλαβες γιατί είσαι πρόβλημα.
1: Πες και του Δημήτρη το μήνυμα.
0: Για διάβασέ το, γιατί πρέπει να το βρω τώρα.
1: Άνοιξα το ράδιο, λέει, και μύρισε μου κλατά αμάξι. Πόσο γνωρίζετε, ρε μάγκες. Τι απόψεις είναι αυτές, λέει, για τους νέους γονείς. Ρε φίλε Δημήτρη, είμαστε λίγο μεγάλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουμε καβαλήσει και δύο τα 50. Αλλά ταυτόχρονα, συμπτωματικά, έχουμε και νέος γονέας. Και παλιός γονέας, βέβαια, αλλά και νέος. Αλλά δεν νομίζω ότι οι απόψεις μας απέχουν και τόσο πολύ από την πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή ξέρεις. Μιλάμε και με κανένα νέο άνθρωπο, εντάξει, μας έχουν πάρει λίγο τα χρόνια, αλλά μιλάμε και με κανένα νέο και τις απόψεις που μεταφέρουμε, είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι δικές μας απόψεις, ότι στις συζητήσεις που κάνουμε μέσα και με τους νεότερους συναδέλφους και με τις νεότερες συναδέλφους, μας λένε αυτά τα πράγματα και τα μεταφέρουμε και εμείς. Τώρα,
0: ανοίξτε τώρα. Και μακριά τώρα.
1: Και μύρισε μούχλα, λέει, τα μάξι. Αυτό είναι καλό, βέβαια, στο δίνουμε.
0: Ο άλλος, ο Μάνος, έχει στείλει: τώρα έκλεισε νηπιαγωγείο στο χωριό μου, λέει. Πριν από 20 χρόνια είχε 1000 κατοίκους. Σήμερα έχει 200 ηλικιωμένους. Και όλο φθήνει η κατάσταση.
1: Είναι η Gen Z, πώς τους λένε, Gen Z.
0: Δεν τώρα ξέρω πώς.
1: Φίλε Δημήτρη, είμαστε λίγο μεγάλοι. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα έχουμε καβαλήσει και δύο τα 50. Αλλά ταυτόχρονα, συμπτωματικά, έχουμε και νέος γονέας. Και παλιός γονέας, βέβαια, αλλά και νέος. Αλλά δεν νομίζω ότι οι απόψεις μας απέχουν και τόσο πολύ από την πραγματικότητα, εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή, ξέρεις, μιλάμε και με κανένα νέο άνθρωπο. Εντάξει, μας έχουν πάρει λίγο τα χρόνια, αλλά μιλάμε και με κανένα νέο και τις απόψεις που μεταφέρουμε, είπαμε και νωρίτερα, ότι δεν είναι δικές μας απόψεις. Ότι στις συζητήσεις που κάνουμε μέσα και με τους νεότερους συναδέλφους και με τις νεότερες συναδέλφους, μας λένε αυτά τα πράγματα και τα μεταφέρουμε και εμείς. Τώρα,
0: ανοίξτε τώρα. Και μακριά τώρα.
1: Και μύρισε μούχλα, λέει, τα μάξι. Αυτό είναι καλό, βέβαια. Στο δίνουμε.
0: Ο άλλος, ο Μάνος, έχει στείλει: τώρα έκλεισε νηπιαγωγείο στο χωριό μου, λέει. Πριν από 20 χρόνια είχε 1000 κατοίκους. Σήμερα έχει 200 ηλικιωμένους. Και όλο φθήνει η κατάσταση.
1: Είναι η Gen Z, πώς τους λένε, Gen Z.

0: Να λέει τα μάξι. Αυτό είναι καλό βέβαια, το στο δίνουμε.
1: Ο άλλος, ο Μάνος, έχει στείλει τώρα, έκλεισε νηπιαγωγείο στο χωριό μου, λέει, πριν από 20 χρόνια είχε 1000 κατοίκους, σήμερα έχει 200 ηλικιωμένους. Και όλο φθήνει η κατάσταση.
0: Είναι η Gen Z, πώς τους λένε, Gen Z.
1: Δεν
0: τώρα
1: ξέρω, που έχουν διάφορες ονομασίες.
0: Εμείς είμαστε η Gen X, η Millennium. Ε, αυτοί δεν ήμασταν.
1: Έπεσα πάνω σε εκπομπή, πολύ ωραία εκπομπή, νεανική εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ, ναι, ένα απόγευμα, που μαζεύονται νεολαίοι και μιλάνε για διάφορα θέματα, πολύ ενδιαφέροντα θέματα, που είναι έξω από τη στρατόσφαιρα τη δική μας, αυτά που τους απασχολούν, αλλά έχει ενδιαφέρον να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Πρέπει να σου πω ότι επειδή ήταν και το Athens Pride εκείνες τις μέρες και έχουν ανοίξει αυτή την κουβέντα, περί συμπερίληψη και όλα αυτά, έχω κάτσει, έχω κολλήσει, τα παρακολουθώ και υπάρχουν παιδιά μέσα, καμιά δικαριά παιδιά, τα οποία αυτοπροσδιορίζονταν με 10 διαφορετικούς τρόπους. Και έχω σπάθει σοκ.
0: Τι εννοείς αυτό με 10 διαφορετικούς?
1: Αυτοπροσδιορίζονταν.
0: Δηλαδή τι?
1: Εγώ είμαι το παράδειγμα που μου έχει μείνει. Τα άλλα δεν τα κατάλαβα γιατί ήταν ξένες λέξεις.
0: Ναι. Εντάξει, κοίταξε η κυρία Λάζου.
1: Επιχειρηματολογούσαν και ναι, δεν είναι ότι ξέρει αυτό και τελεία. Επιχειρηματολογούσε με τη δική του λογική, δεν έχει να κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο η λογική ενός παιδιού, είναι η λογική και το παραδίπλα, το ένα μιμείται το άλλο και πάει λέγοντας. Ναι.
0: Κοίτα, εγώ θεωρώ ότι ο καθένας έχει δικαίωμα να κάνει ό,τι του αρέσει, αρκεί να μην είναι, πώς να το πω, καπελώνει την ελευθερία του αλουνού σε ό,τι του αρέσει, έτσι, και να είναι μέσα στα νόμιμα πλαίσια. Ό,τι είναι εντός νομίμων πλαισίων και δεν ενοχλεί την ελευθερία του αλουνού, ναι, είναι μια χαρά. Τώρα από εκεί και πέρα ο καθένας ό,τι θέλει πιστεύει.
1: Κοίτα, για την ώρα, αν θέλεις, μπορεί να κάνεις αυτό που λέει ο Μιχάλης εδώ. Σου προτείνει ο Μιχάλης από την Άρτα μια άλλη χρήση του λαγοκέφαλου, να φτιάξει ψαρόσπα για την πεθερά.
0: Και λέω πολλά ψέματα. Σεξουαλιστείτε γιατί χανόμαστε και μικροαστική καταστροφή, λέει, και στη νέα τάξη πραγμάτων τα πράγματα είμαστε εμείς. Μεγάλε τζιμάρα, όλα μας τα είπες. Τζίμι Πανούση. Νίκος, ένας φίλος ακροατής μας, γράφει ότι στην κάθοδο του Κηφισού, στη γέφυρα της Ιεράς Οδού, έχει ατύχημα και έχουν κλείσει δύο λωρίδες. Οπότε προσοχή όσοι κινείστε εκεί πέρα στην Ιερά Οδό. Έχει κάποιο, κάτι έχει συμβεί, ένα τροχαίο και είναι κλειστές οι δύο λωρίδες. Προσοχή. Σε ό,τι αφορά τώρα το πώς το είπαμε, το πόσο κάνει.
1: Θα πάμε στο πόσο κάνει. Ναι. Απλά θα μπούμε πολύ ωραία στο πόσο κάνει.
0: Να μπούμε.
1: Έχει
0: πολύ
1: στείλει
0: ωραία
1: το μήνυμά του ο Λάζαρος.
0: Μάλιστα.
1: Καλημέρα. Φραγκφούρτη. Ο άνθρωπος είναι εξωτερικός. Στα ξένα, Γερμανία. 1,80 η αμόλυβδη. 1,73 το πετρέλαιο.
0: Μάλιστα.
1: 94 cents οι φόροι. Χώρες που το σύστημα δουλεύει, σε δύο μέρες οι τιμές προσαρμόστηκαν. Γιατί εδώ προφανώς δεν το συζητάμε κανένα δεκαήμερο.
0: Την άλλη εβδομάδα, την άλλη εβδομάδα,
1: ναι, εντάξει,
0: η κυβέρνηση.
1: Εντάξει,
0: η,
1: ναι,
0: κυβέρνηση το είπε.
1: Ναι, εντάξει, το είπε ο Μητσοτάκης εχθές.
0: Ναι, την άλλη
1: είπε
0: εβδομάδα.
1: Ότι ελπίζω να προσαρμοστούν με βάση μετά και τη συμφωνία και την πτώση του αργού, να προσαρμοστούν και τα υπόλοιπα.
0: Έπεσε κάτω από τα 80.
1: Ναι, εντάξει, παιδί μου. Ναι, να γίνει όμως, μην, ναι, το συζητάμε. Και μόνο που το συζητάμε θα έπρεπε να είναι περίπου αυτονόητο. Όπως είναι αυτονόητο ότι σκάει το ντρόν στο Μπαχρέιν και ανεβαίνει η τιμή στην Αντλία στη Μιχαλακοπούλου, έτσι να πέφτει κιόλας. Γιατί εδώ παίζουν τώρα τρεις μέρες για τη συμφωνία.
0: Δεν είναι η ψυχολογία της αγοράς.
1: Έχουν διαβάσει για τη συμφωνία.
0: Είναι η ψυχολογία της αγοράς.
1: Εντάξει, δική μας ψυχολογία, την ξέρουνε.
0: Δεν έχει σχέση με τις αγοράς, η δική σου. Λοιπόν, μια καλημέρα στην κυρία Καλαποθαράκου, την πρόεδρο της ΕΚΠΙΖΟ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα και από μένα, κύριε Γρηγοριάδη και κύριε Πιταρά.
0: Να μας πείτε λίγο, σας παρακαλώ, πώς είδατε εσείς αυτές τις πρώτες ημέρες λειτουργίας του πόσοκάνει.gr, τι μας δείχνει και πού βοηθάει, αν βοηθάει και κατά πόσο.
2: Ναι. Καταρχήν να πω ότι κάθε ψηφιακό εργαλείο είναι καλοδεχούμενο. Το θέμα είναι στην πράξη να δούμε τη χρηστικότητα και τη χρησιμότητα αυτού του εργαλείου, που αφορά βέβαια αποκλειστικά στη σύγκριση τιμών. Τόσο μιλάμε για ομοειδή προϊόντα, τόσο στην Ελλάδα, όσο η συγκρισιμότητα γίνεται και με χώρες της Ευρώπης, στις ευρωπαϊκές χώρες. Έχουν συμπεριληφθεί 10 μεγάλες αλυσίδες και περιλαμβάνει 10.000 κωδικούς. Αυτή είναι η πραγματικότητα, δηλαδή τα νοπά και τα μη συσκευασμένα δεν περιλαμβάνονται σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι βέβαια μια δυναμική πλατφόρμα και θα είναι σε εξέλιξη. Ωστόσο,
1: ναι, πρακτικά πού μπορεί να χρησιμεύσει εμάς? Δηλαδή να,
2: ναι,
1: κάνουμε μια έρευνα
2: να
1: αγοράς. Να έχουμε εντοπίσει ότι θέλουμε αυτή την εβδομάδα να πάρουμε 20 κωδικούς.
2: Ακριβώς.
1: Ωραία.
2: Να βάλουμε στο καλάθι.

0: αυτούς τους κωδικούς μέσα στην πλατφόρμα, ναι, και να δούμε ποια από τα 10 σούπερ μάρκετ έχει φθηνότερη τιμή συνολικά. Δηλαδή το ένα που είναι, μας δείχνει το ένα σούπερ μάρκετ αυτά τα 10 προϊόντα του κοστίζουν 44 ευρώ, στο άλλο 46, στο άλλο 48, στο άλλο, ναι, 39, ξέρετε. Αυτό μπορεί να είναι εύχριστο για τους καταναλωτές.
1: Είναι τόσο μεγάλες οι αποκλήσεις σε ένα κωδικό?
0: Κοιτάξτε, σε κάθε κωδικό μεσοσπαστικά πρέπει να δει ο καταναλωτής, γιατί
1: δηλαδή μόνο ένα, να σας πω την αλήθεια, όσο προλάβαμε να το δούμε, ένα χυμό είδα, ναι, μόνο που έχει 2,20 στο ένα και 4,20 στο άλλο.
0: Έχουν αποκλήσεις, προσέξτε, ναι, έχουν αποκλήσεις τα μεμονωμένα. Έχουμε διαπιστώσει μέχρι και 30% και 40%. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρει κανείς εάν είναι σε προσφορά αυτό το προϊόν το κατάστημα, διότι οι τιμές οι οποίες συγκρίνονται είναι στα e-shop των καταστημάτων, έτσι. Μπορεί λοιπόν το κατάστημα να εμφανίζει το ίδιο προϊόν σε προσφορά και άρα να είναι χαμηλότερη τιμή. Mm-hmm. Η ωφέλεια του καταναλωτή έγκυται σε αυτό, δηλαδή αν στο καλάθι, στο σύνολο των προϊόντων της εβδομάδας που θα πάρει, θα επωφεληθεί 1,5, 2, 3 ευρώ, 4, δεν ξέρω πόσο είναι. Όμως, να σημειώσω τούτο, εάν το συγκεκριμένο, η συγκεκριμένη αλυσίδα που έχει από το σπίτι μας 2, 3, 4 χιλιόμετρα, θα τα καταναλώσει αυτή τη διαφορά, δηλαδή που θα
2: επωφεληθεί
0: 2, 3 ευρώ σε βενζίνη.
2: Με σε αυτό που λέτε, κυρία Καλαποθαράκου, βλέπουμε ότι κάποια προϊόντα, λέτε κι εσείς και το έχουμε διαπιστώσει κι εμείς, έχουν αποκλήσεις. Και μπορεί, ναι, πράγματι να το βρεις σε ένα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, εγώ αγόρασα χθες εξάδα γάλα Ευαπορέ 5,54, όταν τα υπόλοιπα 4 σούπερ μάρκετ, 3-4 που κάθισα και τσέκαρα, το είχαν 8,88. Το συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ που το πήρα εγώ το είχε προσφορά και το είχε 5,54. Αυτό λοιπόν είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι ότι όσα προϊόντα δεν έπεσε προσφορά, τα βλέπουμε ότι όλα τα σούπερ μάρκετ έχουν στην ίδια τιμή.
0: Ναι, εντάξει, συμβαίνει αυτό σε πολλές κατηγορίες, σε πολλούς κωδικούς, ωστόσο συμβαίνει και το άλλο όπως προείπατε και είπαμε. Αυτό δημιουργεί διάφορα ερωτήματα, διότι αν είναι ακριβώς η ίδια τιμή, σημαίνει ότι υπάρχει μια εναρμονισμένη πρακτική και εδώ είναι η ευθύνη της πολιτείας. Εγώ θέλω να σημειώσω τούτο, ότι το εργαλείο αυτό δεν έρχεται να αντιμετωπίσει το θέμα της ακρίβειας και της εσχροκέρδειας. Είναι ένα όπλο στα χέρια μας ως καταναλωτές που περιορισμένα δεν θα συμβάλλει στην μείωση των τιμών. Αυτό εμείς θεωρούμε. Ως ένα βαθμό στη διαφάνεια να γνωρίζουμε οι καταναλωτές ότι αυτό το προϊόν, και λοιπόν θα αγοράσω αυτό το προϊόν που είναι χαμηλότερο από το ένα σούπερ μάρκετ, θα πάω στο άλλο για να αγοράσω άλλα 2-3 προϊόντα, θα πάω στο τρίτο. Δεν είναι δυνατόν, και αυτό μίλησα από την αρχή για το καλάθι. Αν δηλαδή υπάρχει κάποιο όφελος στον καταναλωτή, θα είναι μόνο στο καλάθι, τα συνολικά εβδομαδιαία ή μηνιαία προϊόντα που θα αγοράσει. Και αυτό με επιφυλάξεις βέβαια, διότι το βλέπουμε. Το άλλο ζήτημα που πρέπει να θέσουμε είναι ότι, και που είδαμε από την προήγηση που κάναμε, είναι ότι πολλά προϊόντα στην Ελλάδα πουλούνται πολύ περισσότερο, 20% και πάνω, από ό,τι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.
2: Αυτό είναι
0: αδικαιολόγητο απολύτως. Απολύτως.
1: Για ελληνικά λέμε τώρα, έτσι.
2: Και όχι μόνο.
1: Όχι, εγώ λέω
0: και πολυεθνικών εταιριών.
1: Ναι, όχι, επειδή το σχολιάσαμε πριν. Δηλαδή τώρα το γάλα το ελληνικό από ελληνική εταιρεία να παράγεται εδώ και να φεύγει και να πωλείται φθηνότερα στο εξωτερικό, ναι, είναι παράλογο.
0: Ναι, και πολυεθνικών εταιριών, που σημαίνει ότι στην Ελλάδα είμαστε ξεφεγγομπέλοι και εκμεταλλεύονται οι πάντες όλους εμάς τους καταναλωτές. Άρα δηλαδή αν δεν υπάρξουν δομικά μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, όλα τα άλλα... εντάξει, μπορεί να συμβάλλουν στο να ενημερώνεται ο καταναλωτής μέχρι εκεί, αλλά από εκεί πέρα η ευθύνη της πολιτείας είναι τεράστια. Δηλαδή όταν βλέπει, έχει όλα τα εργαλεία να δει εάν χρησιμοποιήσει, ασφαλώς που χρησιμοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη, μπορεί πολύ εύκολα να εξάγει όχι μόνο συμπεράσματα, αλλά να διαπιστώσεις όπου θα οδηγήσουν στην επιβολή προστήμων και στην διαφάνεια, την διαμόρφωση τιμών στην αγορά. Δηλαδή θα πρέπει να ελεγχθεί όλη η εφοδιαστική αλυσίδα, διότι τα επιχειρήματα τα οποία επικαλούνται, τα σούπερ μάρκετς παράδειγμα, ότι δηλαδή το ποσοστό κέρδους είναι μικρό, αυτό Έτσι φαίνεται, αλλά δεν είναι η αλήθεια αυτή. Διότι όταν λειτουργούν ενδομηλικές εταιρείες, όπου ενδιάμεσα δηλαδή αυξάνουν το προϊόν αδικαιολόγητα, δεν είναι να ελεγχθεί η τελική τιμή την οποία πληρώνει ο καταναλωτής. Είναι να ελεγχθεί όλη η τροφική αλυσίδα, όλη η διαδρομή του προϊόντος σε όλες τις κατηγορίες.
2: Λοιπόν, είστε κατανοητοί, έτσι κι αλλιώς είναι οι πρώτες μέρες που βρίσκεται στον αέρα το συγκεκριμένο site, το πόσο κάνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά τα πρώτα στοιχεία. Θα παρακολουθούμε την εξέλιξή του και θα ξαναεπικοινωνήσουμε.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Με την πρώτη ευκαιρία. Ασφαλώς είμαστε επιφυλακτικοί και θα δούμε στην πορεία την λειτουργικότητα αυτού του εργαλείου.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
1: Ο Λάζαρος εδώ είναι της άποψης ότι η ίδια τιμή σε όλα τα σούπερ μάρκετ σε ένα προϊόν είναι γιατί παίρνουν γραμμή από την πολυεθνική που τα προμηθεί.
0: Είναι αρμονισμένη πρακτική.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Καλή σας ημέρα.
1: Βλέπεις όμως και την αναγκαιότητα του να γίνονται έλεγχοι.
2: Ναι, μα προφανώς. Και αυτό είναι, δηλαδή, αν εγώ θα ήμουν στην κυβέρνηση, θα χρησιμοποιούσα αυτό το εργαλείο και ως εργαλείο για τους δικούς μου ελεγκτικούς μηχανισμούς. Γιατί βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα και δεδομένα.
1: Επίσης, αν πας μέσα στην πλατφόρμα posokani.gov.gr, θα έπρεπε να σου έχει και μία επιλογή. Πέρα από τα προϊόντα που επιλέγεις, πας στα γαλακτοκομικά και σου βγάζει, ξέρω εγώ, γάλα και σου βγάζει τις ετικέτες.
2: Ναι.
1: Θα πρέπει να σου έχει και μια επιλογή, όπως έχει και σε όλες τις άλλες πλατφόρμες ιδιωτικές, τα e-shop και τα λοιπά, που σου βγάζει προϊόντα, λες, πατάς air condition και σου βγάζει τις μάρκες. Βάζεις κάποιες επιλογές, θέλω να είναι 9, 10 και τα λοιπά, και σου βγάζει δίπλα τις τιμές. Ναι. Σε όλα έχει μια επιλογή να τα προσαρμόσεις με βάση την τιμή, αν θες να είναι αύξουσα, αν θες να είναι ευθύνουσα, αν θες να είναι εφλαβητικά ή οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Αυτό δεν στόχει.
2: Σωστό.
1: Γιατί έτσι, αν είχες αυτή την επιλογή, εννοείται θα βάζεις πρώτα να σου εμφανίζει τα φθηνότερα. Και όσο κατεβαίνει, να ανεβαίνει και η τιμή.
2: Έχεις δίκιο.
1: Δεν στόχει κάνει αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί εδώ δεν ξέρω, μπορεί να επαναστατήσουν και οι ίδιοι από τα σούπερ μάρκετ. Ή από τις εταιρείες.
2: Τέλος πάντων. Και επίσης, ας πούμε, θα μπορούσαμε πολύ εύκολα αυτό που είπε και η κυρία Καλαποθαράκου να δουν ότι δεν μπορεί, ας πούμε, το ελληνικό τυρί, το ελληνικό γάλα να το πουλάνε φθηνότερα στο Βέλγιο.
1: Ναι.
2: Θα προξένουσε μια απορία, ας πούμε, σε κάποιους κακοπροαίρετους.
1: Ναι, και στη Βουλγαρία, εδώ δίπλα.
2: Ναι. Τέλος πάντων. Καταλαβαίνουμε όλοι τι λέμε.
1: Στη Βουλγαρία μπορεί να είναι φθηνότερο το μεταφορικό κόστος, γιατί τα καύσιμα είναι πάρα πολύ χαμηλά.
2: Ναι.
1: Είδες. Μπήκανε στην Ευρώπη και φθηνήναν αυτοί. Πώς το κάνανε αυτό, μπορείς να μου πεις. Πώς το κάνανε, ρε Βράχνη, αυτό, για πες μου. Δηλαδή.
2: Είναι πιο κοντά στον αγωγό, ρε Σιγιάννη.
1: Ποιον αγωγό?
2: Πού έρχεται, από πάνω μέχρι κάτω.
3: Κερδίσαν
2: την Eurovision. Μπάχαμε,
1: να λέγατε. Είναι η Μπαγκαράγκα.
2: Είναι και η Μπαγκαράγκα που πήρε την Eurovision.
1: Έχετε δίκιο, ρε παιδιά, το είχα ξεχάσει.
2: Λοιπόν, έλα, το μεγάλο θέμα που περίμενε από νωρίς.
1: Λαγοκέφαλη.
2: Έχουμε καλέσει την κυρία Παρασκευή Καραχλέ, είναι διευθύντρια του Ινστιτούτου Θαλασσίων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών, γνωστό μας ως ΕΛΚΕΘΕ, για να μας δώσει και τα δικά της φώτα σε ό,τι αφορά στο θέμα του λαγοκέφαλου. Καλή σας ημέρα.
4: Καλημέρα σας, θα μου επιτρέψετε μία διόρθωση. Δεν είμαι διευθύντρια, είμαι διευθύντρια ερευνών.
2: Εντάξει, διευθύντρια ερευνών.
4: Όχι, είναι πολύ σημαντική διαφορά, γι' αυτό το επισημαίνω. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: Και πολύ καλά κάνετε. Λοιπόν, δώστε μας τώρα τα φώτα σας σε ό,τι αφορά την ιστερία αυτή που έχει ξεσπάσει ολόκληρη τη χώρα σε ό,τι αφορά στο λαγοκέφαλο. Πόσο επικίνδυνος είναι, πόσο έχει εξαπλωθεί στις ελληνικές θάλασσες και αν κατά την εκτίμησή σας πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του πληθυσμού του.
4: Ωραία. Ας το πάρουμε λοιπόν από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θεωρώ ότι όλος αυτός ο πανικός που έχει γίνει είναι υπερβολικός. Είναι μάλιστα και κάτι που αποτυπώνεται και στο δελτίο τύπου που έβγαλε επισήμως χθες το ΕΛΚΕΘΕ. Να πω ότι δεν έχουμε μόνο ένα είδος λαγοκέφαλο, είναι έξι, απλά ένας είναι αυτός που έχει δημιουργήσει όλον αυτό τον πανικό. Ο λαγοκέφαλος λοιπόν ο συγκεκριμένος μπήκε στη Μεσόγειο το 2003 και έφτασε στις δικές μας θάλασσες το 2005 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο. Ξεκίνησε με πολύ μικρές αυθονίες, δηλαδή ένα-δύο ψάρια, λίγο εδώ, λίγο εκεί. Έχουμε φτάσει σήμερα που μιλάμε να είναι σε πάρα πολύ υψηλές αυθονίες Κρήτη, Δωδεκάνησα και συνεχώς μετά να βλέπουμε να εξαπλώνεται και στις ακτές της Ανατολικής Πελοποννήσου, στην Αττική και βορειότερα. Όμως υπάρχουν σποραδικές καταγραφές ακόμα μέχρι και το Βόρειο Αιγαίο, στο Θερμαϊκό, τα λοιπά. πέφτει στο Ιόνιο. Άρα, αντιλαμβάνεστε ότι εμείς το ξέρουμε ως επιστήμονες 20 χρόνια, δεν είναι για μας κάτι καινούριο. Εάν είναι επικίνδυνος ο λαγοκέφαλος, όλα τα ξενικά είδη, γιατί ο λαγοκέφαλος είναι ένα ξενικό είδος, έχουν επιπτώσεις στη γεωποικιλότητα, δηλαδή στο οικοσύστημα. Τα ξενικά είδη αλλάζουν το οικοσύστημα στο οποίο εισβάλλουν. Το ίδιο κάνει και ο λαγοκέφαλος. Είναι ένα ψάρι το οποίο θα έρθει εδώ, θα κάνει τους απογόνους του, θα θέλει να φάει, θα θέλει το χώρο του, οπότε θα ανταγωνιστεί με τα ντόπια ταυτόχρονα είδη που υπάρχουν εδώ. Δημιουργεί προβλήματα στο οικοσύστημα. Το δεύτερο σημαντικότερο είναι τα προβλήματα που δημιουργεί στην επαγγελματική αλληλεία. Υπάρχουν πάρα πολλές καταγραφές και κραυγές αγωνίας από τους ψαράδες, ότι τους καταστρέφει τα δίχτυα, τα παραγάδια, χάνουν ανθρωπόρες, εργατόρες να μπαλώσουν δίχτυα, χάνουν μεροκάματα και δικαίως φωνάζουν, γιατί ειδικά στις περιοχές που υπάρχει μεγάλη αυθονία, όντως το πρόβλημα για τους επαγγελματίες αλής είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλο.
2: Μάλιστα.
4: Από το σημείο να πω ότι τα τμήματα αλίας και η περιφέρεια της Κρήτης, αλλά και των Δωδεκανήσων σε δεύτερο χρόνο, έχουν χρόνια που ζητάνε να γίνει μια επιδότηση των ψαράδων αντίστοιχη με αυτή που γίνεται στην Κύπρο.
2: Σωστά.
4: Από ό,τι μάθαμε και από ό,τι νομίζω έχει ήδη δηλώσει και ο Γενικός Γραμματέας, αυτό έχει προχωρήσει και περιμένουμε την έγκρισή του για να εφαρμοστεί και στη χώρα μας.
2: Και επειδή λίγο μας πιέζει ο χρόνος, και σε ό,τι αφορά εμάς τους λουόμενους, είναι επικίνδυνος για μας. Αυτό να πούμε.
3: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
5: Sky 100,3.
6: Star FM 933.
7: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 24620 28109.

0: FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
2: Τελειώσαμε.
3: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό.
4: Star FM 933.
6: Τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Time out για θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλης πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet SeaJets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις Βουκαμβίλιες, στις σκάλες, στο Σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
13: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, Προσέρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
14: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
12: Οχ, φτάσαμε!
11: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε μη καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
13: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
16: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού λόγω τροχαίου ατυχήματος στο ύψος της Ιεράς Οδού, καθώς και στην έξοδο για Πειραιά επίσης λόγω τροχαίου. Στην Ελβετία μεταβαίνει σήμερα ο ειδικός απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στίβ Γουίτκοφ για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν σχετικά με το πυρηνικό του πρόγραμμα. Την είδηση μετέδωσε ο ειδησιογραφικός ιστότοπος Άξιος. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτζή. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διεμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Εν τω μεταξύ, σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 4 εχθές το απόγευμα, συμφώνησαν Ισραήλ και Χεσμολά. Την επόμενη Τρίτη στην Ουάσιγκτον ξεκινά ο επόμενος γύρος των συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, όπως ανακοίνωσε το State Department. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Για τα στενά του Ορμούς δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την εξαφάνιση 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7 παρα 20, 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. και ο καιρός γενικά αίθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
5: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: 8 και 37 πρώτα λεπτά, ο κύριος Γιώργος Γεωργοριάδης.
1: Και ο κύριος Γιάννης Πιταράς.
0: Εδώ, πρωινή ραδιοφωνική Δεκατιανή. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα, δεν τελειώσαμε ακόμα. Εννοείται.
1: Τώρα αρχίζουν τα καλά, πιστεύω.
0: Τώρα αρχίζουν τα καλά. Ναι. Κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ στην παρέα μας.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε. Για να ξεκινήσουμε το καυτό θέμα της επικαιρότητας και της πολιτικής επικαιρότητας. Μήπως έχετε κανένα σχόλιο, κάτι με τους λαγοκέφαλους, καμία επίθεση στην κυβέρνηση, κάτι?
2: Όχι, γι' αυτό ακόμα.
0: Γι' αυτό δεν θα κάνετε εσείς. Εντάξει, σας πρόλαβα, Ανέλη. Δεν μου λέτε τώρα. Διαβάζουμε τώρα διάφορα πράγματα. Θα έρθουμε και στα εντελώς δικά σας του Πασόκ. Απλά θέλαμε ένα σχόλιο για αυτό που είπε το στέλεχος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ο κύριος Γιώργος Ιακαντάρης, ο οποίος περίπου πρότεινε. Σας πρότεινε μάλλον να αυτοδιαλυθείτε και εσείς και ο ΣΥΡΙΖΑ. Είστε τοξικοί, λέει, έχετε τελειώσει πολιτικά.
2: Αυτό θα πρέπει κυρίως, νομίζω, μου φαίνεται λίγο μια γραφική δήλωση, αλλά ποιο μπορεί να απαντήσει το κόμμα Ελλάς αν την υιοθετεί? Γιατί ξέρετε, ο κ. Ιακαντάρης είναι και το πρόσωπο το οποίο έχει γράψει το μανιφέστο, αλλά έχει δηλώσει και ότι δεν είναι στρατηγικός αντίπαλος της αριστεράς ή δεξιά. Και μια σειρά άλλων δηλώσεων που δεν έχω καταλάβει αν απηχούν τις θέσεις του κόμματος. Μάλλον τις απηχούν, καταλαβαίνω, για να μην βγαίνουν να πούνε κάτι διαφορετικό. Νομίζω ότι δεν είναι άξιες σε σχολιασμού τέτοιες δηλώσεις. Όπου μιλούν από ένα άλλο κόμμα για διάλυση κομμάτων με μια λογική ανιστόρητη, με ένα θολό μήνυμα του νέου κόμματος που δεν ξέρει κανένας ακριβώς τι πρόγραμμα έχει, τι λέει. Και με μια λογική που μου μοιάζει και λίγο απολύτικη. Να λέει κάποιος ότι δεν παίζουν ρόλο οι ιδέες, η ιστορία, το πολιτικό προσωπικό, τα προγράμματα, παίζει ρόλο μόνο ένα πρόσωπο.
0: Ναι.
2: Αλλά δεν νομίζω ότι θα σχολιάσω κάτι άλλο.
0: Εντάξει, θεμητό.
2: Ότι,
0: Στα υπόλοιπα, στα δικά σας, γενικά ηρεμήσαν τα πράγματα μετά από όσα συνέβησαν με την κυρία Διαμαντοπούλου και τον κύριο Δούκα μέσα στην εβδομάδα?
2: Ήρεμα είναι τα πράγματα. Προφανώς πρέπει να υπάρχει νέος δημόσιος πολιτικός λόγος. Είναι κρίσιμο αυτό.
0: Εντάξει, όμως αυτά τα πράγματα υποτίθεται ότι τα συζητάτε και στα όργανα, αλλά δεν ξέρω, έχουν συζητηθεί αυτά.
2: Λέω, είναι ήρεμα.
0: Ναι.
2: Πρέπει να έχουμε νέο δημόσιο πολιτικό λόγο. Δεν πρέπει να υπάρχουν αντεγκλήσεις δημόσιες, ειδικά πριν τις εκλογές. Τα όργανα είναι τα. Κάτι σου έχει ένα αρμόδιο ώστε κάποιος να έχει τη διαφωνία του και την επιμέρους οπτική του. Και προφανώς δεν υπάρχει ανάγκη για να υπάρχουν ενταξιδισμοί και αντεγκλήσεις. Αυτό δηλαδή δεν κάνει καλό, είναι δεδομένο δεν κάνει καλό. Ειδικά όταν αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, ενώ έχει το πολιτικό σχέδιο, ενώ έχει το πολιτικό πρόγραμμα, ενώ έχει το πολιτικό προσωπικό, λόγω μιας περιδίνησης που υπήρχε και πριν το συνέδριο, αν θυμάστε, που πάλι υπήρχε μια εσωστρέφεια, όλο αυτό δεν επιτρέπει το να μπορεί να είναι όσο πιστικό θα έπρεπε στην κοινωνία, ενώ έχει όλα τα εφόδια. Άρα πρέπει ο καθένας να αναλαμβάνει τις ευθύνες στο κομμάτι αυτό.
1: Ναι, τώρα επειδή αναφέρεστε στον κύριο Δούκα, ο οποίος πολλές φορές έχει διαφοροποιηθεί από την, στο βάζω εισαγωγικά, την επίσημη άποψη του ΠΑΣΟΚ. Εκεί τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση?
2: Αναφέρομαι γενικά. Ο καθένας έχει την ευθύνη ακριβώς να διασφαλίζει ότι τηρείται η συνεδριακή απόφαση. Και ότι όλοι μαζί εργαζόμαστε στην κατεύθυνση αυτή που το ΠΑΣΟΚ μετά από ένα συνέδριο έχει αποφασίσει. Αυτό είναι η εκλογική πορεία, στόχος η πολιτική αλλαγή, αμφίπλευρη πολιτική και κοινωνική διεύρυνση, αγώνας απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να πέσει αυτή η κυβέρνηση.
0: Ναι, εσείς επιμένετε σε αυτόν τον αρχικό στόχο περί νίκης ακόμα και μια ψήφο?
2: Ξέρετε, υπάρχει μια ρευστότητα αυτή τη στιγμή, αλλά θεωρώ ότι ο στόχος αυτός είναι πολύ πιο εφικτός από το στόχο που βάζουν τα άλλα κόμματα. Που όλα θέλουν αυτοδυναμία. Ναι, επιμένουμε γιατί εκτιμούμε ότι στο κομμάτι των ψηφοφόρων που είναι πολύ ευρύ, οι οποίοι δεν επιλέγουν τη Νέα Δημοκρατία, γιατί βλέπουμε ότι ένα 70% είναι μπετοναρισμένο στο ότι δεν θέλει ξανά Νέα Δημοκρατία. Εκεί προφανώς ο κόσμος ο οποίος θέλει να υπάρξει πολιτική αλλαγή ακόμα δεν έχει κατασταλάξει. Και στο τέλος εκτιμούμε ότι θα κατασταλάξει. Θα κάνει την επιλογή η οποία πραγματικά διασφαλίζει και την αλλαγή αλλά και τη σιγουριά και την ασφάλεια. Και να αλλάξουμε πίστα και να έχουμε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο και μια άλλη οικονομική κατάσταση και ένα άλλο βιωτικό επίπεδο, αλλά ταυτόχρονα να έχουμε σιγουριά, ασφάλεια και μια κυβέρνηση η οποία μπορεί και στις νέες γεωπολιτικές αλλαγές που υπάρχουν να σταθεί αντάξια. Μου κάνει εντύπωση, παράδειγμα, χθες ο Πρωθυπουργός που δεν πήρε την μπάσα από το Ευρωκοινοβούλιο, που μετά από μια ιστορική απόφαση καταδίκασε τις πρακτικές της Τουρκίας και δεν ζήτησε να γίνει κάτι αντίστοιχο από τους Ευρωπαίους ηγέτες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που δεν έθεσε το ζήτημα, ή τουλάχιστον δεν μας το είπε αν το έθεσε, του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Mm-hmm. Αναμέναμε ότι αυτό θα είναι το κεντρικό που πρέπει να θέσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Είναι δυνατόν να υπάρχει αυτή η αυξημένη προκλητικότητα στην Τουρκία? Να βγαίνει το Ευρωκοινοβούλιο με πρόταση του Πασόκ και των Σοσιαλιστών, την οποία υπερψήφισε η Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι.
2: Και να ψηφίζεται το ψήφισμα κατά των πρακτικών αυτών. Και να μην το θέτει αυτό ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Μη φοβάται.
0: Ναι, υπάρχει το ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου, βέβαια, το οποίο όντως είναι καταπέκτηση.
2: Άλλο το Ευρωκοινοβούλιο, άλλο το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι προφανώς οι Ευρωπαίοι ηγέτες. Δεν μπορεί να είναι αλακάρτ η Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη.
0: Ναι. Εγώ δεν θέλω να ερμηνεύσω την πρακτική ή την τακτική. Ενδεχομένως να υπάρχει ίσως στο πίσω μέρος του μυαλού της κυβέρνησης ότι σε λίγες μέρες θα γίνει και αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα.
2: Η ώρα ήταν χθες. Όταν βγαίνει μια απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, σου δίνει μια πάσα και την επόμενη μέρα, μετά από δύο μέρες, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.
0: Ναι. Μάλιστα. Υπάρχουν πάρα πολλά δημοσιεύματα, θα τα έχετε δει κι εσείς, και συζητήσεις δεξιά και αριστερά. Σε σχέση με τον κύριο Δούκα, και απλά θα σας ρωτήσω ευθέως και αν θέλετε απαντάτε.
2: Δεν νομίζω ότι τον κύριο Δούκα, ότι νοιάζει τόσο πολύ τον κόσμο το θέμα του τι λέει ο κύριο Δούκα.
0: Όχι, επειδή
2: δεν αλλάζει, αλλά πείτε.
0: Θα σας πω.
1: Δείχνει μια τάση πάντα.
0: Περισσότερο κυρίως για το γεγονός ότι επειδή είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ακούγονται διάφορα για μεταγραφές στελεχών δεξιά και αριστερά, υπάρχουν δημοσιεύματα που περίπου προαναγγέλουν ότι ο κύριος Δούκας ετοιμάζει μια ηρωική έξοδο από το κόμμα σας προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Αδυνατό να το πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κύριος Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του. Άρα μου φαίνεται αδιανόητο κάτι τέτοιο. Ότι δεν θα είναι συνεπές, αλλά δεν νομίζω. Νομίζω ότι αδικείται τον κύριο Δούκα με αυτό το οποίο, όχι εσείς,
0: ναι.
2: Τα δημοσιεύματα αυτά τα οποία του αναφέρουν. Και επίσης καταλαβαίνω ότι όταν άκουγα προχθές και την παράμετρη κύριο Σακαντάρη που μου είπατε να έχει αρθογραφήσει λέγοντας ότι κακώς το Πασόκ πήρε θέση σε συνέδριο, δεν πρέπει να παίρνουμε θέση ότι δεν θα πάμε με τη δεξιά. Μου φαίνεται αδιανόητο ο κύριος Δούκας να έκανε κάτι τέτοια κίνηση. Θεωρώ ότι δεν είναι κοντά ιδεολογικά σε ένα κόμμα που δεν έχει σαφήνεια στην αντιπαράσταση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Mm-hmm. Τώρα μας γράφει εδώ και ένας ακροατός και θα σας διαβάσω το μήνυμα γιατί έχει ενδιαφέρον. Λέει: το Πασόκ είχε τα τελευταία τρία χρόνια μια χρυσή ευκαιρία να αυξήσει τα ποσοστά του και να κοντράρει τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε η Ελλάς και φαίνεται ότι καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση, τι είναι αυτό που κάνει το Πασόκ να ελπίζει ότι μπορεί να βγει πρώτο έστω και με μία ψήφο?
2: Πρώτα απ' όλα, το Πασόκ δεν είχε τρία χρόνια. Είναι αντιπολίτευση εδώ και 1,5 χρόνο. Τον προηγούμενο 1,5 χρόνο, αν θυμάστε, υπήρχε ΣΥΡΙΖΑ και στις ευρωεκλογές ο ΣΥΡΙΖΑ εξελέγει δεύτερο κόμμα.
1: Σωστό είναι αυτό.
2: Με μικρή διαφορά, με δύο μονάδες. Άρα, επειδή ακούω συνεχώς τα τρία χρόνια, το οποίο το έχει βάλει στη δημόσια ατζέντα το κόμμα Ελλάς, δεν ισχύει. 1,5 χρόνο, πριν 1,5 χρόνο, ήταν δεύτερο κόμμα και δημοσκοπικά και εκλογικά ΣΥΡΙΖΑ. 1,5 χρόνο λοιπόν έχουμε. Αυτό το 1,5 χρόνο, τους 9 μήνες, συζητάμε αν θα κάνει κόμμα ο κύριος Τσίπρας και η κυρία Καριστιανού και ο κύριος Σαμαράς. Από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή το Πασόκ έχει περίπου ένα δεκάμηνο στο οποίο μπορούσε να υπάρξει στη δημόσια συζήτηση πραγματική μάχη πολιτικών και όχι παραπολιτική. Εδώ και 9 μήνες, εγώ το βλέπω γιατί έχω μια εμπειρία με καθημερινά στα πάνελ, από το Σεπτέμβριο και μετά συνεχώς συζητούσαμε τι θα γίνει με τα νέα κόμματα. Mm-hmm. Θέλω τώρα να πω κάτι όμως. Τι μας κάνει να πιστεύουμε αυτό? Η πολιτική είναι αντιστοίχηση πολιτικών προτάσεων με κοινωνικά συμφέροντα και με κοινωνικές ομάδες και με κοινωνικές δυναμικές. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόγραμμα το οποίο αφορά την κοινωνία. Δηλαδή εμείς λέμε όχι πληστηριασμοί πρώτης κατοικίας, να υπάρχει επαναφορά του νόμου 3869 αντίστοιχου νόμου. Τι θα γίνει με το παιδικό φράγκο, τα 2/3 οι πιστωτές. Τι θα γίνει με τους σέρβισερς, κανόνες και να φορολογούνται. μπορεί αυτό. Και κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση. Μπορεί αυτό να το πει το κόμμα Ελλάς. Δεν μπορεί. Γιατί δεν το λέει. Γιατί το λέει, αν είδατε και λέει απλά ένας φορέας να πάρει τα δάνεια, γιατί είναι εκείνο που κατήργησε αυτούς τους νόμους την προηγούμενη φάση. Μπορεί, εμείς λέμε, η κυβέρνηση δεν αυξάνει τις συντάξεις. Γιατί δεν τις αυξάνει? Γιατί η ίδια ομολογεί ότι ο πληθωρισμός είναι στο 20% αυξημένος, ο δομικός, όχι των τροφίμων, από το 19 έως τώρα, ενώ οι αυξήσεις αυξήθηκαν, οι διστάξεις αυξήθηκαν 13,5%. Εμείς μπορούμε να πούμε ότι θα επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ, θα κάνουμε παρεμβάσεις στις συντάξεις. Μπορεί αυτό να το πει ένα κόμμα που έχει κόψει το ΕΚΑΣ? Δεν μπορεί. Άρα, δεν σας ξαναλέω. Και δεν το λέει. Θα μα δείτε, επειδή ακριβώς το γνωρίζει, δεν έχει αντίστοιχες προτάσεις με γωνίες στο πρόγραμμα. Τι θέλω να σας πω, ότι αυτός που πραγματικά μπορεί να ανταπεξέλθει και να πει, εγώ με συνέπεια λέω 1-2-3. Και το 1-2-3 εκφράζουν κάποιους. Εκφράζουν την πλειοψηφία.
0: Ναι. Απλά ξέρετε, η εβδομάδα που πέρασε, θα το θυμάστε γιατί ήταν πολύ χαρακτηριστική η συζήτηση. Αναλωθήκατε σε μία κόντρα με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα για το ποιος έκανε την καλύτερη πρόταση για, για τη δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζική μεταφορά.
2: Δεν είναι εμείς να αναρωνόμαστε σε αυτό το πράγμα. Γιατί το λέτε αυτό, κύριε Βιτωράκη?
0: Γιατί η δημόσια συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα αυτή ήταν.
2: Μα εμείς
0: αν εσείς είπατε θα είναι δωρεάν για όλους, αν ο Τσίπρας είπε μόνο για τους Έλληνες και για τους τουρίστες.
2: Μισό λεπτό. Εμείς κάναμε μια πρόταση. Απόλυτα ρεαλιστική και κοστολογημένη. Το αν έρχεται μετά ο κύριος Τσίπρας και κάνει μια άλλη πρόταση, δικαίωμά του είναι να την κάνει. Γιατί σημαίνει ότι αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε πρώτη μια πρόταση, στοχευμένη. Ήθελε προφανώς να υπερκεράσει στα πλαίσια του πολιτικού παιχνιδιού. Ο καθένας κρίνεται. Γιατί λέτε αναλωνόμαστε? Εμείς κάναμε μια πρόταση ρεαλιστική απέναντι σε μια κυβέρνηση που, αν θυμάστε, ετοιμαζόταν να νομοθετήσει οι φορολογούμενοι να πληρώνουν το μειωμένο κόμιστρο των ταξί για τους οδηγούς που έχουν πιει αλκοόλ και δεν μπορούν να οδηγήσουν. Το θυμάστε?
0: Ναι.
2: Την πρόταση Κυρανάκη. Τώρα, μπορεί αυτή η κυβέρνηση, η οποία ήθελε αυτό να φέρει, να αξιολογήσει τις προτεραιότητες που δέχεται το ΠΑΣΟΚ? Ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Έλεγε η κυβέρνηση, η κυβέρνηση, η οποία ταυτόχρονα έχει απευθείας αναθέσεις, έχει διαγωνισμούς με ένα μειοδότη, και έλεγε να βρω λεφτά από το φορολογούμενο, να πληρώνω το ταξί για να πηγαίνει τον οδηγό που έχει πιει αλκοόλ Παρασκευή Σαββατοκυριακή. Και είναι λογικό αυτό και είναι παράλογο που εμείς λέμε να ελαφρύνουμε τη νέα γενιά.
0: Ναι.
2: Δεν λέμε ότι αυτό που προτείναμε λύνει το ζήτημα της νέας γενιάς.
0: Όχι, απλά προσπαθώ να καταλάβω λίγο ως πολίτης πια, έτσι, την προτεραιοποίηση των πραγμάτων που βάζετε σε δημόσια συζήτηση. Γιατί είναι μια ζήτηση η οποία αλήθεια αφορά τον κόσμο. Δηλαδή, για εμένα, ας πούμε, προτεραιοποίηση θα ήταν να έχουμε περισσότερες λεωφοριακές γραμμές, περισσότερα δρομολόγια, να εξυπηρετείται όλος ο κόσμος και μετά να το συζητήσουμε και για το κόμμα.
2: Εννοείται αυτά που σήμερα δεν γίνονται.
0: Ναι, προφανώς, εννοείται, ναι. Το ίδιο πράγμα.
2: Αυτά σας παραπέμπω, 4 μήνες πριν, έχουμε κάνει τη μεγάλη εκδήλωση για το κυκλοφοριακό, όπου λέμε όλα αυτά που λέτε.
0: Ναι.
2: Από ποιοι κόμβοι πρέπει να ολοκληρωθούν, ποιες υποδομές, τι πρέπει να γίνει με τα δρομολόγια, τι πρέπει να γίνει με τη χωρητικότητα. Όλα αυτά, πριν 4 μήνες, μεγάλη εκδήλωση με βοηθή του Νίκου Ανδρουλάκη, αμιγώς και μόνο για το κυκλοφοριακό.
0: Ναι.
2: Δεν σας λέω ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις.
0: Εντάξει, δεν είπαμε ότι δεν έχει θέσεις, αλλά για να ξαναρθούμε και στην αρχή της κουβέντας μας, βλέπετε ότι αυτές οι θέσεις, οι οποίες αφορούν τον κόσμο, αλήθεια είναι, χάνονται μπροστά σε διάφορες δεξιά και αριστερά δηλώσεις στελεχών σας, οι οποίες θολώνουν και το μήνυμά σας.
2: Γι' αυτό πρέπει τα στελέχη, το είπα και πριν, να έχουν ενιαίο δημόσιο λόγο και ο κόσμος περιμένει από τα στελέχη να επικοινωνούν το δικό μας πολιτικό σχέδιο και το μήνυμά μας και τις θέσεις μας, και όχι να υπάρχει ανάλωση σε αντεγκλήσεις ή σε άλλες ατζέντες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ξεκάθαρο, μόνο να σας
0: αφήσω. Λοιπόν, ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς, εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό
0: υπόλοιπο Σαββατοκύριακο να έχετε.
1: Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον να έρθουμε και να πούμε ότι η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου. Η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ χτυπά στη Σύρο στο στοίχημα Aegean Ball Festival 2026. Η πλατεία Μιαούλη γεμίζει με αστέρες του αθλήματος από την Ελλάδα και το εξωτερικό σε ένα από τα σημαντικότερα τουρνουά FIBA 3x3 της Ευρώπης, δηλαδή 3x3, έτσι. Θεαματικοί αγώνες, μοναδικές μπασκετικές εμπειρίες και κορυφαία ονόματα που θα βρεθούν όλοι μαζί στα ίδια γήπεδα μπροστά στο εμβληματικό Δημαρχιακό Μέγαρο της Ερμούπολης. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, το στοίχημα Aegean Ball Festival επιστρέφει πιο δυναμικό από ποτέ. Σύρος, 26 με 28 Ιουνίου, η μεγαλύτερη μπασκετική γιορτή του καλοκαιριού, μας περιμένει, κύριε Γιάννη. Υπέρο. Το άλλο Σαββατοκύριακο θα το δείξουμε και στους τηλεοπτικούς Δεκατιανούς. Έτσι.
0: Βέβαια,
1: με το φίλο μας, είναι... τον Γιώργο τον Πρίντεζη.
0: Αυτά είναι ωραία να γίνουν.
1: Αν και Ολυμπιακός, φίλος μας.
0: Εντάξει, ο άνθρωπος έχει αποσυρθεί.
1: Εντάξει.
0: Δεν παίζει.
1: Μια φορά Ολυμπιακός, πάντα Ολυμπιακός. Και μια φορά Παναθηναϊκός, πάντα Παναθηναϊκός.
0: Μην γίνεσαι κάφρος τώρα.
1: Όχι, εντάξει, αφού σου είπα, φίλος, συμπαθέστατος άνθρωπος. Αξιαγάπητος αθλητής.
0: Λοιπόν, σιγά σιγά πρέπει να πάω να ετοιμαστείς, να ξέρεις.
1: Τι θα κάνουμε, πάμε καμιά βόλτα.
0: Πρέπει να γίνεις τηλεοπτικός.
1: Α, πρέπει να γίνω τηλεοπτικός. Ναι. Συγγνώμη, μπορώ να σου διαβάσω ένα μόνο μήνυμα. Μόνο ένα μήνυμα. Ή τελειώσαμε. Τελειώσαμε.
0: Όχι, δεν τελειώσαμε. Προσπαθώ εδώ και ώρα να σου πω ότι έχουμε διαφημίσεις να ρίξουμε.
1: Α, διαφημίσεις.
3: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
4: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
3: Τρελό σερί.
5: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
7: Full και λίγα λες.
6: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
7: Εγγύηση? Τι μου λες?
6: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
7: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
6: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Τι πίνουμε φέτος το καλοκαίρι? Ο Ινοχώος σας προτείνει τα καλύτερα για κάθε περίσταση. Ένα απολαυστικό τεύχος οδηγός με 140 κρασιά που θα σας βάλουν σε διάθεση διακοπών ακόμα κι αν μείνετε στην πόλη. Μαζί μπύρες, κοκτέιλ, αποστάγματα και μεζεδάκια. Καλοκαιρινός Ινοχώος. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
9: Το Taste Garden επιστρέφει στο Golden Hall, μεταμορφώνοντας τον πιο όμορφο κήπο της πόλης σε μια συναρπαστική καλοκαιρινή εμπειρία. Γαστρονομία και μουσική που σας ταξιδεύουν. Στιγμές που ξεχωρίζουν. Ζήστε το δικό σας Golden Moment στο Golden Hall.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κέρδισε και η Παραγουάη την Τουρκία 1-0. Δεν έχω δει τίποτα από Μουντιάλ. Μα
1: πού να
0: δει. Θα περάσει και θα περιμένουμε το επόμενο. Παρένθεση, ζωή μα είναι αυτό το Μουντιάλ. Για να έρθει στην Ευρώπη να δούμε κανένα παιχνίδι.
1: Τι θε να κάνει, 3 ώρα να δει μπαλά.
0: Όχι τώρα. Και αυτοί παίζουν, τι παίζουν, δεν κοιμούνται το βράδυ αυτοί. Συγγνώμη δηλαδή.
1: Έλα, ντε μέρα έχει εκεί πέρα, τι γίνεται. Λοιπόν, έλα.
0: Λοιπόν, έλα, 10 παρα 20 τηλεοπτική συνάντηση. Sky, τηλεόραση, τηλεοπτική δεκατιανή. Και καλά να είμαστε αύριο το πρωί 7 με 9. Sky 100,3 και ραδιοφωνική, παρακαλώ.
1: Να περάσετε υπέροχα και σήμερα. Τα λέμε αύριο. Υγεία, αγάπη, ευτυχία σε όλους σας. Γεια σας.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσου...
6: Star FM 93. Σύγχρονη δόμηση.
7: Πλήρης ανακαίνιση.
6: Άψογα υλικά.
7: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
6: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
7: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
6: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
7: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
6: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
7: Και όλα γίνονται εύκολα.
8: Star FM 933.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Δεν υπάρχει καλή μέρα άμα δεν σε δω μια μέρα.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Φιλοξενία εξοπλισμού. Colocation Hosting. Πραγματικοί διακομιστές. Dedicated Servers.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Φιλοξενία ιστοσελίδων. Web Hosting. Μετάδοση πολυμέσων. Media Streaming.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Εφαρμογές ιστού Google. Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας. Reseller Hosting.
2: Frictoria Data Center Services.
5: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
6: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
7: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι ρίο μάρε 3x80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
8: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος. Στο μεταξύ, Ισραήλ και Χεσμπολά συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ εχθές το απόγευμα. Σύμφωνα με το State Department, ο επόμενος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 25 Ιουνίου στην Ουάσιγκτον. Οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα ώστε η μείωση στις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης να περάσει στην αγορά και να ωφελήσει τον καταναλωτή, τόνισε ο Πρωθυπουργός σε δηλώσεις του εχθές από τις Βρυξέλλες μετά τη Σύνοδο Κορυφής. Σχετικά με τα στενά του Ορμούς, ο κ. Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Σε τροχιά σύγκρουσης βρίσκονται πλέον ο Αμερικανός Πρόεδρος και η Πρωθυπουργός της Ιταλίας. Μιλώντας στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC και αναφερόμενος στη Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι αν και τον στήριζε φανατικά στο παρελθόν, ο ίδιος πλέον δεν τη θέλει ως φαν, καθώς δεν του στάθηκε ούτε εκείνη ούτε το ΝΑΤΟ όταν προέκυψε το θέμα των στενών του Ορμούζ. Σε άλλες δηλώσεις του, σε ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι ο λόγος που έβγαλε φωτογραφία με την Ιταλίδα Πρωθυπουργό στη σύνοδο της G7 στο Εβιάν είναι γιατί αυτή τον νικέτευσε και αυτός τη λυπήθηκε. Έκπληκτη δήλωσε από την πλευρά της Τζόρτζια Μελόνι, κάνοντας λόγο για ψευδείς δηλώσεις. Υποστήριξε ότι τόσο η ίδια όσο και η Ιταλία δεν νικετεύουν. Επέκρινε τον Αμερικανό Πρόεδρο για τη στάση του απέναντι σε εχθρούς της Δύσης, στους εχθρούς των Ηνωμένων Πολιτειών, στους οποίους, όπως υποστηρίζει, δείχνει πολύ πιο επίοικης. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Ο 43χρονος έχει οδηγηθεί στο αστυνομικό μέγαρο Χανίων όπου ανακρίνεται. Σεισμική δόνηση 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 7:20 11 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά της Λεπτοκαριάς της Πρωτείας. Η δόνηση έγινε αισθητή αλλά δεν αναφέρθηκαν ζημιές ή άλλα προβλήματα. Ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 89 άνθρωποι τραυματίστηκαν στο σοβαρό σιδηροδρομικό δυστύχημα που σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή του Μπρέτφορντ στη Βρετανία. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας, 11 εκ των τραυματιών υπέστησαν πολύ σοβαρά τραύματα, 22 τραυματίστηκαν σοβαρά και ακόμη 56 φέρουν ελαφρά τραύματα. Τα αίτια του περιστατικού παραμένουν υπό διερεύνηση.
10: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
11: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
9: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
12: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
13: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω Ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Η βόρεια άνεμη θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
14: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
15: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
14: Σίγουρα?
15: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
14: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
15: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
14: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
16: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
15: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
12: Χορηγός ΔΕΗ.
17: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
12: Η σειρά ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ του Sky 100,3.
18: Καλημέρα σας, καλό Σάββατο αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω στην πρώτη μας συνάντηση για την παρουσίαση ενός εξαιρετικού έργου από δύο συγγραφείς. Το ένα τον ξέρουμε πολύ καλά από το συγγραφικό του έργο, την κυρία την γνωρίζουμε από το θέατρο και οι δύο μαζί συνέπαραξαν για την παραγωγή ενός έργου ιστορίας επί της ουσίας που μας γυρίζει πίσω στην περίοδο της δικτατορίας. Μέσα από το έργο τους καταρρύπτονται μύθοι, ανασυστήνεται η πραγματικότητα όπως συνέβαινε τότε, αλλά δεν θα πούμε πολλά προκειμένου να δώσω το λόγο στους ιδίους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, αναφέρομαι στο έργο Big Bang 1970-1973 με την συγγραφική εργασία και την έρευνα που προηγήθηκε για να παραχθεί αυτό το έργο από τον καθηγητή Στάθη Καλύβα και την σκηνοθέτρια Νατάσα Τριανταφύλλη. Η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας είναι ο υπότιτλος του έργου αυτού και τι θα μάθουμε? Θα μάθουμε ότι παρά την σκλαβιά, παρά την καταπίεση των δικτατόρων, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που είναι εξόριστοι, που βασανίζονται στα κατητήρια της ΕΑΤΕΣΑ, και όμως σε εκείνη την σκοτεινιά μέσα της επταετίας υπάρχει μία περίοδος στην οποία σημειώνεται έκρηξη πολιτισμού. Αυτό περιγράφεται με έναν απολαυστικό τρόπο, διότι αυτό θα το βρούμε και θα το σχολιάσουμε καθώς θα συζητούμε από σήμερα και τα επόμενα Σάββατα το θέμα μας, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, γιατί υπάρχει και η μαεστρία της γραφής που κάνει ελκυστικό το ανάγνωσμα. Στη διάρκεια της δικτατορίας διαβάζω, και ιδιαίτερα το διάστημα 1970-1973, Η πολιτιστική δραστηριότητα στην Ελλάδα γνώρισε μια μεγάλη άνθηση με κύρια χαρακτηριστικά τον όγκο, την πρωτοτυπία και την παραγωγή έργων διαχρονικής ποιότητας, σημειώνουν οι συγγραφείς. Ήταν ένα δημιουργικό τσουνάμι που προέκυψε αναπάντεχα, αλλά οργανικά θα λέγαμε, μέσα από τη συνθήκη της Χούντας. Οι λόγοι που οδήγησαν στο Big Bang υπήρξαν δομικοί. Παρένθεση, οικονομική ανάπτυξη, Μάης του 68 κλείνει παρένθεση και πολιτική. Ανοίγει ξανά παρένθεση, υποχώρηση της πολιτικής έναντι της πολιτιστικής σφαίρας, περιθωριοποίηση των αριστερών κομμάτων, κλείνει παρένθεση. Το καθεστώς επιχείρησε, σημειώνουν ο Στάθης Καλύβας και η Νατάσα Τριανταφύλλη, να ελέγξει την παραγωγή και την διακίνηση των ιδεών διαμέσου της λογοκρισίας και της καταστολής. Αλλά η αποτελεσματικότητα των εργαλείων του αποδείχθηκε περιορισμένη, ενώ συχνά τα μέτρα που λάμβανε κατέληγαν να ενισχύσουν αντί να περιορίσουν την πολιτιστική παραγωγή. Το τέλος της δικτατορίας δημιούργησε μια αίσθηση αμηχανίας και ανασφάλειας ως προς την πραγματικότητα αυτή και ευρύτερα ως προς την συμβίωση της κοινωνίας με το καθεστώς. Αισθήματα ενοχής αλλά και ατομικές στρατηγικές πολιτικού και επαγγελματικού οπορτουνισμού οδήγησαν στη διαγραφή του Big Bang από την συλλογική μας μνήμη και τη λύθη. Έως τώρα, έως τη στιγμή που έρχεται αυτό το βιβλίο. Κυρία Τριανταφύλλη, καλημέρα σας.
19: Καλημέρα σας.
18: Σας ευχαριστώ πολύ. Πρώτα απ' όλα, γιατί χρονιζόμαστε με τον κύριο Καλύβα. Έχουμε συνεργαστεί και στο παρελθόν, οπότε σας καλωσορίζω όχι απλώς ως γυναίκα, αλλά και ως πρώτη φορά στη συνάντησή μας.
19: Και δική μου η χαρά και μας δίνετε την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο, το οποίο ήταν μια πολύ ιδιαίτερη συνεργασία για μας, με πολύ μεγάλες αποκαλύψεις, με πολλές εκπλήξεις, με πολύ φως και το χαρήκαμε πάρα πολύ. Οπότε θέλουμε να μοιραστούμε όλες μας τις σκέψεις που, όσο και να φαίνεται περίεργο, γιατί είναι λίγο μεγάλο το βιβλίο, ίσως και να μην έχουμε καταγράψει στο βιβλίο.
18: Θερμά συγχαρητήρια για την έρευνα και για την συγγραφή. Και για την γραφή δηλαδή, για τον τρόπο γραφής. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, χαίρομαι
18: επίσης
20: πολύ
18: θερμά συγχαρητήρια
20: που τα ξαναλέμε. Ναι. Και είναι και αυτό ένα μέρος μιας κατάδυσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μια προσπάθεια ανάδειξης στοιχείων που ενδεχομένως δεν τα έχουμε εκτιμήσει με τον τρόπο που θα μπορούσαμε.
18: Η κυρία Τριανταφύλλη, κυρίες και κύριοι, είναι σκηνοθέτης. Ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, αλλά επί της ουσίας κάνει ιστορία. Ο κύριος Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει, διότι έχει καταδυθεί ακόμη και σε σκληρές εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μαρατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει στην ιστορία υπό την προϋπόθεση.
19: Γράψει στο βιβλίο.
18: Θερμά συγχαρητήρια για την έρευνα και για την συγγραφή. Και για την γραφή δηλαδή, για τον τρόπο γραφής. Μπράβο, πάρα πολύ ωραίο. Κύριε Καλύβα, καλημέρα σας.
20: Καλημέρα, χαίρομαι
18: επίσης
20: πολύ
18: θερμά συγχαρητήρια
20: που τα ξαναλέμε.
18: Ναι.
20: Και είναι και αυτό ένα μέρος μιας κατάδυσης στη σύγχρονη ελληνική ιστορία και μια προσπάθεια ανάδειξης στοιχείων που ενδεχομένως δεν τα έχουμε εκτιμήσει με τον τρόπο που θα μπορούσαμε.
18: Η κυρία Τριανταφύλλη, κυρίες και κύριοι, είναι σκηνοθέτης. Ο κύριος Καλύβας είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης, αλλά επί της ουσίας κάνει ιστορία. Ο κύριος Καλύβας δεν είναι η πρώτη φορά που μας εκπλήσει, διότι έχει καταδυθεί ακόμη και σε σκληρές εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μαρατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει

0: εποχές. Να υπενθυμίσω η συνεργασία του με τον Νίκο Μανατζίδη για το έργο εκείνο με την περιγραφή του εμφυλίου πολέμου όπως δεν τη γνωρίζαμε στο παρελθόν και πρώτη φορά κατεγράφει σε αυτή τη σύμπραξη δύο ανθρώπων από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι ένα έργο που μένει στην ιστορία υπό την προϋπόθεση ότι μας αρέσει η ιστορία και φαντάζομαι ότι θα προτρέψετε και νέους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία ανάγνωσης. Τον κύριο Καλύβα τον έχουμε γνωρίσει και από την αφήγηση της ελληνικής ιστορίας των 200 ετών από την σύσταση του κράτους μας με αρχή τον πόλεμο της ανεξαρτησίας. Και τώρα ο κύριος Καλύβας, θα μας πείτε εσείς, βουτάτε σε μια εποχή για την οποία είχαμε άλλα πράγματα στο μυαλό μας, αλλά άλλα θα ανοιχθούν μπροστά μας. Κυρίες και κύριοι, βάζω και εγώ τον εαυτό μου μαζί με εσάς, θα τους ακούσω και εγώ με πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, είναι το βιβλίο αυτό μια κατάδυση, μια βουτιά ας πούμε, σε μια περίοδο που βλέπουμε την επιφάνεια της θάλασσας και θεωρούμε ότι είναι ένα πράγμα, αλλά όταν μπούμε μέσα στη θάλασσα και δούμε το βυθό, δούμε τη ζωή, ανακαλύπτουμε τελείως διαφορετικά πράγματα. Οπότε είναι μια προσπάθεια, θα έλεγα συναρπαστική, γιατί για μας ήταν μια συναρπαστική ανακάλυψη όλο αυτό, να ξαναδούμε τον βυθό αυτής της θάλασσας που μας φαίνεται ομοιόμορφη και σκοτεινή, και ο βυθός είναι φωτεινός και πάρα πολύ ενδιαφέρον.
0: Είμαστε στο 1986, αυτό είναι το τελευταίο απόσπασμα, μετά θα μπούμε στην αφήγηση, φίλες και φίλοι, αλλά θα σταθούμε σε μία λέξη και γι' αυτό και θα το προτάσω. Λοιπόν, είμαστε στο 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου. Τώρα φαντάζομαι ότι σε ανθρώπους που είμαστε συνομήλικοι και λίγο μεγαλύτεροι, αυτό το βιβλίο είναι γεμάτο αναμνήσεις από τη ζωή της πρώτης νεότητας, από τα χρόνια της πρώτης νεότητας. Θα συναντήσετε τόσους ανθρώπους, το βιβλίο είναι τόσο ανάλαφρο, τόσο συγχρόνως σοβαρό, ουσιαστικό, αλλά κυρίως είναι βαθιά ανθρώπινο. Θα σας εκπλήξει και δεν το έχω πει και να με συγχωρείτε, το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετέχμιο, θα το λέμε πολύ συχνά, Big Bang 1970-1973, διότι όπως γνωρίζετε σε αυτή την εκπομπή συνδυάζουμε τον προφορικό λόγο με τον γραπτό λόγο.
1: Και εγώ να προσθέσω εδώ ότι ναι, πολλοί από τους χαρακτήρες που εμφανίζονται είναι γνωστοί σε εμάς. Ας πούμε ο Αρζόγλου έγινε γνωστός από διάφορα σίριαλ, από το θέατρο, αλλά ξεχνάμε ίσως το πώς ξεκίνησε. Δηλαδή πολλοί χαρακτήρες έχουν και μια προηγούμενη ιστορία που δεν είναι ευρύτερα γνωστή.
0: Και θα τους γνωρίσουμε στα νιάτα τους.
1: Ακριβώς.
0: Όλους τους πρωταγωνιστές αυτού του βιβλίου. Επιστρέφουμε στην αφήγηση. 1986, ο ηθοποιός και συνιδρυτής του Ελεύθερου Θεάτρου Κώστας Αρζόγλου συζητεί με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Το γνωστό κύριο Τατσόπουλο. Κάποτε μου είχες πει σε συνάρτηση με το Ελεύθερο Θέατρο, εννοεί ο Τατσόπουλος, για τον ερωτισμό που υπήρχε μέσα στην δικτατορία εξαιτίας της και κατά κάποιον τρόπο και ο οποίος με τα δικτατορικά χάθηκε. Απαντά ο Αρζόγλου. Νομίζω ναι. Αν παίξουμε ένα μικρό παιχνίδι συνειρμών και μου πεις Χούντα, οι γρήγορες εικόνες που μου έρχονται τόσο ακαριές που δεν προλαβαίνω να τις πω με λέξεις προτού εκλογικευθούν είναι καθαρά ερωτικές. Μα καθαρά. Το πιο ερωτικό μου όνειρο, το πιο υγρό, το είδα την πρώτη νύχτα στην ασφάλεια, στην απομόνωση μετά το μπουπ της σιδερόπορτας, λίγο πριν συναντήσω τον Μάλιο, τον μυθικό Μάλιο. Μιλάει ο Αρζόγλου πάντα, έτσι. Τον καιρό της Χούντας, συνεχίζει ο Αρζόγλου, ο κόσμος αναζητούσε την απόλαυση του εμποδισμένου, τη συνομιλία ή την σωματική επαφή πολύ περισσότερο από σήμερα. Αυτό δεν δικαιώνει τη Χούντα βέβαια, ερήμην της γίνονταν όλα. Για μας η Χούντα συνέπεσε με μια εφηβεία σωματική, μια εφηβεία σκηνική, μια εφηβεία πολιτική. Εγώ γυρίζω στη Χούντα όπως ο δολοφόνος στον τόπο του εγκλήματος. Τα πράγματα με γυρίζουν δηλαδή. Είμαι η γενιά ή μάλλον η παρέα ή μάλλον το πλάνο έχει ως εξής. Ο Αρζόγλου πάντα φύγεται. Νύχτα στο Σχοινιά, γυμνή, μπάνιο μετά την παράσταση στο Άλσος ή στο Καλουτά με τα ρίμελ και τα μακιάζ ακόμη. Κάποιος να θέλει κάποιον και να ρωτεύεται άλλον, φαντάρι να κάνουν περιπολία με φακούς. Άλλο πλάνο. Μια ίσπραξη του Grand Succès και εσύ χτενίζεσαι χαμένη στη θάλασσα του παλιού Φαλήρου ύστερα από μια χουντιάρα βραδιά στο Τσιτσάνι. Πώς την είπες, του λέει ο Τατσόπουλος, πώς την είπες ακριβώς αυτή τη λέξη, χουντιάρα, όπως λέμε χουχουλιάρα, το απαντά ο Αρζόγλου και η απίστευτη αυτή στιχομηθεία φτάνει στο τέλος της. Λοιπόν, λέω να το ξεκινήσουμε από εκεί, δηλαδή τι ήταν η Χούντα, κυρία Τριανταφύλλη. Γιατί θέλω μετά, θα μας εξηγήσετε με τον κύριο Καλύβα, πώς έγινε η Χούντα. Τέτοια ανάλυση, κύριε Καλύβα, δεν έχω ξαναδιαβάσει. Στο πώς έγινε η Χούντα, συγγνώμη κυρία Τριανταφύλλη, το πώς έγινε η Χούντα ανθρώπινα όμως, όχι

0: έχουμε διαβάσει πώς καταλήξαμε στην δικτατορία, αλλά ανθρώπινα πρώτη φορά το πιάνει κάποιος συγγραφέας με τα χαρακτηριστικά τα δικά σας, εννοώ με τα πολιτικά δεδομένα, να πω την αλήθεια.
1: Η λέξη που χρησιμοποίησατε ήδη δύο φορές και το απόσπασμα φυσικά του Αρζόγλου, το μαρτυρά αυτό, είναι ο ανθρώπινος παράγοντας, τον οποίο πολλές φορές φυσικά ξέρουμε τι έγινε στη Χούντα από άποψη πολιτικών γεγονότων και πολιτικών εξελίξεων, αλλά ποιος ξέρει γιατί. Πάντα προσπερνούσαμε τους ανθρώπους. Υπήρχαν άνθρωποι. Υπήρχε μια ολόκληρη κοινωνία για 7 χρόνια και μάλιστα υπήρχαν εκατοντάδες δημιουργοί αυτά τα 7 χρόνια. Η απορία λοιπόν, τι συνέβη στην κοινωνία και όχι στην πολιτική. Με την πολιτική πλευρά, λίγο πολύ την ξέρουμε. Με τη μία ή την άλλη ερμηνεία, μας είναι περίπου γνωστά. Όμως ο ανθρώπινος παράγοντας, πάντα ήμασταν πολύ διστακτικοί στο να το πλησιάσουμε. Και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι πραγματικά να δούμε τα πράγματα πιο ανθρώπινα, άρα δηλαδή πιο αληθινά. Γιατί στην πραγματικότητα οι άνθρωποι δεν λειτουργούν γραμμικά ή προδιαγεγραμμένα, δηλαδή λένε θα κάνουμε αυτό και το κάνουν. Λειτουργούν με πολύ πιο περίπλοκους μηχανισμούς και μάλιστα παρουσιάζονται, φαίνονται πιο δυνατοί από ό,τι στην αρχή νομίζουν ότι είναι. Βρίσκουν τρόπους και ξεπερνάνε τα πράγματα, δεν μένουν στο σκοτεινό.
2: Για να το πω εγώ και λίγο πιο επιστημονικά, αυτή είναι η καρδιά του βιβλίου, δηλαδή τι συμβαίνει στην κοινωνία. Αυτό θα μπορούσε να περιγραφεί επιστημονικά ως μια κοινωνική ιστορία, μια κοινωνιολογική προσέγγιση της δικτατορίας ή μια μικροϊστορική προσέγγιση, με την έννοια ότι βλέπουμε τα πράγματα να αναπτύσσονται στο επίπεδο των ατόμων, που πολλές φορές ξεχνιέται, και θα έλεγα το μεγαλύτερο κενό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην έρευνα την επιστημονική της δικτατορίας είναι ότι έχει ασχοληθεί αποκλειστικά με την πολιτική διάσταση. Είτε με το καθεστώς, είτε με την αντίσταση που ήταν αυτή που ήταν, αλλά ήταν περιορισμένη. Και αυτό θα το συζητήσουμε, αναγνωρίζεται από όλους. Με αποτέλεσμα το τι συμβαίνει στην κοινωνία να μην έχει προσεγγιστεί σχεδόν καθόλου.
0: Ούτε και για τους πολιτικούς που δρούν, ενώ προδικτατορικά ή μέσα στη Χούντα, μέσα στη δικτατορία, ούτε και για τους δικτάτορες μαθαίνουμε σε ανθρώπινο επίπεδο.
2: Ναι,
0: είναι μια ιστορία η οποία έχει αυτήν την απόσταση της πολιτικής διαχείρισης, ας πούμε.
2: Είναι μια γεγονοτολογική ιστορία, ναι, κυρίως, που στέκεται στα μεγάλα συμβάντα και στέκεται και σε καρικατούρες πολύ συχνά. Αυτό που είναι πολύ χαρακτηριστικό είναι πώς περιγράφουμε την εποχή εκείνη. Όταν μιλάμε για την περίοδο 67-74, λέμε η Χούντα, δηλαδή το καθεστώς. Δηλαδή ουσιαστικά τι κάνουμε. Θεωρούμε ότι η κοινωνία ήταν πλήρως υποχείριο της Χούντας, του καθεστώτος, ότι δεν υπήρχε αυτόνομα.
0: Ήταν.
2: Δεν ήταν. Και όχι μόνο δεν ήταν, αλλά η κοινωνία άλλαζε με ραγδαίους ρυθμούς, με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Και αυτό είναι ένα δεύτερο σφάλμα. Το πρώτο είναι ότι την αγνοούμε την κοινωνία σαν να μην υπάρχει. Το δεύτερο είναι θεωρούμε ότι κάπως τον Απρίλιο του 67 πήγε για ύπνο. Και ξύπνησε τον Ιούλιο του 1974. Είναι αυτό που ονομάζουμε στο βιβλίο η θεωρία της ωραίας κοιμωμένης. Ενώ στην πραγματικότητα η κοινωνία του 1974 έχει πολύ μικρή σχέση μόνο με αυτή του 1967. Ακόμα και τα πρόσωπα των ανθρώπων αλλάζουν. Δηλαδή άλλα ρούχα, άλλες εμφανίσεις, άλλα μυαλά. Όχι μόνο δεν σταματάει η ανάπτυξή της, εξελίσσεται. Χρησιμοποιούμε πολύ συχνά μία μεταφορά που την έδωσε ο ίδιος ο δικτάτορας ο Παπαδόπουλος, ότι πρέπει να μπει η κοινωνία σε γύψο. Γιατί η θεωρία, ας πούμε, των συνταγματαρχών ήταν ότι είχε προβλήματα σοβαρά.
0: Έπρεπε να θεραπευτεί η ασθενούσα κοινωνία.
2: Ακριβώς. Ναι. Αλλά αυτό το έχουμε υιοθετήσει και εμείς και θεωρούμε ότι εφόσον ήταν στο γύψο, δεν άλλαζε τίποτα. Στο γύψο είσαι ουσιαστικά ακινητοποιημένος και δεν έχεις και αυτόνομη δική σου υπόσταση. Αυτό που βλέπουμε στο βιβλίο και αυτό που το βιβλίο τεκμηριώνει, πιστεύω, με αρκετά συντριπτικό τρόπο, είναι ότι στην πραγματικότητα η κοινωνία είχε μια αυτόνομη ύπαρξη και έκανε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, τα οποία εμείς για λόγους που θα συζητήσουμε δεν τα αναγνωρίζουμε.
0: Η συμβιβασμένη κοινωνία, κύριε Καλύβα.
2: Υπάρχει, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και μπαίνουμε αμέσως στα πολύ βαθιά νερά, υπάρχει αυτή η αντίληψη στην Ελλάδα που μας κυνηγάει, που είναι ότι ο συμβιβασμός είναι κακό πράγμα και η αντίσταση και ο ηρωισμός είναι το μόνο καλό πράγμα. Θεωρητικά μπορεί αυτό να ισχύει. Γιατί το συμβιβασμό στην αντίληψη αυτή το ταυτίζουμε με τη δειλία και τον ηρωισμό το ταυτίζουμε με την, ας πούμε, πραγματικά ουσιαστική υπόσταση της ψυχής. Στην πράξη όμως τα πράγματα δεν είναι έτσι. Ο ηρωισμός πολλές φορές μπορεί να αποδειχθεί αυτοκαταστροφικός ή να φτάσει σε ένα σημείο αδιεξόδου, να είναι αδιέξοδος. Και από την άλλη ο συμβιβασμός πολλές φορές ανοίγει δρόμους. Δρόμους που δεν τους γνωρίζουμε, που δεν τους περιμένουμε και οδηγεί σε κατακτήσεις πολύ μεγαλύτερες. Αυτό που θεωρούμε ότι έγινε την εποχή εκείνη από τη λεγόμενη μεταξύ εισαγωγικών συμβιβασμένη κοινωνία ήταν ότι η κοινωνία παρέκαμψε το καθεστώς, γιατί δεν μπορούσε να τα βάλει με ένα καθεστώς οπλισμένο και αδίστακτο, και αυτό που έκανε ήταν βρήκε το δρόμο της να δημιουργήσει και να υπάρξει με έναν τρόπο που θα έλεγα ότι κοιτώντας τον από την πλευρά, την ενημερωμένη πλευρά του σήμερα που βασίζεται στην έρευνα, ήταν ένα συμβιβασμός που οδήγησε σε ένα, θα έλεγα, πολύ αξιόλογο αποτέλεσμα που δεν μπορούμε να το παραγράψουμε και δεν θα έπρεπε, που πρέπει να μας εμπνεύσει και όχι να τον απορρίψουμε. Αλλά θα συζητήσουμε γιατί ουσιαστικά η ίδια η κοινωνία επέλεξε να φυγηθεί αυτόν τον συμβιβασμό της με αρνητικό τρόπο και όχι με θετικό.
0: Και όταν βγήκαμε από την περίοδο της δικτατορίας, ξεχάστηκαν όλα τα πίσω.
2: Ακριβώς. Δηλαδή ξαναείπαμε το αφήγημα με έναν τρόπο που υποτιμούσε ή πολλές φορές έσβηνε όλον αυτόν τον πλούτο της περίοδου εκείνης. Και παρήγαγε ένα αφήγημα ότι τότε ουσιαστικά δεν έγινε τίποτα. Ήταν μια περίοδος σκότους.
0: Κυρία Τριανταφύλλη, ψάχνει μύθους η κοινωνία. Δηλαδή θέλει να φτιάχνει μύθους για να ζει με τους μύθους της.
1: Φυσικά, και μας αρέσουν πολύ οι μύθοι, δηλαδή, και εξυπηρετούν κιόλας πολύ οι μύθοι, γιατί αμέσως βγάζουν από πάνω μας την ευθύνη του να συνδιαλλαγούμε με τις καταστάσεις με έναν λίγο πιο γενναίο τρόπο και λίγο πιο σοφό τρόπο. Αν, ας πούμε, κάτι το ονομάσουμε μεγάλο και μυθικό, το οποίο φυσικά έχει απόσταση από εμάς, αμέσως απαλλασσόμαστε εμείς από την διαδικασία συμμετοχής σε μια προσπάθεια ανάλογης δημιουργίας. Το πολύ ενδιαφέρον στη δική μας εδώ περίπτωση είναι ότι άνθρωποι που πραγματικά είναι μύθοι, θα τους αναφέρουμε παρακάτω με ποιους καλλιτέχνες κυρίως ερευνήσαμε, το πολύ ενδιαφέρον για μας σήμερα είναι να δούμε τη διαδικασία μέχρι να γίνουν μύθοι. Γιατί αυτό ίσως να είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα μαγιά για μας, και εμείς τώρα είμαστε νέοι καλλιτέχνες, ζούμε σε αυτή την κοινωνία και ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία να δούμε πώς διαχειριστήκανε όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο και πώς βρήκανε τρόπους να υπάρξουν και να δημιουργήσουν μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο.
2: Είναι μια πολύ αισιόδοξη ιστορία αυτή που διηγούμαστε. Δηλαδή ότι παρά τις αντίξωες στις πολιτικές συνθήκες μπορείς να φτιάξεις πράγματα τα οποία έχουν μια διαχρονική αξία. Το ότι, για παράδειγμα, ακούμε ακόμα και σήμερα τα τραγούδια που φτιάχτηκαν τότε, αυτό από μόνο του κάτι μας λέει. Ενώ αντίστοιχα, θα έλεγα πολλές φορές σε περιόδους που οι συνθήκες είναι εξαιρετικά ελεύθερες και ανοιχτές, δεν καταφέρνουμε ενδεχομένως να πετύχουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Άρα θα εξηγήσουμε τι είναι εκείνο που δίνει την όθηση, αν δηλαδή υπάρχει ένα γεγονός μέσα στο οποίο ζει μια κοινωνία που θα δώσει την έμπνευση και την όθηση για να φτιαχτούν τα μεγάλα έργα. Αλλά πριν πάμε εκεί, συνυπάρχουν τα παιδιά των μικροαστών που μεγαλουργούν σε μια χρονική στιγμή, σε αυτήν την τριετία, γιατί η περίοδος στην οποία περιγράφεται, αλήθεια, πότε έγινε το Big Bang?
2: 70-73, το οποίο δεν είναι τριετία. Ωραία. Είναι τέσσερα χρόνια, το 70, το 71, το 72 και το 73.
0: Και το ολόκληρο το 73.
2: Ναι. Μάλιστα. Και θα έλεγα ότι ένα εντυπωσιακό στοιχείο που περιγράφουμε είναι ότι ακόμα και μετά το Πολυτεχνείο, που είναι πραγματικά μια μεγάλη τομή στη δικτατορία, δεν σταματάει αυτός ο ρυθμός, περιορίζεται κάπως, χάνει τη δυναμική του, αλλά δεν σταματάει. Όπως επίσης και σε κάποιους τομείς, όπως είναι το τραγούδι και η μουσική, ίσως και πριν το 70 έχουμε πάρα πολύ σημαντικά έργα.
0: Είναι τα παιδιά των μικροαστών μαζί με κάποιες πιο φωτεινές προσωπικότητες που έρχονται από τη δεκαετία του 60. Ας πούμε είναι οι Κολώνες, ο Χατζηδάκης, ο Θοδωράκης, πέριξ των οποίων γίνεται αυτή η έκρηξη μαζί με τον Σαββόπουλο που είναι ο τρίτος πυλώνας.
2: Είναι εντυπωσιακό το γεγονός, και το αναφέρουμε στο βιβλίο, ότι πολλοί από τους δημιουργούς της εποχής εκείνης είναι άτομα που ουσιαστικά είναι μεταξύ 20 και 35 χρονών. Δηλαδή ξαφνικά έχουμε μια πολύ μεγάλη νεανική δημιουργικότητα, όπου για πρώτη φορά σε μια κοινωνία που μην ξεχνάμε ήταν αρκετά ιεραρχική και γεροντοκρατική, οι νέοι μπαίνουν στο προσκήνιο. Και σε αυτό η Ελλάδα δεν διαφέρει από άλλες δυτικές χώρες της εποχής εκείνης, που μετά το Μάη του 68 ουσιαστικά έχουμε νέα αιτήματα και την νεολαία πραγματικά να βρίσκεται στο προσκήνιο της ιστορίας. Γιατί συμβαίνει αυτό? Η απάντηση είναι πολύ προφανής αν τη δούμε. Είναι η τεχνολογία και η επιστήμη και η μεγάλη πρόοδος και η ανάπτυξη της τριτοβάθμιας παιδείας οδηγούν ουσιαστικά σε μία πρωτόγνωρη, θα έλεγα, στιγμή όπου η νεολαία πλέον δεν ακολουθεί την ουρά της κοινωνίας αλλά προπορεύεται.
0: Και όλα αυτά, κλείνοντας το πρώτο μέρος της συνάντησής μας, όλα αυτά λοιπόν σε μία στιγμή που η λογοκρισία είναι λογοκρισία ή είναι ντεμή λογοκρισία. Η δικτατορία έχει χαρακτηριστικά χιλιανής δικτατορίας, του Πινοσέτ ή ξέρω της Αργεντινής δικτατορίας που εκπαραθυρώνονται από τα αεροπλάνα άνθρωποι, βασανίζονται, δολοφονούνται, εξαφανίζονται.
2: Όπως λέει χαρακτηριστικά και ο Οδυσσέας Ελίτης σε μια συνέντευξη που δίνει το 1972, αν θυμάμαι καλά, ευτυχώς λέει η Ελλάδα δεν είναι χιλή ή το 73. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια απόσταση ανάμεσα στην καταστολή που έχουμε και ζούμε στην Ελλάδα και σε κάποιες άλλες δικτατορίες, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αλλά δεν είναι το μόνο στοιχείο, γιατί η λογοκρισία, πέρα από τα χαρακτηριστικά που έχει, όπως θα συζητήσουμε και θα δούμε, στην πραγματικότητα δεν λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά όσο νομίζουμε. Και υπάρχει και εδώ μια μεγάλη σύγχυση, ότι νομίζουμε ότι επειδή υπήρχε λογοκρισία, δεν υπήρχε έκφραση. Μπορεί να υπάρχει λογοκρισία και μπορεί παρά τη λογοκρισία και ίσως και εξαιτίας της να υπάρχει καταπληκτική έκφραση.
0: Ναι. Και ταυτοχρόνως να υπάρχουν άνθρωποι στην εξορία διωγμένοι από το δικτατορικό καθεστώς, αλλά δίπλα ακριβώς στην ίδια μέσα κοινωνία γίνεται αυτή η ανάπτυξη, αυτή η έκρηξη. Η πολιτιστική, πολιτισμική εψυχία.
2: Έχουμε μια συνύπαρξη, μια συνύπαρξη καταστολή των ανθρώπων που δρούν πολιτικά εναντίον του καθεστώτος και την, κατά τα άλλα, ας πούμε, τη ζωή που ακολουθεί το δρόμο της στην κοινωνία, αλλά έχουμε και μεγάλη διαφοροποίηση και στην καταστολή. Δηλαδή πριν το 70 υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα Ξερονήσια, στη Γιάρο κυρίως, αλλά θα δούμε ότι σταδιακά αυτοί απελευθερώνονται και μπαίνουν κατευθείαν σε αυτό το ρυθμό της ζωής. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο Γιάννης Ρίτσος, γνωστός κομμουνιστής ποιητής, τον έχουν στείλει στη Σάμο αν θυμάμαι καλά, επιστρέφει στην Αθήνα και αμέσως αρχίζει να βγάζει καινούρια βιβλία.
0: Κυρίες και κύριοι, μετά το διάλειμμα, το δεύτερο μέρος της σημερινής μας πρώτης για την ιστορία της μεγάλης έκρηξης της τετραετίας 1970-1973 με συγγραφή στον Στάθη Καλύβα και την Ατάσα Τριανταφύλλη. Ερχόμαστε σε λίγο. Καλημέρα σας.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
4: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
4: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
4: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
5: Τελειώσαμε.
6: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610-45055. Οικονομικά, οικολογικά.
8: 24 ώρες μαζί σας.
9: Star FM 93.
8: 92,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
9: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
10: Έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας, εφόσον αυτή αποφασιστεί με τη στήριξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ενώπιον του ανακριτή Ηρακλείου αναμένεται να βρεθούν σήμερα οι 7 συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη μετά από πολύμηνη έρευνα των αρχών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν ένα 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάλιρο είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
11: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο. Σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Χορηγός ΔΕΗ.
0: Καλημέρα σας αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εάν ανοίξατε τώρα το ραδιόφωνο σας, προσκεκλημένοι από σήμερα, από το πρώτο Σάββατο, φίλες και φίλοι, και για αρκετά επόμενα, δύο συγγραφείς ενός εξαιρετικού βιβλίου, το οποίο σας το συστήνω ανεπιφύλακτα. Είτε είστε μιας ηλικίας, δηλαδή είμαστε συνομήλικοι, είτε είστε νεότεροι. Νεότεροι θα μάθετε πάρα πολλά, οι μεγαλύτεροι επίσης θα θυμηθείτε, αλλά πιθανότατα και εσείς, όπως και εγώ, έμαθα πάρα πολλά πράγματα και τακτοποίησα πολλά πράγματα στο μυαλό μου από την έρευνα την οποία έκαναν ο Στάθης Καλύβας, πολιτικός επιστήμων, και η Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης, και συνέπραξαν στη συγγραφή του βιβλίου με τον τίτλο Big Bang 1970-1973, η άνθηση του πολιτισμού στα χρόνια της δικτατορίας. Μπορεί να ακούγεται ως μια αντίφαση και να λέμε, μα είναι δυνατόν μέσα στην δικτατορία, εμείς ξέραμε ότι η σκλαβιά τα σκέπαζε όλα. Και όμως, κυρίες και κύριοι, οι δύο συγγραφείς με το έργο τους, με το ερευνητικό τους έργο, αποδεικνύουν και καταδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Καλημέρα σας, κυρία Τριανταφύλλη. Καλημέρα σας, κύριε Καλύβα.
2: Καλημέρα.
0: Πάμε λοιπόν. Οι εκπομπές αυτές θα έχουν και πολύ τραγούδι για να θυμηθούμε τα σουξέ της εποχής.
2: Το Τιρελεντά είναι ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο πρώτο δίσκο της εποχής εκείνης του Σαββόπουλου, το Περιβόλητο Τρελού, που κυκλοφορεί στο τέλος του 69 και σηματοδοτεί κατά κάποιο τρόπο έτσι την εμφάνιση αυτής της καινούργιας περίοδου. Ο Σαββόπουλος έχει βγάλει ήδη ένα δίσκο που είναι το Φορτηγό, που περιλαμβάνει και μπαλάντες αλλά περιλαμβάνει και πιο πειραματικά τραγούδια όπως τη Ζωζό, ξέρω εγώ κλπ, τα οποία έχουν και μια σκοτεινή διάσταση. Θα περάσει ο ίδιος μια περιπέτεια όταν θα φυλακιστεί το καλοκαίρι του 1967 αμέσως μετά το πραξικόπημα στα κρατητήρια της ασφάλειας και μάλιστα θα υποστεί κεφάλαγγα, τα έχει περιγράψει πολύ αναλυτικά ο ίδιος, και σε αυτό το διάστημα παραδόξως θα αποφασίσει ότι θέλει να γίνει καλλιτέχνης και θα γράψει και κάποια πολύ ωραία τραγούδια μέσα.
0: Και κάπου βρήκατε να λέει ότι από την ώρα που έγραψα τραγούδια στην περίοδο της Χούντας είμαι πια τραγουδοποιός, αυτή θα είναι η δουλειά μου.
2: Ναι, γιατί πριν τον είχε πιάσει μια κατάθλιψη, ο δίσκος στο Φορτηγό δεν πήγαινε πολύ καλά, δεν ήξερε ποιος ήταν ο ρόλος του και εκεί πραγματικά καταστάλαξαν όλα μέσα του.
0: Τον εγκατέλειπαν οι οπαδοί του. Οι οπαδοί εννοώ οι ταυτισμένοι με εκείνον.
2: Όχι ακόμα, αλλά αυτός τι κάνει, φεύγει όταν απελευθερώνεται, παντρεύεται, γνωρίζει μάλιστα τη γυναίκα του γιατί του φέρνει φαγητό στη διάρκεια της κράτησης, η Άσπα, και πάνε στη Γαλλία όπου συμπίπτει η παρουσία του με το Μάη του 68 και μετά για λίγο στην Ιταλία και στο τέλος του 68 επιστρέφει στην Ελλάδα γιατί έχει μείνει έγκυος η γυναίκα του και αποφασίζει ότι και δεν μπορεί και δεν θέλει κιόλας να ζήσει έξω. Και σκεφτείτε τώρα, ένας άνθρωπος που υποτίθεται έχει βασανιστεί για τις ιδέες του, που αποφασίζει να επιστρέψει. Και τι συναντάει όταν επιστρέφει? Δεν συναντάει αυτό που περιμένει. Συναντάει μια πολύ ζωντανή κοινωνία. Λέει ο ίδιος, συζητάγαμε για την πολιτική, όχι ανοιχτά, αλλά στα σπίτια. Και ξεκινάει να φτιάχνει ένα καινούριο δίσκο. Τον οποίο το παρουσιάζει αρχικά σε έναν καινούριο χώρο, γιατί δεν επιστρέφει στην Πλάκα, όπου είναι η κλασική του, ας πούμε, ο χώρος των Μπουάτ, αλλά σε ένα υπόγειο το οποίο βρίσκεται στην οδό Χέιδεν, σε μια πάροδο της Πατησίων που ονομάζεται Ροντέο. Γιατί ονομάζεται Ροντέο? Γιατί είχε φτιαχτεί με θέμα, ας πούμε, το Far West, δηλαδή ένας χώρος, θα λέγαμε, άσχετος. Και αρχίζει και παρουσιάζει.
1: Στην Πλάκα, ναι. Δηλαδή που ήταν το σύνηθες.
2: Και αντί να παίζει αυτά τα τραγούδια του Τουβαδούρ με την κιθάρα, όπως λέει ο ίδιος, να είμαι ένας μανιαμούνιας που κλαίω πάνω σε ένα σκαμνί, εγκαινιάζει ένα καινούριο στυλ. Το οποίο καινούριο στυλ δεν έχει καμία σχέση με αυτό που θα θεωρούσαμε ότι είναι η περιραίωσα πραγματικότητα της εποχής. Είναι ζωντανό, είναι ευχάριστο, είναι πολύχρωμο. Και είναι με μια μπάντα μουσική και έχει ένα ψυχεδελικό χαρακτήρα που είναι η τάση της εποχής. Ο ίδιος φοράει παρδαλά που κάμισα και αυτό στεναχωρεί τους προηγούμενους οπαδούς του που τον εγκαταλείπουν τότε, δεν έρχονται να τον παρακολουθήσουν.
0: Η πρώτη φάση είναι αυτό που λέμε νέο κύμα, είναι νεοκυματικός,
2: ναι, ακριβώς. Και επίσης κάπως ταυτισμένος με τους Λαμπράκηδες, δηλαδή είχε μια σχέση και με την αριστερά. Οπότε όλοι αυτοί κάπως το ξενίζονται από αυτή την αλλαγή. Τη βρίσκουν πολύ αμερικάνικη, πολύ pop. Οπότε ο ίδιος στην αρχή κάπως απογοητεύεται, αλλά μετά διαπιστώνει ότι έρχεται ένας καινούριος κόσμος που δεν ήξερε ότι υπήρχε, που είναι οι γιαγιέδες από τη Φωκίωνος Νέγρη, που έρχονται και γεμίζουν το Ροντέο και δημιουργείται μια τρομερή ατμόσφαιρα. Και άμα δει κανένας τις φωτογραφίες της εποχής, γίνεται χαμός. Και τα τραγούδια του έχουν μια ζωντάνια και θα έλεγα μια χαρά. Και τον Τυριλαντά βγάζει ακριβώς αυτή τη χαρά που δεν ταυτίζουμε με την περίοδο της καταπίεσης, της κατασχολής και του σκοταδιού. Αυτή την τρομερή αντίφαση που αξίζει να σκεφτούμε πολύ περισσότερο.
5: Ρε

0: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
0: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Φωτογραφία σου.
0: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
1: Τελειώσαμε.
2: Δημιουργούνται κόντρες μεταξύ στη σχέση των ανθρώπων ανάλογα με τις επιλογές τους.
3: Νομίζω ότι αυτός ο διαχωρισμός άρχισε να γίνεται μετά τη δικτατορία, δηλαδή όταν είχαν επιστρέψει και οι από έξω. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι με ποιο τρόπο σκεφτήκανε αυτοί που μείνανε να εκμεταλλευτούν το χώρο που ξαφνικά υπήρξε. Γιατί το γεγονός ότι φύγανε πολλοί καλλιτέχνες, στην πραγματικότητα δημιούργησε και ένα ανοιχτό χώρο, ένα καινούριο χώρο. Δημιουργήθηκε ένα κενό. Και έχει πολύ ενδιαφέρον ότι κάποιοι το είδανε και επιλέξανε να μείνουνε. Και έχει και το πολύ πολύ ενδιαφέρον που το βρήκαμε στην πορεία της έρευνας, όπως ο Σοβαβόπουλος φυσικά πιο πολύ από... μάλλον από όλους, δεν διαλέξανε, δεν αναζητούσανε τον προ-δικτατορίας εαυτό τους, τον καλλιτεχνικό εαυτό τους. Δηλαδή δεν είναι ότι είχαν μια πορεία και ήρθε η δικτατορία και προσπαθούσαν να διώξουν τη συνθήκη της λογοκρισίας, της διώξης και οτιδήποτε προκειμένου να κρατήσουν τον εαυτό που είχαν. Αυτό που συνέβη στην πραγματικότητα είναι ότι αυτή η συνθήκη τους ανάγκασε να εφεύρουν ένα καινούριο εαυτό, δηλαδή καλλιτεχνικό εαυτό, καινούργια πράγματα, καινούριους κώδικες, και τους όθησε στο να στρίψουν προς δρόμους που πιθανότατα να μην είχαν σκεφτεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πιστεύω ότι αυτό είδανε πολλοί, δηλαδή αυτή τη δυνατότητα, αυτή την προοπτική πιστεύω ότι είδανε πολλοί όπως ο Αγγελόπουλος, και γι' αυτό επιλέξανε να χτίσουν, να ξεκινήσουν μια καινούρια πολιτισμική γλώσσα.
4: Αυτό δεν το, βέβαια, δεν το βλέπουν πάντα ευχάριστα αυτοί που αποφασίζουν να μείνουν, αλλά και οι ίδιοι που αποφασίζουν να μείνουν πολλές φορές επιστρέφουν. Δηλαδή μετά το 72 έχουμε μια σειρά από μεγάλων επιστροφών. Ο Ελίτης, ο οποίος ζει εκτός Ελλάδας, αποφασίζει να επιστρέψει και να δημοσιεύσει.
3: Ο Μαρκόπουλος.
4: Ο Μαρκόπουλος το ίδιο. Οπότε
2: είμαι σε μια ακόμη επιστροφή εγώ, όπως έτσι ξεκινάει το βιβλίο. Παρασκευή 28 Ιουλίου 1972, ο Μάνος Χατζηδάκης επιστρέφει στην Ελλάδα ύστερα από 5 χρόνια παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά δεν έφυγε για να κάνει αντιδικτατορικό αγώνα.
4: Είχε φύγει Χατζηδάκη, πριν και είχε φύγει για να συμμετάσχει σε μια μεγάλη παραγωγή του Broadway που ήταν ένα show με τον Ζιλ Ντασάν και την Μελίνα Μερκούρη, και αυτός να γράψει τη μουσική. Έμεινε εκεί για φορολογικούς λόγους, γιατί είχε διάφορες διαμάχες φορολογικές στην Ελλάδα, και κάποια στιγμή έλυσε το πρόβλημα και αποφάσισε να γυρίσει το 72, και είναι πολύ ενδιαφέρουσα η περιγραφή αυτής της επιστροφής, γιατί είναι ένας πυλώνας της μουσικής. Ο Θοδωράκης έχει επιλέξει ουσιαστικά να ζει στο εξωτερικό με πάρα πολύ έντονο πολιτικό και αντιστασιακό ρόλο. Ο Χατζηδάκης αποφασίζει να πάρει ένα διαφορετικό δρόμο. Και η επιστροφή του αυτή, που ξεκινάει και τη διήγηση του βιβλίου, δημιουργεί έτσι μια μεγάλη περιέργεια, και τον ρωτάνε οι δημοσιογράφοι: τι θα κάνετε κύριε Χατζηδάκη εδώ? Λέει αυτός: εγώ γυρίζω γιατί θέλω να ασχοληθώ, να κάνω μια στροφή στην καριέρα μου. Δεν θέλω να γράψω πια τα τραγούδια που έγραφα πριν. Πολλές φορές τον ταυτίζουν με τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκης στις ταινίες αυτές. Θέλω να κάνω ένα πολύ πιο σοβαρό έργο, τους λέει.
2: Έχει κερδίσει το Όσκαρ στο μεταξύ.
4: Έχει κερδίσει το Όσκαρ, είναι διεθνής, είναι ακόμα και στην απουσία του βγαίνουν τραγούδια δικά του, τα οποία ο ίδιος τα καταδικάζει. Μάλιστα βγαίνουν τραγούδια που έχουν ενορχίστρωση του Δήμου Μούτσι, και αυτά τα τραγούδια δεν έχουν το χατζηδακικό ύφος, παρόλα αυτά γίνονται τεράστιες επιτυχίες. Τραγούδια όπως Άμα Ελευθερωθεί η Κρήτη ή διάφορα άλλα.
5: Δεν

0: στη θάλασσα.
1: Ο ίδιος τα καταδικάζει αυτά και λέει: θέλω να κάνω κάτι τελείως καινούριο. Και το ρωτάει ένας δημοσιογράφος: πώς κρίνεται, λέει, αυτή την περίοδο 67-72 πολιτιστικά. Και ο ίδιος, αντί να αποφύγει την ερώτηση, λέει: κοιτάξτε, είναι πολύ νωρίς για να την κρίνουμε. Εμένα με ενδιαφέρει μια άλλη περίοδος, πολύ πιο σκληρή, λέει, που είναι η περίοδος 45-50, όπου γίνανε και εκεί πολύ σημαντικά πράγματα. Εγώ εκεί θέλω να αναφερθώ, αυτήν θέλω να καλλιεργήσω και να φέρω στο σήμερα. Και νομίζουμε ότι αυτό το χρησιμοποιούμε στο άνοιγμα του βιβλίου, γιατί ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι ακολουθούμε το κάλεσμα του Χατζηδάκη να κρίνουμε την περίοδο 67-74 που δεν ήθελε εκείνος να κρίνει τότε, γιατί ήταν ακριβώς μέσα σε αυτήν.
2: Πώς έγινε η Χούντα, κύριε Καλέβα?
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα.
3: Υπάρχουν πολλές... σίγουρα.
1: Τους κατέλαβε όλους, ήταν μια μεγάλη έκπληξη. Κανένας δεν το περίμενε. Παρότι συζητιέται ως ενδεχόμενο, είναι λίγο σαν την ιστορία με το Βοσκό και το Λύκο. Φωνάζουμε ο Λύκος, και όταν έρχεται ο Λύκος, κανένας δεν το πιστεύει ότι θα έρθει. Οπότε όλοι πιάνονται στον ύπνο.
2: Και η αριστερά κοιμάται.
1: Και η αριστερά και η δεξιά. Και είναι χαρακτηριστικό ότι συλλαμβάνονται όλοι, δεν ανοίγει τσιμουδιά, ο βασιλιάς υπογράφει, ορκίζει τη νέα κυβέρνηση, ενώ υπάρχουν κάποιες δυνατότητες στην αρχή να εμποδιστεί αυτό το πράγμα, όλοι υποτάσσονται με μια τρομερή ευκολία, η οποία δεν έχει, θα έλεγα, περιγραφεί και τόσο συστηματικά. Για να απλοποιήσουμε τα πράγματα, θα πούμε ότι η Χούντα ουσιαστικά είναι μια απάντηση στη χρεοκοπία του πολιτικού συστήματος, όπου δεν μπορούν να σχηματιστούν κυβερνήσεις, όπου υπάρχει συνεχής, θα έλεγα, μια κατάσταση συνεχών διαμαρτυριών. Τα δύο μεγάλα κόμματα δεν μπορούν να συμβιβαστούν και να συνενέσουν, και εκεί βλέπουμε το πόσο μεγάλη είναι η αξία των συμβιβασμών. Αν είχαν συμβιβαστεί, τότε δεν θα είχαμε αυτό το φαινόμενο. Με αποτέλεσμα, πολλοί κόσμοι.
2: Αναφέρεστε στην ΕΡΕ και στην Ένωση Κέντρο.
1: Ακριβώς. Ναι. Στον Γεώργιο Παπανδρέου και τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, που έχει φύγει ο Καραμαλής και είναι ο ηγέτης της δεξιάς τότε. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι οι άνθρωποι που περιγράφουν την εποχή εκείνη, άνθρωποι που παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο, όπως η Ελένη Βλάχου, που είναι η εκδότρια της εφημερίδας Καθημερινή, ας πούμε, λένε ότι κατά κάποιο τρόπο δεν παρεξηγώ, λέει, τον ελληνικό λαό που είδε την έλευση της Χούντας με ένα σχετικό βαθμό ανακούφισης, γιατί ήταν η κατάσταση πολύ άσχημη. Οπότε σου λέει πόσο χειρότερη θα είναι αυτή. Αυτό που ακούγαμε στη διάρκεια της κρίσης. Δηλαδή πόσο χειρότερα μπορούν να πάνε τα πράγματα. Και όμως μπορούν να πάνε χειρότερα. Είναι αυτό το σφάλμα που κάνουμε πολλές φορές, που μια κακή κατάσταση στη δημοκρατία την απορρίπτουμε, ανοίγοντας την πόρτα σε πολιτική ανομαλία ουσιαστικά.
2: Σε ακόμη χειρότερες θέσεις. Η δικτατορία είναι συνέχεια αυτό που λέμε του εμφυλίου πολέμου, κύριε Καλύβα?
1: Όχι, είναι κάτι τελείως καινοφανές. Μάλιστα δεν έχει και σχέση με παλιότερες δικτατορίες που ήταν συνδεδεμένες με τα πολιτικά κόμματα στη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Αυτή η δικτατορία έχει ένα πολύ έντονο συντεχνιακό χαρακτήρα, και δεν είναι απλώς συντεχνιακός χαρακτήρας του στρατού εν γέννη, αλλά ας πούμε των σχετικά κατώτερων αξιωματικών, των συνταγματαρχών, που εξεγέρθηκαν εναντίον της στρατιωτικής ιεραρχίας, το οποίο και αυτό ήταν πρωτοφανές για την Ελλάδα.
2: Οι οποίοι προκαταλαμβάνουν αυτό που ενδεχομένως θα γινόταν από τους ανώτατους αξιωματικούς. Υπάρχει τέτοια διάθεση, δηλαδή, της υψηλής ιεραρχίας να
1: υπήρχε μία
2: προβεί σε μία
1: συζήτηση που γινόταν τότε.
2: Διακοπή της δημοκρατίας.
1: Ούτως ώστε για να λυθούν τα αδιέξοδα στα οποία είχε περιέλθει η κατάσταση, είναι πολύ σύνθετα και δεν χρειάζεται να τα αναλύσουμε εκτενώς. Υπήρχε ιδέα μήπως να γίνει ένα time out, να οργανώσουν ένα είδος κινήματος τότε οι στρατηγοί, και για να γίνει ένα ξαναμοίρασμα της τράπουλας με καινούργιες συνθήκες, για να ξαναμπεί η ζωή, η πολιτική, σε ένα κανάλι με περιορισμούς μεν, αλλά δεν θα ήταν δικτατορία. Αυτή ήταν η αρχική ιδέα, τέλος πάντων. Οι στρατηγοί αναθέτουν ουσιαστικά στους συνταγματάρχες που ειδικεύονται στη διοργάνωση αυτών των κινημάτων με βάση σχέδια που είχαν εκπονηθεί, το σχέδιο Προμηθέας, Φερρυππίν, που είχαν εκπονηθεί για το τι θα συνέβαινε στην Ελλάδα εάν υπήρχε μια εισβολή από βορρά. Οπότε χρησιμοποιούν την τεχνική αυτή που υπάρχει για να οργανώσουν όλη αυτή την κατάσταση ερήμην των στρατηγών. Δηλαδή τους παρακάμπτουν και τους βραχικυκλώνουν. Και το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι αυτοί δεν ενδιαφέρονται να ταυτιστούν με τη δεξιά, παρότι είναι η ιδεολογία τους, θα λέγαμε, ακροδεξιά. Ουσιαστικά συλλαμβάνουν όλους τους πολιτικούς, αριστερούς και δεξιούς, και καταδικάζουν τον κοινοβουλευτισμό. Δηλαδή το μήνυμά τους είναι αυτό που θα το ονομάζαμε σήμερα λαϊκίστικο, πολιτική χωρίς πολιτικούς. Και σου λένε οι στρατιωτικοί: εμείς το στρατό ξέρουμε να το διοικούμε, άρα ξέρουμε να διοικήσουμε και τη χώρα. Η πολιτική είναι ανίκανη, είναι διεφθαρμένη. Θα κάνουμε πολιτική χωρίς πολιτικούς.
2: Αυτό που ακούμε από ορισμένα κομμάτια της κοινωνίας.
1: Ακριβώς.
2: στο όνομα των διεφθαρμένων πολιτικών.
1: Στο όνομα της δικαιοσύνης, ναι, στο όνομα της καθαρότητας, στο όνομα του έθνους, του λαού και της Ελλάδας. Δηλαδή είναι μηνύματα τα οποία επανέρχονται με τον καιρό, αλλά τότε τα εξέφραζε μία μερίδα του στρατού. Κάτω από αυτό όμως υπάρχει και μια συντεχνιακή διάσταση, που είναι το γεγονός ότι ο στρατός στην Ελλάδα τότε είναι αυτό που θα λέγαμε σήμερα top heavy. Πάρα πολύ μεσαίοι αξιωματικοί, λίγες θέσεις στρατηγών. Οπότε σημαίνει ότι όταν προάγεις κάποιον, όλοι όσοι είναι από πάνω του πρέπει να προστατευτούν. Δεν το θέλουν αυτό. Είναι και σχετικά νέοι. Είναι μια τάξη ανθρώπων που προέρχονται κυρίως από μικροαστικά και αγροτικά στρώματα. Δεν ταυτίζονται δηλαδή με τις ελίτ. Έχουν υψηλή αίσθηση του καθήκοντος του δικού του και της θέσης τους, ότι δηλαδή είναι οι άνθρωποι που προστατεύουν τη χώρα λόγω του εμφυλίου, ότι μπορούν να γίνουν και σωτήρες της χώρας, αλλά συγχρόνως να βοηθήσουν και το ατομικό του συμφέρον. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά εξασφαλίζονται επαγγελματικά. Αυτή είναι η ενδιαφέρουσα διάσταση του πραξικοπήματος που δεν την αναφέρουμε συχνά.
2: Την δικτατορία την υποκινεί η Ουάσιγκτον. Υπάρχει εμπλοκή των ΗΠΑ στην εγκαθίδρυση.
1: Υπάρχουν στενές σχέσεις ανάμεσα σε διάφορους, θα λέγαμε, πράκτορες Αμερικάνους και τους διάφορους στρατιωτικούς στο πλαίσιο αυτών των σχέσεων και των σχεδίων μέσα στον ψυχρό πόλεμο, αλλά δεν είναι πρωτοβουλία ή σχέδιο των Ηνωμένων Πολιτειών η δικτατορία, παρότι αυτό που λεγότανε κατά κόρον την εποχή εκείνη και επικράτησε ότι η δικτατορία είναι αμερικανοκίνητη, ήταν αυτόνομη επιλογή μιας μερίδας Ελλήνων αξιωματικών, την οποία όμως μετά οι Αμερικάνοι την αποδέχθηκαν, διότι δεν ήθελαν να μπλέξουν παραπέρα. Σου λέει, αυτά είναι τα τετελεσμένα γεγονότα, αυτοί πήραν την εξουσία, με αυτούς θα συνεργαστούμε. Και από αυτήν την άποψη έχουν ευθύνη οι Αμερικάνοι που το αποδέχτηκαν αυτό, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να πούμε ότι αυτοί το οργάνωσαν.
2: Σε εκείνη την περίοδο, κυρία Τριανταφύλλη, υπάρχει αυτό που λέμε στην αισθητική το kitsch. Αυτές οι εκδηλώσεις που οργανώνονται από το καθεστώς μπορεί να έχουν να βρίσκουν θεατές, αλλά ταυτοχρόνως και κάποιοι άνθρωποι αντιμάχονται αυτήν την αισθητική. Τι λέει η έρευνά σας?
3: Αυτό είναι ένα εργαλείο που χρησιμοποίησε φυσικά το καθεστώς προκειμένου να επηρεάσει με τον τρόπο που πίστευε ότι έπρεπε να επηρεάσει όλες αυτές οι γιορτές. Το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι τα ρεύματα, τα καλλιτεχνικά που αναπτύχθηκαν σχεδόν σε όλα τα πεδία δεν είχαν απαραίτητα διάλογο με αυτές τις γιορτές. Δηλαδή δεν είδαν αυτές τις γιορτές και είπαν, α, εμείς τώρα θα κάνουμε κάτι άλλο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι ουσιαστικά οι καλλιτέχνες συνέχισαν μέσα σε αυτό το καινούριο πλαίσιο, το πολύ αυστηρό πλαίσιο, συνέχισαν να κάνουν τη δουλειά τους. Δηλαδή συνέχισαν να θέλουν να δημιουργήσουν. Και μάλιστα με την φόρα που είχαν από όλη τη δεκαετία του 60, προσπαθήσανε να ακολουθήσουν και ρεύματα που ερχόντουσαν απ' έξω. Δηλαδή η συνομιλία τους, πιστεύω ότι σε έναν απολογισμό είχε να κάνει πιο πολύ, αν δούμε δηλαδή την παραγωγή, είχε να κάνει πιο πολύ με ρεύματα καλλιτεχνικά που ερχόντουσαν απ' έξω, παρά με το διάλογο που λέμε τώρα, ας πούμε, ότι μπορεί να υπήρχε με το καλή μάρμαρο ή με αυτές τις γιορτές. Αυτό πιστεύω ότι ήταν κάποια γεγονότα απομονωμένα που συνέβαιναν και πολλές φορές πολλοί καλλιτέχνες και δημοφιλείς καλλιτέχνες συμμετείχαν σε αυτά. Προσπάθησε το καθεστώς και στο Εθνικό Θέατρο, ας πούμε, να χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία, κάποιους καλλιτέχνες προς όφελός του. Όμως σε καμία περίπτωση η δημιουργικότητα δεν περιορίστηκε, ας πούμε, σε αυτά τα πλαίσια.
1: Δεν μπορεί να ταυτιστεί. Δηλαδή θυμάμαι όταν γράφαμε το βιβλίο, με ρωτούσαν κάποιοι φίλοι τι κάνεις τώρα. Λέω, γράφω ένα βιβλίο για την ιστορία του πολιτισμού στη Χούντα. Σιωπή. Και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, δηλαδή τις γιορτές της Χούντας, αυτό το kitsch, λες και ο πολιτισμός ήταν το καθεστώς.
2: Απαντάτε αμέσως στη σελίδα 33. Έργα όπως «Ο μεγάλος ερωτικός» του Μάνου Χατζηδάκη, «Ο δρόμος» των Μίμη Πλέσα και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο σταθμός» του Μάνου Λοΐζου και Λευτέρη Παπαδόπουλου, «Ο Άγιος Φεβρουάριος» του Δήμου Μούτσι, «Διόδια» της Ζένης Μαστοράκη, «Το τρίτο στεφάνι» του Κώστα Ταξί, «Η Ευδοκία» του Αλέξη Δαμιανού, «Η Αναπαράσταση» του Θόδωρου Αγγελόπουλου, ανάμεσα σε πάρα πολλά άλλα. Προκύπτει δηλαδή ένα εντελώς διαφορετικό αφήγημα, λέτε.
1: Ακριβώς, το οποίο όλα αυτά τα έργα, αν τα σκεφτείτε, τα γνωρίζουμε, γι' αυτό τα αναφέρουμε εκεί, αλλά δεν τα συνδέουμε μεταξύ τους και δεν τα συνδέουμε με την εποχή εκείνη. Είναι σαν να υπάρχουν σε κάποιο, ας πούμε, άλλο σύμπαν.
3: Κάπου.
1: Κάπου, ακριβώς. Αυτό που κάνουμε είναι τα συνδέουμε μεταξύ τους, και γιατί οι δημιουργοί τους πολλές φορές συνεργάστηκαν μεταξύ. Δηλαδή η Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού έχει μέσα τη μουσική του Μάνου Λοΐζου. Δεν είναι δηλαδή οι κόσμοι αυτοί αποκομμένοι μεταξύ τους. Όλο αυτό είναι μια δημιουργική, θα έλεγα, περίοδος όπου όλοι συνομιλούν με όλους και βγαίνει αυτό το πολύ ωραίο αποτέλεσμα, αλλά είναι αποτέλεσμα της εποχής του. Δεν είναι αποκομμένο.
3: Και έχει και πολύ ενδιαφέρον ότι φτιαχτήκαν αυτά τα δίκτυα συνεργασίας, τα οποία μπορεί, δεν ξέρουμε, εντάξει, ποτέ δεν μπορούμε να ξέρουμε στην ιστορία, αλλά μπορεί υπό άλλες συνθήκες να μην είχε προσπεραστεί το ατομικό κίνητρο, ο ατομικισμός, η προσωπική καριέρα. Αναγκαστήκαν δηλαδή να υπάρξουν όλοι μαζί.
1: Και αυτό το λένε οι ίδιοι. Λένε ότι την εποχή εκείνη υπήρξε πολύ μεγάλη αλληλεγγύη ανάμεσα στους καλλιτέχνες, γιατί αισθάνονταν ότι το πολιτικό καθεστώς ήταν εχθρικό απέναντί τους. Ενώ υπό συνθήκες όπου δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο, μπορεί να θεωρούσαν ότι γιατί να συνεργαστώ εγώ με αυτούς, θέλω να το κάνω μόνος μου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι το ελεύθερο θέατρο εισάγει την ιδέα της συλλογικής σκηνοθεσίας, το οποίο ακόμα και τώρα.
3: Είναι πρωτοπορία. Εγώ ακόμα απορώ πως το κάνανε, ας πούμε. Δηλαδή, κάπως συγγενέψαν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους, το οποίο είναι εντυπωσιακό.
2: Και μετά λέτε όμως στη μεταπολίτευση παίρνει ο καθένας στον δρόμο του. Κάπως έτσι τελειώνει η αφήγηση, κάπως έτσι.
1: Θα το πούμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον το τι συμβαίνει όταν τελειώνει αυτή η περίοδος, γιατί δεν έχουμε συζητήσει βέβαια το τέλος της, γιατί δεν έχουμε παραδεχτεί την ύπαρξή της.
2: Θα ήθελα σε αυτό το σημείο να ακούσουμε κάτι από τον μεγάλο ερωτικό, γιατί από ό,τι διαβάζοντας έμαθα ότι είναι μια κολόνα, ένα στυλοβάτης αυτής της εκρήξεως, με τον Μάνο Χατζηδάκη να υπερασπίζεται ότι δεν κάνει πολιτικό τραγούδι, αμιγώς πολιτικό στο ύφος και στο στυλ του
1: Μοδωράκη. Όχι μόνο το ισχυρίζεται, το γράφει κιόλας. Δηλαδή, ναι. Όταν ανοίγει κανένας το δίσκο στο εσώφυλλο, λέει η πρώτη φράση: ο μεγάλος ερωτικός δεν αντιστέκεται. Που να το πει στην εποχή εκείνη που η αντίσταση είναι στο μυαλό πολλών ανθρώπων και ιδιαίτερα καλλιτεχνών.
2: Αλλά αντιθέτως κάνει αντίσταση με τον μεγάλο ερωτικό. Γιατί... χωρίς να γράφει ερωτικά τραγούδια, αλλά μιλάει για τον έρωτα.
3: Γιατί στην πραγματικότητα ένα κοινό στοιχείο πολλών έργων και του μεγάλου ερωτικού κυρίως, που το υπερασπίζεται πολύ ο Χατζηδάκης, είναι δύο πράγματα: η ποίηση και η φαντασία, τα οποία ενεργοποιούνται με ταχύτητα απίστευτη, γιατί είναι ένα μέσο ελευθερίας, ας πούμε, γιατί κανείς δεν μπορεί εύκολα να περιορίσει αυτούς τους δύο κώδικες. Οπότε μεταχειριζόμενος αυτούς τους τρόπους, αμέσως κάνει αυτό το έργο, το οποίο ναι, δεν αντιστέκεται πολιτικά, αλλά μπορεί να αντιστέκεται υπαρξιακά.
2: Δέχεται κριτική για την επιλογή του. Δέχεται... εκείνη την εποχή από άλλους.
1: Ναι, δέχεται κριτική και υπάρχει μια τρομερή συνέντευξη που δίνει ο Χατζηδάκης στον ταχυδρόμο στον Κώστα Ρεσβάνη, τον δημοσιογράφο. Μάλιστα στην περίοδο της φιλελευθερωποίησης τότε, το 1973, όπου λέγονται πράγματα που πριν δεν λέγονταν. Στο οποίο ο Ρεσβάνης τον κατηγορεί ανοιχτά. Του λέει: τι είναι αυτά τα πράγματα που κάνετε? Εδώ είναι η εποχή που γίνεται χαμός. Οι νέοι θέλουν ηγεσία, θέλουν πρωτοπορία, θέλουν καθοδήγηση και εσείς μας λέτε ότι δεν σας ενδιαφέρει αυτό το πράγμα.
2: Ναι, αλλά πρέπει να διαβάσω τι γράφει ο Ρεσβάνης στον πρόλογό του. Είμαι στη σελίδα 324 και διαβάζω. Γράφει, επαναλαμβάνω, στην εισαγωγή του ο δημοσιογράφος Κώστας Ρεσβάνης. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν είχα περάσει 2-24 ώρα στα κρατητήρια ασφαλείας της Χιλής, θα ένιωθα καλύτερα παρά όταν τελείωσε μια συζήτηση 2,5 ώρων με τον Μάνο Χατζηδάκη. Μπορεί να έφταιγε και η αφέλειά μου. Πήγα να τον βρω σαν καλός δημοσιογράφος, οπλισμένος με το επαγγελματικό ερωτηματολόγιο. Ποιο θα είναι το επόμενο έργο σας, τι γνώμη έχετε για τη σημερινή ελληνική μουσική, κάτι τέτοια. Ο Χατζηδάκης, παρά την αρχική του πρόθεση να μιλήσει μόνο για τη δουλειά του, δρασκέλισε γρήγορα-γρήγορα τα όρια, άρχισε μια πάλι με ελεύθερα όλα τα χτυπήματα. Μοίραζε γροθιές όπου έβρισκε. Ένας άλλος Χατζηδάκης. Ο ίδιος άλλωστε δέχτηκε αυτό το άλλος. Έχω αλλάξει τα τελευταία χρόνια, μιλάει ο Χατζηδάκης τώρα. Απέκτησα μεγαλύτερο αυτοέλεγχο. Δεν είμαι πια ο ίδιος. Τώρα ξέρω τι λέω, ενώ παλαιότερα είπα πράγματα που δεν ήθελα.
0: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα. Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
4: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
4: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
5: Τελειώσαμε.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο. Γιατί να είσαι ο Ρωμαίος. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο. Σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Ναι. Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα. Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις. Όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς.
9: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
10: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
9: Πίτσα Ρωμαίο.
10: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη.

0: Star FM 933.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: www.epiplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Epiplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Frictoria.com Data Center Services.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
4: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
2: Frictoria.com Data Center Services.
4: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Frictoria.com Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
2: Frictoria Data Center Services.
3: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
4: Frictoria.com Data Center Services.
3: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
2: www.frictoria.com.
5: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
6: Φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
5: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
6: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
5: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
6: Τελειώσαμε.
7: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
8: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Μια φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
3: Τελειώσαμε.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
6: Data Center Services.
7: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
7: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com
2: Central. Central.
9: Central.
2: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
10: La gente está muy loca.
2: Και το πρωί και το βράδυ.
10: All day, all night.
2: Central και
11: φύγαμε.
10: All day, all night. All night. All night.
2: Central στη Γαλατινή.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις,

0: Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
3: Αποκλειστικά στον Μασούτη σε απίστευτη τιμή. Ελληνικά βερίκοκα χύμα το κιλό μόνο 1,79. Και τόνι Ρίο Μάρε 3 επί 80 γραμμάρια τώρα μόνο 2,99. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
4: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
5: Φωτογραφία σου.
4: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
5: Τελειώσαμε.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
8: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
7: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
8: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
3: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
8: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
3: Πίτσα Ρωμαίο.
8: Για αυτούς που ξέρουν.
7: Νόστιμη! Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο!
0: Ο Star FM είναι δίπλα σας κάθε στιγμή. Στα προβλήματα, στη διαμαρτυρία, στην ανάγκη. Star FM 933 και κάθε πρωί ανοιχτή γραμμή καταγγελιών για όλους και για όλα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 24620-83275 και στο 87275 για ό,τι δυσκολεύει τη ζωή σας και εμείς θα επικοινωνήσουμε με τις αρμόδιες αρχές προκειμένου να βρεθεί άμεσα λύση. Star FM 933. Γιατί μαζί μπορούμε να κάνουμε καλύτερη τη ζωή.
9: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

Star FM 933. 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Ο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντέη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα, στην Ομυρίδου Σκυλίτσι και στη Δημητρίου Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη στο Δήμο Μαρόνια Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Εν τω μεταξύ, έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ εντός της ημέρας αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή. Το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα μετέδωσε ότι ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε σήμερα για την Τεχεράνη, όπου θα έχει συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Σε 60 ημέρες θα πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν, αλλιώς θα προβούμε σε ενέργειες που δεν θα τους ευχαριστήσουν, διαμήνυσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος. Βολές κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Μπαράκ Ομπάμα, αμφισβήτησε ευθέως το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο κατά του Ιράν. Μιλώντας στο δίκτυο NBC, ο πρώην πρόεδρος δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στο προηγούμενο καθεστώς μετά τον πόλεμο που εξαπέλυσε ο Τραμπ κατά του Ιράν τον Φεβρουάριο. Υπενθύμησε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, που είχε διαπραγματευτεί η δική του κυβέρνηση, το Ιράν είχε συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικά όπλο. Ωστόσο, η παρούσα κυβέρνηση αποχώρησε από τη συγκεκριμένη συμφωνία, εξέλιξη που, όπως είπε ο Μπαράκ Ομπάμα, οδήγησε το Ιράν να αναπτύξει μεγαλύτερη πυρηνική ικανότητα. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθώς στη διάρκεια των ερευνών εντοπίστηκαν δεντρίλια κάναβη σε χώρο που χρησιμοποιούσε ο συλληφθής. Επιπλέον, οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι του ενοικιαστή, γεγονός που οδηγεί τις αρχές στο ενδεχόμενο τέλεσης εγκληματικής ενέργειας σε βάρος της 45χρονης. Πολύ ωραία αναμένεται να είναι σήμερα η διαδικασία των απολογιών των 4 εκ των 7 συλληφθέντων που κατηγορούνται ως εμπλεκόμενοι στο μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης μέσω διαδικτύου. Οι 3 από τους 7 συλληφθέντες ζήτησαν και έλαβαν νέα προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε ό,τι αφορά τους 4 που απολογούνται σήμερα, οι 3 είναι από το Ηράκλειο της Κρήτης. Το συνολικό οικονομικό όφελος της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Η ζημία που εκτιμάται ότι υπέστησαν οι νόμιμοι πάροχοι συνδρομητικής τηλεόρασης φέρεται να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν 2 ημεδαπή ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν 2 ακόμη άτομα ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους. Το σύνολο των αφαιρεθέντων χρημάτων και τιμαλφών εντοπίστηκε και αποδόθηκε στους νόμιμους δικαιούχους.
3: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Στις 8 το βράδυ η Ολλανδία αντιμετωπίζει τη Σουηδία, στις 11 αναμετρώνται Γερμανία ακτή Ελεφαντοστού, στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής Εκουαδόρ Κουρασάου και στις 7 το πρωί της Κυριακής στην Ισία Ιαπωνία. Στους θεσινούς αγώνες, σε την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου, εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διοργανωτές επικράτησαν της Αυστραλίας με 2-0. Στους υπόλοιπους αγώνες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Μαρόκος Σκωτία 1-0, Βραζιλία Αϊτή 3-0 και Τουρκία Παραγουάη 0-1. Σε συζητήσεις με τον Ιταλό προπονητή Αλέσιο Λίση βρίσκεται η διοίκηση της ΠΑΕΠΑΟΚ για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας.
4: Στη high season τρέχεις non-stop.
5: Παιδιά, την παραγγελία!
4: Αλλά στην off-season δεν κουνιέται φίλο. Η επιχείρησή σου προσαρμόζεται με τη σεζόν. Γιατί όχι και το ρεύμα σου. Προτέρια Value Seasonal. Το μεικτό τιμολόγιο για τις εποχιακές επιχειρήσεις με σταθερή τιμή για το ρεύμα σου από το Μάιο έως τον Οκτώβριο που το χρειάζεσαι περισσότερο και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τον υπόλοιπο χρόνο για να έχεις ξεγνιασιά all season. Η επιχείρησή σου θέλει προτέρια. Την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Για να μάθεις περισσότερα, επισκέψου το κατάστημα Προτέρια στα Γρεβενά, Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη 59.
2: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
7: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
8: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην Ανατολική Νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
9: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
10: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
9: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
10: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
9: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
10: Τελειώσαμε.
11: Τα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
15: Γι' αυτό και σήμερα...

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Καλώς ήρθατε στο Σαββατιάτικο, ό,τι να είναι. Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Κώστας Καραμαλής σε αυτό.
1: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Σιγάρε άγριε, ωμαν, γιατί αυτός είναι, λέει, όχι στους κυριλέ. Τον έχουμε δει χωρίς γραβάτα τα τελευταία, δεν ξέρω, όλο με τη γραβάτα του πάει. Καλά κάνει ο άνθρωπος, αυτή είναι η στολή της δουλειάς του. Όχι στους κυριλέ. Όχι στην ηρωίνη, κομμένα αυτά. Α, ο Κώστας Καραμαλής, ναι, κομμένη. Κωνσταντίνος ο εργατικός, κομμένες οι πρέζες. Το τραγούδι λέει «Στα τσιγάρα λέμε ναι». Το υιοθετεί, φαντάζομαι, ως πρόεδρος του συλλόγου. Τι είναι, είναι πρόεδρος του Ελληνικού Συνεταιρισμού Ελλήνων Καπνοπαραγωγών. Είναι τρομερό, τρομερό. Ποιο θα κάνουμε πρόεδρο? Τον Κώστα τον Καραμαλή. Γιατί δεν έχει πολύ δουλειά η θέση. Ο Κώστας ο Καραμαλής, αυτό όλο το απήγγειλο που ακούσατε σε μια αποφύτηση ενός κολεγίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω γιατί, πιθανόν να διασκεδάσει τους μαθητές σου. Λέει, θα τους κάνουν να γελάσουν. Δεν γέλασαν, οι άμυνανε παγωμένοι. Κοιτούσαν έτσι. Ήταν ένας λόγος που ήταν τίγκα στο κλισέ, όλοι το κλισέ. Τώρα που ανοίγετε τα φτερά σας, το άγνωστο, βασιστείτε στις δυνάμεις σας, αλλά διότι το οποίο. Είπε αυτά, είπε ότι να προσέχουν τους ανθρώπους που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο. Παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή, μεγάλωσε. Μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον. Τσάκισε, κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντάς την

0: που θέλουν την εξουσία. Ο άνθρωπος που δεν έχει ασχοληθεί στη ζωή του με οτιδήποτε άλλο παρά μόνο με την εξουσία. Δηλαδή μεγάλωσε, μπήκε στην πολιτική κατευθείαν, έγινε πρωθυπουργός και τώρα κάνει τον... κατέστρεψε την Ελλάδα εντελώς αφήνοντάς την απολύτως απροστάτευτη απέναντι στην οικονομική κρίση και τώρα κρίνει. Και λέει όχι στους ξενέρωτους και τους κυρίλε. Στους σκύλους και στις γάτες λέει ναι, φαντάζομαι εννοεί τα βρώμικα στα γήπεδα. Είναι, το τραγούδι λέγεται ο ύμνος των κοψιδιών. Είναι των μαύρων σκυλιών, ναι, όχι, είναι των κοψιδιών. Τώρα ξέρω τι λέω εδώ, ταιριάζει πια των κοψιδιών. Αυτός είναι ο Κώστας Καραμαλής, θα τον ακούσουμε. Ο Κωνσταντίνος ο εργατικός ή ο εργασιομανής ή ο ακούραστος ή ο ικανός, θα δούμε. Ο κομμωδιογράφος του μέλλοντος θα αποφασίσει. Θα τον ακούσουμε πάρα πολλές φορές αυτό το δίωρο να απαγγέλει. Και όταν μιλάει, νομίζω ότι του τρέχουν τα σάλια πάντα. Δηλαδή, κάθε φορά που ακούς τον Καραμαλή να μιλάει, νομίζω ότι είναι μπροστά του μια μπριτζόλα. Και στους σκύλους και τους γάτες λέμε ναι. Και έχει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, πάμε στις πολεοδομίες. Πολεοδομίες, παιδιά, πέσαμε όλοι από τα σύννεφα. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση. Πρώτη από όλους η κυβέρνηση, δεν περιμέναμε αυτό το πράγμα. Συνελήφθησαν κάποιοι στις πολεοδομίες και ευθύς αμέσως ο επικεφαλής της αρχής για την πάταξη. Έτσι λέμε, επικεφαλής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, είναι για την πάταξη του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Έτσι, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Είπε, να κάνουμε κατευθείαν έλεγχο στους υπαλλήλους της πολεοδομίας. Τόσα χρόνια τους αφήναν έτσι. Σου λέει, πού να πάει το μυαλό τους ότι μπορεί να είναι διεφθαρμένοι στις πολεοδομίες. Δεν πάει εύκολα. Αλλά τώρα που πιάσανε κάποιους, λέει, για να δούμε τι γίνεται και εδώ. Έγιναν και οι παρετήσεις των Γενικών Γραμματέων. Δεν έχει καμία σχέση. Ειδικά αυτή του περιβάλλοντος δεν έχει καμία σχέση. Δεν τα λέω εγώ, τα λέει ο Υπουργός Παπασταύρου.
1: Τα δυσάρεστα πράγματα είναι με τις πολεοδομίες.
2: Είναι, ναι.
1: Και το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου.
2: Ο Γενικός Γραμματέας δεν παραιτήθηκε.
1: Δεν παραιτήθηκε για τις από ευθυξία.
2: Πάντως, έτσι όπως το είπατε, είναι σαν να έχει σχέση.
1: Όχι, αλλά υπήρχε. Ήταν παράπλευρη απώλεια. Πώς
2: κοιτάξτε.
0: Τα έχουμε πει 150 φορές. Δεν μπορώ να τα λέω συνέχεια. Άκου, Παπασταύρου, το έχουμε πει. Έκλεισε τον κύκλο του. Πόσες φορές θα το πούμε, το έχουμε πει, μια βγαίνει ένας λέει άλλα, άλλος ένα άλλα. Ένα πράγμα, μια φράση δεν μπορεί να τη λέτε όλοι. Έκλεισε τον κύκλο του. Καθώς ολοκληρωνόταν ο κύκλος, ερχόταν η μια γραμμούλα να συναντήσει την άλλη, έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και πιάσαν τον κουνιάδο του. Ατυχίες. Τα έχει αυτά η ζωή. Αλλά το σωστό είναι έκλεισε τον κύκλο, ολοκλήρωσε το έργο του. Οι πολεοδομίες, οι οποίες και ο Παπασταύρο, ο υπουργός περιβάλλον, δεν το περίμενε και αυτός ο άνθρωπος για τις πολεοδομίες. Δεν μπορεί να το περιμένει. Πάει ο νους του ανθρώπου. Οι πολεοδομίες που λέγαμε πάντοτε είναι έτοιμος αυτός, πολεοδόμος. Θέλαμε να πούμε κάποιος είναι πολύ έτοιμος, λέγαμε πολεοδόμος. Οπότε ανακαλύπτει ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση.
2: Γι' αυτό χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια ριζική μεταρρύθμιση της πολεοδομίας. Mm-hmm. Τι εννοώ, να κάνουμε ένα one-stop shop, ένα GovGR για τις πολεοδομίες.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Κάνε ένα GovGR να τελειώσει και άσους μετά να ζητάνε ό,τι λεφτά θέλει ο καθένας. Αλλά τέλος πάντων, όχι, εντάξει, η ψηφιοποίηση, ναι, okay, η απουσία πολλών συναλλαγών μειώνει την διαφθορά, δεν την εξαφανίζει όμως. Αυτό που σίγουρα εξαφανίζει τη διαφθορά είναι ο τρόμος του διεφθαρμένου να πιαστεί. Αυτό ο τρόμος, δηλαδή, εάν στην ιδέα ότι μπορεί να τον τζακώσουν λερώνει τα βρακιά του και η πιθανότητα να τον τζακώσουν είναι μεγάλη, πάει η διαφθορά. Δεν είναι. Τώρα, κατά τα άλλα και με τα ψηφιοποιημένα, όταν υπάρχει θέληση υπάρχει τρόπος. Το θέμα είναι να μην υπάρχει θέληση. Εν πάση περιπτώσει, γιατί να μην υπάρχει θέληση? Εσείς τι λέτε, κύριε Κώστα μου?
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη φάζεις σκύλους και γάτες, είπαμε ναι.
3: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Κομμένη ηρωίνη.
3: Όχι λέμε στους άσχετους.
0: Την κόψα.
3: Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Όχι στους κυριλέ, δεν τους μπορεί ο Καραμαλής στους κυριλέ. Δε, είναι αλήτης. Είναι αλάνι. Δεν μπορεί τους κυριλέ. Όμως χαναθρεμένος. Δεν μπορεί τους κυριλέ. Θα ακούσουμε και μετά φοβερά παραδείγματα, αλλά όσο περνάει ο καιρός, τόσο συμπεραίνω ότι το βασικό γνώρισμα των πολιτικών, όχι όλων, αλλά είναι ότι δεν τρέπονται. Δεν έχουν αίσθηση ντροπής και δεν έχουν και αίσθηση του γελίου. Δηλαδή, να πούνε, ρε παιδί μου, μου έρχεται να πω κάτι, αλλά κατευθείαν να πει, όχι, άστο να το πω, με κοροϊδεύει ο κόσμος.

0: θα γελάει ο κόσμος μαζί μου, ενώ δεν είναι η πρόθεσή μου. Γιατί μπορεί να είναι η πρόθεσή σου να γελάει ο κόσμος, οπότε είναι οκ. Okay. Αν δεν είναι η πρόθεσή σου να γελάς, λες, να μην απαγγείλω τώρα κυλαϊδόν και όχι στην ηρωίνη και στα σκυλιά και στα γατιά, λέμε ναι. Αλλά όταν δεν την έχεις αυτή την αίσθηση του γελίου, την αίσθηση της ντροπής, ανοίγεις το στόμα σου και λες, σαν να μην υπάρχει αύριο. Και έτσι πετυχαίνεις. Έτσι να πω, και έτσι γεμίζει και αυτή εδώ η εκπομπή. Οπότε είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Έτσι. Λοιπόν, πριν συνεχίσουμε με την πολιτική, θέλω να συζητήσουμε κάτι πολύ σοβαρό, πραγματικά σοβαρό. Ναι. Την προσοχή σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Ο Μητροπολίτης Μόρφο, αν δεν κάνω λάθος, είναι ο άνθρωπος που μας είχε ενημερώσει για το πώς ο έξω από εδώ κρυβόταν στο Φέρμπι. Αν θυμάστε. Πήγαινε και κρυβόταν στο Φέρμπι ο έξω από εδώ, παιδιά. Τον καημένο και που κατήντησε. Δηλαδή, ούτε ο Ανδρουλάκης δεν πάει να κρυφτεί στο Φέρμπι. Πήγαινε όμως ο Φουκαράς ο έξω από εδώ. Μετά δεν αγόραζε κανείς το Φέρμπι, έφυγε από εκεί ο έξω από εδώ. Τώρα δεν ξέρω που είναι, έχω χάσει τα ίχνη του.
1: Στα Λαμπούμπου.
0: Μπράβο, στα Λαμπούμπου.
1: Στα Λαμπούμπου.
0: Στα Λαμπούμπου. Μπράβο, καλά που το θύμισε ο Νίκος. Πήγε στα Λαμπούμπου. Γιατί μετά πουλούσαν τα Λαμπούμπου.
1: Ξέρω.
0: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά και τα Λαφούφου, τα ψεύτικα ή τα Λαφούφου.
1: Τα Λαμπούμπου είναι τα κανονικά.
0: Τα κανονικά είναι τα Λαμπούμπου είναι για τα κορόιδα. Τα Λαφούφου είναι το ίδιο πράγμα πιο φθηνό. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο ίδιος αυτός ο Μητροπολίτης Μόρφου, δυστυχώς Μητροπολίτης είναι Κύπρου, οπότε μάλλον δεν απόλαυσε την αύξηση που έδωσε από την καλή της την καρδιά η κυβέρνηση. Σε καλή μεριά να ευχηθούμε στους Μητροπολίτες μας. Μας ενημερώνει λοιπόν ο Μητροπολίτης Μόρφου για τον Άλιστο Κούπερ, παιδιά. Πώς έκανε καριέρα ο Άλισο Κούπερ. Λοιπόν, να μας πείτε, σεβασμιότατε, πείτε μας αυτό που λέγαμε για τον Άλισο Κούπερ. Τι είπατε, τι λέγαμε, για πείτε τα.
2: Ο Άλισο Κούπερ που είπα,
0: ναι, ναι,
2: πριν μερικά χρόνια, ομολόγησε ότι όταν ήμουν νεαρός.
0: Εσείς.
2: Και ασχολούμουν, λέει, με το ροκ.
0: Α, εκείνος.
2: Με πήγαν οι άνθρωποι του Hollywood.
0: Προσέξτε
2: το αυτό. Οι άνθρωποι του Hollywood. Η εταιρεία εκεί, στην Καλιφόρνια, της Αμερικής, που προωθεί τις ταινίες,
0: τις ταινίες
2: και τα ταλέντα τα μουσικά. Τι? Που αυτά με τη σειρά τους,
0: ναι, ναι,
2: θα επηρεάσουν,
0: ναι,
2: όλον τον κόσμο.
0: Αμάν, τις ταινίες, πω, αυτή η εταιρεία είναι μία εταιρεία, είναι αυτή η εταιρεία, μην κοιτάτε που έχουν άλλα, είναι μία η εταιρεία. Μπορεί να δείτε, σας, τι σας πειράζει τώρα η εταιρεία που προωθεί τις ταινίες, δηλαδή τις ταινίες είναι πρόβλημα, για πείτε μου, τι είναι το, ποιο είναι το κακό δηλαδή.
2: Ποιοι τα διευθύνουν
0: αυτοί?
2: Αυτά όλα τα συνεργεία,
0: είτε
2: του κινηματογράφου,
0: ναι,
2: είτε της μουσικής.
0: Τα συνεργεία της μουσικής.
2: Όλοι,
0: ναι,
2: μα όλοι,
0: ναι,
2: Εβραίοι.
0: Α!
2: Το έχουν όταν ακούν, ακούε. Το νόν, νοήν.
0: Δεν
2: θέλει άλλο σχολείο αυτό.
0: Πέρομ, ναι. Οι Εβραίοι! Οι Εβραίοι! Εντάξει, δεν κρίνουμε ιδεολογίες και ο εθνικός σοσιαλισμός μια ιδεολογία είναι, δεν είναι δίδεται θέμα. Οι Εβραίοι λοιπόν είναι από πίσω, ελευθερία στην Παλαιστίνη και ο Μόρφου. Τι να κάνουμε, λογικό είναι. Μπας περιπτώσει να φύγουμε από αυτά τώρα και την Ιντιφάντα. Και τι είπε ο Κούπερ, εγώ εκεί θέλω να μείνω. Έχουμε μείνει εκεί που τον επήρανε τις εταιρείες που κάνουν τις ταινίες και τις μουσικές. Τι έγινε εκεί με τις εταιρείες αυτές?
2: Με πήγα, λέει,
0: ναι,
2: 20 χρονών παιδάκι ο καημένος.
0: Ο, τον καημένο.
2: Δεν ήταν Άλις Κούπερ, ήταν άλλο το όνομα του. Άλις σημαίνει αλήκη. Του δώκαν και γυναικείο όνομα.
0: Βρε... Ναι. Εγώ κατζέτα.
2: Και αυτό είναι επίτηδες.
0: Ναι, βέβαια.
2: Αρέσει στο σατανά.
0: Έτσι.
2: Ό,τι είναι του Θεού.
0: Τα αγόρια.
2: Διαβάλλει.
0: Που είναι του Θεού να γίνονται κορίτσια. Ναι. Λοιπόν, άκου τώρα τον έξω από εδώ που ό,τι είναι του Θεού. Είδε το αγόρι, λέει του Θεού. Είναι αυτό ένα αγόρι. Το πούμε κορίτσι που είναι του σατανά. Είναι αυτά. Συνεχίστε εσείς, συνεχίστε. Μην σταματάτε επειδή εγώ σχολιάζω. Δεν είναι. Εγώ τα εξηγώ.
2: Με πήγα, λέει, 20 χρονών παιδί,
0: ναι,
2: ο Άλις Κούπερ,
0: ναι, ναι,
2: με βάλα, λέει, σε μια σατανιστική τελετή.
0: Μέσα.
2: Και μου είπαν,
0: ναι,
2: ότι θα καλέσουμε πνεύματα,
0: ναι,
2: και αν τα πνεύματα τα αποδεχτείς,
0: αν,
2: και αποδεχτείς και τις προτάσεις τις δικές μας,
0: τις δικές μας, ναι,
2: θα σε κάνουμε διάσημο σε όλον τον κόσμο.
0: Α, πω, πω. Εντάξει, τώρα εγώ που το σκέφτομαι, άμα μου είχαν πει, εντάξει, δεν είναι άσχημα, άρθει το πνεύμα, Τι πρώτη προτάσταση θα μου κάνει πνεύμα είναι, ό,τι και να πει, από νέα, θα γίνω διάσημο. Δεν είναι κακή, κακό το deal. Τελικά το πνεύμα ήρθε, το πνεύμα ή τους έστησε.
2: Το πνεύμα λέει εμφανίστηκε και του είπε από σήμερα εσύ θα λέγεσαι από Ανδρέας Αλίκη.
0: Ανδρέα τον ελέγανε.
2: Άλης. Και θα σε κάνουμε σε όλον τον κόσμο γνωστόν. Μόνον.
0: Ναι.
2: Που θέλουμε.
0: Ναι.
2: Δεν θα πω τι του εκάμαν, αντιλαμβάνεστε.
0: Τι του εκάμαμε, τον χειροτώνησαν, παπαδάκι.
2: Να μας υποσχεθείς με το αίμα σου,
0: ναι,
2: ότι η ψυχή σου όταν πεθάνεις θα είναι δική μας.
0: Oh.
2: Ακούτε τι θέλει ο σατανάς.
0: Βρε το σατανά.
2: Τι θέλουν οι μάγοι.
0: Βρε τους μάγους.
2: Τι έχουν παραχωρήσει οι μάγοι για να έχουν δυνάμεις. Την αθάνατο ψυχή τους.
0: Ποιος?
2: Και το υπογράφουν με το αίμα τους. Αυτόν το πράγμα.
0: Η μάγη έχει κάνει ο ξανθός μάγος, ας πούμε, έχει παραχωρήσει με ο μάγος Σανκάρα. Έχει. Και τι φοβερή γραφειοκρατία είναι αυτή, ρε παιδί μου, στην κόλαση. Αφού είσαι αμαρτωλός, τα βρίσκεις με το πνεύμα, θα πας στην κόλαση. Τι θέλουμε τη χαρτούρα. Υπογραφέ. Ρε η γκάφ που χρειάζεται και στην κόλαση. Ένα μητσοτάκι θέλουν στην κόλαση, να τους τα κάνει όλα ψηφιακά. Πάνε άλλοι και υπογράφουν με το αίμα τους, λες και είμαστε στο μεσαίωνα. Κατάλαβες, φίλε μου. Ενώ δηλαδή αυτόματα, αυτό ψηφιακά, κατευθείαν. Είσαι αμαρτωλός στην κόλαση. Τελείως. Συνδεδεμένο. Να είναι όλα συνδεδεμένα. Τι χρειάζονται υπογραφές και τα χαρτιά. Τέλος πάντων, αυτά είναι σατανικά πράγματα η γραφειοκρατία, όπως καταλάβατε. Μπράβο, ενημερωθήκαμε. Το λέγανε Αντρέα. Εγώ δεν ήξερα τι λέγανε. Θα ήταν Έλληνας.
1: Βίνσεντ το λέγανε.
0: Άσε ρε που ξέρεις καλύτερα τι λέγανε το Βίνσεντ, λέει τώρα. Φου λέει Αντρέα. Το λέγανε Αντρέα. Ο Ανδρέας Γεωργόπουλος, το πιο πιθανό. Γιατί Έλληνας, αφού είναι σπουδαίος, κάτι ελληνικό θα έχει, δεν μπορεί. Για όνομα του Θεού. Λοιπόν, τι λέτε κύριο Κώστα, ναι, να πείτε και εσύ, ναι.
3: Στους εντάξει λέμε ναι.
0: Μπράβο.
3: Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι.
0: Το σατανά να προσέχει.
3: Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι.
0: Μη σαταγκάσει.
3: Στην δράση λέμε ναι.
0: Ναι.
3: Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση.
0: Όχι, τα πάμε αυτά.
3: Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους,
0: ναι, ναι.
3: Όχι στους κυρίες.
0: Εμείς είμαστε άγριοι, δεν λέμε, είμαστε αλήτες. Πάμε με τους ξενέρωτους.

0: τελειώνουμε σιγά σιγά αυτή την ώρα. Όταν θα γυρίσουμε, παιδιά, θα μιλήσουμε για την πρόταση που τα αλλάζει όλα. Την απόδειξη, άλλη μια, όχι την απόδειξη, άλλη μια απόδειξη ότι ο Νίκος και ο Τζοκόντος είναι άνθρωποι του Μητσοτάκη. Έτσι, προσπαθούν δηλαδή με νύχια και με δόντια να σου λέει, πάει να πέσει λίγο ο Μητσοτάκης στις δημοσκοπήσεις, πετιέται ο Νίκος και λέει τσάμπα μου μου ε. Μου μου μου, όχι μου μου ε, τα μου μου ε, τσάμπα είναι. Μου μου μου, μου τσάμπα. Κατευθείαν, ναι, ανεβαίνει πάλι ο Μητσοτάκης, λέει αυτά τα παιδιά είναι βλαμμένα, δεν είναι, δεν μπορούν να βγάλουν άκρη. Το ίδιο και ο Τσίπρας λέει μετά όλα τσάμπα, γιατί ο Νίκος λέει μέχρι 24. Θα τα ακούσουμε όλα αυτά μετά. Προς το παρόν κάνουμε ένα διάλειμμα, σε λίγο και πάλι μαζί.
1: Star FM 933, ο πρώτος, στη Δυτική Μακεδονία.
2: Κρεβάτι elite, στρώμα elite, μαξιλάρι elite, ύπνος elite, άνθρωποι elite, εξυπηρέτηση elite, τιμές elite, προσφορές elite. Ζήσε elite, ζήσε elite Strom.
3: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό, 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί Feta Pop Νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
6: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
5: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
6: Φωτογραφία σου.
5: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
6: Τελειώσαμε.
5: Σεντράλ.
7: Σεντράλ.
8: Σεντράλ.
5: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
9: La gente está muy loca.
5: Και το πρωί και το βράδυ.
9: All day. All night.
5: Σεντράλ και...
10: Φύγαμε.
9: All day. All night.
5: Σεντράλ στη Γαλατινή.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
3: Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη λεωφόρο Σχιστούς Καραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην Ομερίδου Σκυλίτση και τη Δημητρίου Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονία Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά μέχρι στιγμής δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε εχθές το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, στην Ελβετία βρίσκεται ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου Τζάρετ Κούσνερ. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τη Δευτέρα. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές των Χανίων συνέλαβαν εχθές το βράδυ και ανακρίνουν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο από τα τέσσερα μέρη του Σαββατιάτικου. Ό,τι να είναι, Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, Νίκος Ανδρουλάκης στη στήριξη του Κυριάκου του Μητσοτάκη. Θυμάστε που σας έλεγα, παιδιά, πόσο καλό κάνει στο Μητσοτάκη η κλάψα του Νίκου για τις παρακολουθήσεις που κάθε τρεις φράσεις του ήταν «Με παρακολουθούσα εμένα, με!» Λοιπόν, καλύτερη κλάψα για τις παρακολουθήσεις παρά οι προτάσεις του. Γιατί οι προτάσεις του, παιδιά, είναι τέτοιες.
1: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν προτείνει και θα κάνει πράξη ως κυβέρνηση ότι όλοι οι νέοι έως 24 ετών θα έχουν καθολική δωρεάν πρόσβαση και στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
0: Στην επαρχία που είναι πιο ακριβά να πρόσεχαν, να μην μισούσαν στα χωριά τους, να ερχόντουσαν στην πρωτεύουσα όπως οι υπόλοιποι, σαν άνθρωποι. Πάνε και ζουν στις επαρχίες. Να πληρώσουν. Λεφτά υπάρχουν. Και μέχρι 24 ο Νίκος δεν θα πληρώνει. Ό,τι δηλαδή συμβαίνει και τώρα, απλώς να μην μπορείς να πληρώσεις άμα θέλεις. Γιατί τώρα, άμα θες, πληρώνεις. Άμα δεν θες, δεν πληρώνεις. Ο Νίκος λέει: «Ω, και να θέλεις, δεν θα πληρώσεις, αλλά μέχρι 24. Καημένος ο Νίκος δεν καταλαβαίνει ότι τα χρήματα δεν είναι ο λόγος που δεν χρησιμοποιούν οι άνθρωποι μέσα μαζικής μεταφοράς. Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεται, δηλαδή, αυτό και είναι καμιά φορά που απορείς, ρε παιδί μου, λες, εντάξει, καταλαβαίνεις ότι δεν έχουν μυαλό, είναι άνθρωποι χωρίς μυαλό. Αν είχαν λίγο μυαλό να είχαν, δεν θα τους έριχνε double score ο Μητσοτάκης 7 χρόνια μετά. Δηλαδή, πάει να πει ότι είναι καλά-καλά ανίκανοι. Αλλά τόσο πολύ που να μην καταλαβαίνουν, ρε παιδί μου, από πράγματα που μπορεί να προτείνεις, πάει και προτείνει αυτό το οποίο δεν ενδιαφέρει κανέναν. Δηλαδή, ποτέ κανένας, πριν το φέρει το θέμα ο Νίκος στην επικαιρότητα, δεν είπε «Αχ, πρέπει να κρυβίνουν τα ειστήρια των συγκοινωνιών». Ένας δεν το είπε. Λέγανε να γίνουν καλύτερες συγκοινωνίες, να περνάνε πιο συχνά, να είναι καλύτερα τα μέσα. Αλλά για την τιμή ούτε ένας δεν είχε. Δεν είπε ο ένας. Και πήγανε και κάνανε πρόταση αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν μπορεί. Υπάρχει δάκτυλος Μητσοτάκη εκεί πέρα. Δεν εξηγείται. Δηλαδή και η ανοησία έχει όριο. Δεν μπορεί. Τέλος πάντων, κάνει αυτή τη φοβερή πρόταση μέχρι 24. Α, μετά θα πληρώνεις, φίλε. Α, όλα και όλα. Μέχρι 24, ακαλωμάτι στο τζάμπα και ξαφνικά θα σου πούμε, τώρα θα πληρώνεις. Τα ακούει αυτό ο Τζοκόντος. Ω, τώρα θα δεις. Και σου λέει, τι, μέχρι 24, τώρα θα δεις, θα προτείνω εγώ.
2: Δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα μεγάλα αστικά κέντρα, σε όλους τους πολίτες του Λεκανοπηδίου Αττικής, της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου έχουμε δημόσιες αστικές συγκοινωνίες. Σε όλους. Σε όλους.
0: Σε όλους. Σε όλους. Και αυτό στην επαρχία τους λέει να πάτε να πάτε στις πόλεις άμα θέλετε τσάμπα συγκοινωνίες. Έτσι κι αλλιώς εσείς λεφτά έχετε στα χωριά. Η πόλη είναι το πρόβλημα. Τσάμπα. Έχουμε πει 150.000 φορές ότι δεν υπάρχει τσάμπα, έτσι, να το πούμε αυτό, να το εμπεδώσουμε, έτσι, γιατί και ο Νίκος και ο Αλέξης νομίζουν να απευθύνονται σε ηλίθιους. Και σε ένα βαθμό, όχι πολύ μεγάλο, αλλά σε ένα βαθμό θα έχουν και δίκιο. Οι υπόλοιποι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει δωρεάν. Δεν υπάρχει τίποτα δωρεάν. Και γενικά όταν ακούμε κάποιον να υπόσχεται κάτι δωρεάν, καταλαβαίνουμε ότι ένα παπατζηλίκι πουλάει. Διότι τα καύσιμα αγοράζονται κανονικά, οι υπάλληλοι των λεωφορείων, του μετρό και τέτοια, οδηγοί και τα λοιπά πληρώνονται κανονικά και τα λεφτά για να συμβούν αυτά, για να μπορούν να πληρωθούν κανονικά και τα καύσιμα και οι υπάλληλοι και η συντήρηση των οχημάτων και τα λοιπά, δεν είναι από λεφτά που φυτρώνουν, κάποιος τα πληρώνει, ποιος τα πληρώνει? Οι φορολογούμενοι, με δικά μας λεφτά. Η κυβέρνηση δεν δίνει λεφτά, έτσι. Όταν ακούτε να λέει η κυβέρνηση έδωσε, τίποτα δεν έδωσε η κυβέρνηση. Δεν βγάζει ο Μητσοτάκης από την τσέπη του και τα δίνει. Από την τσέπη σου τα βγάζει, από την τσέπη μου τα βγάζει. Και δεν είναι πάντα κακό, έτσι. Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι καλό. Η υγεία. Η υγεία είναι καλό πράγμα. Γιατί είναι ο τρόπος, άνθρωποι που δεν μπορούν να έχουν την περίθαλψη που πρέπει, για την ακριβό πράγμα υγεία, να έχουν τελικά την περίθαλψη που πρέπει, επειδή τσοντάρουμε όλοι. Και αυτό είναι καλό. Όταν τσοντάρουμε όλοι όμως για κάτι που είναι τόσο φτηνό όσο τα μέσα μαζικής μεταφοράς, αρχίζει και γίνεται απάτη. Έτσι, δεν χρειάζεται να τσοντάρουμε όλοι σε αυτό. Είναι ήδη φτηνό. Και ήδη τσοντάρουμε. Γιατί είναι τόσο φτηνό που δεν βγαίνει. Χώρια που είναι προαιρετική και επί Νέας Δημοκρατίας 7 χρόνια τώρα η πληρωμή του εισιτηρίου, δεν βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Οπότε έτσι κι αλλιώς τσοντάρουμε στις συγκοινωνίες. Δεν είναι ότι κάνει ένα 20 και βγαίνουνε. Πολύ παραπάνω έπρεπε να πληρώνουν όσοι πληρώνουν για να βγαίνουν οι συγκοινωνίες. Εν πάση περιπτώσει, παπατζηλίκια, καλείται η συντρόφισσα Μαριζέτα. Η συντρόφισσα Μαριζέτα από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη, να εξηγήσει την εξαγγελία του Τζοκόντου τώρα, όχι του Νίκου, και λέει.
3: Δωρεάν εισιτήριο, ναι, για όλους τους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Mm-hmm. Για όλους όσους κατοικούν και εργάζονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Mm-hmm. Άρα από πού παίρνεις τα λεφτά, έχω και την τεκμηρίωση, αν θέλετε, πρέπει να κοιτάξω από μέσα.
4: Πείτε το,
3: τι λέμε λοιπόν, ότι θα μπαίνουν τα εισιτήρια.
4: Δωρεάν το εισιτήριο.
3: Δωρεάν για όσους κατοικούν και εργάζονται.
0: Για όσους κατοικούν και εργάζονται. Δηλαδή, άμα κατοικείς και δεν εργάζεσαι. Αν εργάζεσαι και δεν κατοικείς, τι θα σου ζητάνε, ταυτότητα και τέτοιο χαρτί εργοδότη, τι είναι. Τέλος πάντων, θα μου πεις. Εντάξει. Λοιπόν, και προσπαθεί αυτά να τα έχει μπλεγμένα μέσα στο μυαλό της συντρόφισσα Μαριζέτα, προσπαθεί να τα πει με δικά της λόγια, δεν τα καταφέρνει, κοιτάει τα χαρτιά της, μπέρδεμα.
3: Η μεγαλύτερη πηγή αυτή τη στιγμή των εσόδων των δημόσιων μέσων μεταφοράς έρχεται και ως από το τουρισμό. Άρα το κονδύλιο αυτό είναι ένα κονδύλιο αναπτυξιακό. Έτσι θα σας το πω, αν θέλετε συγκεκριμένα το ποσό, θα πρέπει να το κοιτάξω από μέσα, δυστυχώς ή ευτυχώς. Το μέτρο, ναι, να το πούμε πάρα πολύ σωστά, το 2024 τα μέρη των εισιτηρίων έφτασαν στο 28,4%. Είναι έσοδα 127 εκατομμύρια συνολικά. Ενώ το συνολικά είναι 254.
4: Άρα καταλαβαίνω, κυρία Αντωνοπούλου, ότι λέτε για προγραμματικές δηλώσεις
3: το εκτιμόμενο ποσό της.
4: Το εκτιμόμενο. Είναι κοστολογημένες. Εγώ
3: ναι, ναι, γι' αυτό και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένη.
4: Αυτό λέτε,
3: και δεν, η αμηχανία του τη στιγμή είναι πιο, δεν τόσο σημαντική όσο τα συγκεκριμένα ποσά.
0: Το ότι δεν είπα τίποτα και δεν κατάφερα να πω τίποτα γιατί τα έχω όλα μπερδεμένα και δεν ξέρω τι μου γίνεται, δεν είναι, μη δίνεται σημασία. Σημασία έχει η πρόταση. Τσάμπα και για τους τουρίστες. Θα πληρώνουμε και τον τουριστών τις μεταφορές όπως έχετε κατά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Χαλάλοι άνθρωποι έρχονται και αφήνουν λεφτά εδώ να τους πληρώσουμε τις μεταφορές. Σιγά τι έγινε να πούμε. Ο Νίκος έχει ένα στόχο που το προτείνει. Θέλει να μάθουν οι νέοι τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
5: Τα 30 με 35 εκατομμύρια ευρώ για να έχουν αυτή την πρόνοια στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα. Νέοι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν όπως και στην Ευρώπη να ζουν με τα μέσα μαζικής μεταφοράς που αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και ως άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας με μια εργασία, αυτό δίνει μια άλλη αντίληψη για το πώς αντιμετωπίζουμε το μέλλον της χώρας.
0: Νίκο, άκου να σου το πω γιατί δεν τα καταλαβαίνεις, δεν φταίσαι εσύ, ο καθένας της ανάλογα με τις δυνατότητες του. Στην Ευρώπη δεν χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς επειδή έχουν την αυτοκινητάρα τους δίπλα και λένε «Όχι μωρέ, πού να πηγαίνω τώρα με το αυτοκίνητο να ακούω τις μουσικές μου τις ωραίες, να κάθομαι αναπαυτικά και τέτοια. Όχι, λεωφορείο θέλω. Όχι, θέλω τρόλεϊ, μετρό, αυτά θέλω, δεν θέλω τα...» Τα χρησιμοποιούν γιατί έτσι και πάρουν το αυτοκινητάκι τους να πάνε στη δουλειά στο κέντρο και το παρκάρουν όπου θέλουν. Θα μείνουν χωρίς αυτοκινητάκι, Νίκο. Γιατί... Πώς να σου το πω, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις. Δεν μπορούν. Επίσης, δεν μπορεί κάθε οικογένεια εδώ στην Ελλάδα για κάποιο λόγο, είμαστε πολύ φτωχοί, αλλά η κάθε οικογένεια έχει 3 και 4 αυτοκίνητα. Ενώ άμα έχει και 2 παιδιά, είναι ένα μπαμπάς, ένα η μαμά, ένα το ένα παιδί και ένα το άλλο. Σακαράκες των παιδιών ειδικά, σκοτώστρες. Αλλά εν πάση περιπτώσει, παιδιά είναι, θα κάνουμε κι άλλα. Θέλω να πω ότι, Νίκο, δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει να πάρουν τα μου. Πολλοί νέοι τα παίρνουν βέβαια, έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν είναι η τιμή που τους εμποδίζει, είναι η άνεση. Είναι ότι μπορούν να πάνε παντού με το αυτοκίνητο. Γιατί να πάρουν το μου. Στην πραγματικότητα πολλές φορές πας πιο γρήγορα με το μου. Αλλά άλλο πράγμα τώρα να είσαι με το αμάξι σου, την κούρσα σου, το παρκάρεις όπου θέλεις, το παρατάς πάνω σε ένα πεζοδρόμιο και πας. Κατάλαβες ρε Νίκο? Πού να, τι να καταλάβεις και εσύ καημένε που τέλος πάντων δεν έχει σημασία. Πάμε τώρα στο φοβερό αυτό πράγμα που σας είπα και πριν με τον Καραμαλή, το πώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν ντρέπονται καθόλου. Θέλω να πω και εγώ και οι περισσότεροι από εσάς φαντάζομαι, μπορεί και όλοι, αν είναι να μιλήσουμε για ένα πολύ συγκεκριμένο θέμα και να επιχειρηματολογήσουμε πάνω σε αυτό, θα έχουμε εξοδέψει 1-2 λεπτά να ενημερωθούμε για τα βασικά του θέματος. Δηλαδή θέλω να μιλήσω για το Μουντιάλ. Θα κάτσω να δω να πω, α, είναι ένα παιχνίδι που παίζεται με μπάλα, το ποδόσφαιρο. Δεν είναι ότι δεν ξέρω πώς παίζει το ποδόσφαιρο και πάω να μιλήσω για το Μουντιάλ, έτσι θα ξεφτυλιστώ. Ντρέπομαι. Άρα επειδή ντρέπομαι, κάθομαι λίγο και μαθαίνω τα πολύ βασικά τώρα, δεν χρειάζεται. Θέλω να μιλήσω για τα εισιτήρια, για στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ντρέπομαι να ξεφτυλιστώ, να μην έχω ιδέα. Πάω, μπαίνω ένα λεπτό, γκουγκλάρω και βλέπω πόσο κάνουν τα εισιτήρια. Να ξέρω, να έχω μια ιδέα ρε παιδί μου. Μην μιλάω για πράγματα που δεν τα κατέχω. Αυτά άμα ντρέπομαι. Άμα δεν έχω αίσθηση της ντροπής, άμα δεν με νοιάζει να ξεφτυλίζομαι, δεν κάνω τίποτα. βγαίνω σε μια εκπομπή, ανοίγω το στόμα μου και λέω ότι μου κατέβει. Παραδείγματος χάρη, σύντροφος Νιφούδης από την Ελλάς, την Ελλάς του Τζοκόντου, όχι του κυρίου Μιχάλη.
6: Λέμε λοιπόν ότι είναι μια σταγόνα στο ωκεανό το δωρεάν εισιτήριο. Είναι 80 ευρώ. Όταν τα παιδιά τα νέα θέλουν να πάνε στη δουλειά κάθε μέρα, όταν ο άνεργος πάει να βρει δουλειά, τα 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά.
0: Πραγματικά 80 ευρώ το μήνα είναι σημαντικά. Είναι και για έναν άνεργο και για ένα νέο. Και για ένα μεγαλύτερο. 80 ευρώ το μήνα, 80 ευρώ το μήνα είναι κοντά ένα χιλιάρικο το χρόνο. Δεν είναι λίγα. Αλλά δεν έχουν σχέση τα 80 ευρώ το μήνα με τα μέσα μαζικής μεταφοράς, τα οποία στο λεκανοπέδιο η κάρτα είναι 27, δεν είναι 80.
7: Και μισό για φοιτητές.
0: Και το μισό είναι για φοιτητές, οι άνεργοι δεν πληρώνουν. Τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη από ό,τι τσέκαρα, γιατί εγώ αυτό έκανα. Με το που άκουσα να λένε, μπήκα μέσα στο Google και λέω τιμές στο διαρκεία μηνιαία κάρτα λεκανοπέδιο. Μηνιαία κάρτα Θεσσαλονίκη. Θεσσαλονίκη 16 ευρώ. Και 8,5. Τα 80 δεν προκύπτουν από. Αλλά το πέταξε. Χωρίς ντροπή, ρε παιδί μου. Και με τεμπελιά. Δηλαδή, πόσο τεμπέλης μπορείς να είσαι. Πόσο φοβερός τεμπέλης. Να μην κάτσεις ένα λεπτό. Να πεις, ρε παιδί μου, να γκουγκλάρω. Να πεις ένα βοηθό σου. Γκούγκλαρε, μωρέ, να μου πεις πόσο κάνουν. Τίποτα. Πήγε ο Νιφούδης, λέει 80 ευρώ. Εκείνο ο Καλιάνος. Είναι μια συζήτηση. Είναι ο Νιφούδης, ο Καλιάνος και ο Πέτρος ο Παπάς. Ο σύντροφος ο Πέτρος ο Παπάς. Του Πασόκ τώρα. Παίζει με το Πασόκ αυτές τις μέρες. Το καταλαβαίνει ο Καλιάνος ότι είναι δύο άσχετοι τεμπέληδες και που δεν τρέπονται. Οπότε βάζει φιτιλιές και στον παπά, ενθαρρύνει και τον παπά να πει τη γνώμη του και...
6: 80 ευρώ το μήνα είπε κύριε...
7: Πάει το 80 ευρώ, δεν είναι
6: για, για τα μέσα θα κερδίσω άμα τα μηδενίσουμε. Εσείς πόσο λέτε κύριε παπά ότι θα με κερδίσετε?
8: Ανάλογα με το πόσο μετακινείται κάθε νέος. Ωραία. Και οι νέοι μετακινούνται πολύ.
6: Άρα μπορεί μέσα, και 100 ευρώ να κερδίσει κάποιος.
8: Ο άνθρωπος ο οποίος ο νέος μετακινείται πολύ μπορεί να κερδίσει πολλά.
0: Πολλά, ανάλογα με το πόσο μετακινείται. Ο άλλος είναι βουλευτής, δεν θέλει απλώς να ξαναβγεί. Είναι βουλευτής και δεν ξέρει ότι όταν έχεις μηνιαία κάρτα κάνεις όσες διαδρομές θέλεις. Δεν το ξέρει. Δηλαδή αυτό δεν είναι είμαι άσχετος με την κοινωνία, είναι είμαι από άλλο πλανήτη. Και παρόλα αυτά ανοίγω το στόμα μου και λέω φοβερό πράγμα παιδιά να μην τρέπεται κανείς και να είναι τόσο τεμπέλης που να μην θέλει να μάθει τα στοιχειώδη για αυτό που θα πει. Δεν είναι ότι του ρωτήσανε κάτι άσχετο και πού να το περιμένει και πού να το ξέρει. Είναι το θέμα που συζητάνε αυτές τις μέρες για τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Γιατί το συζητάνε, δεν έχω ιδέα, αλλά το συζητάνε, αφού το προτείναν το συζητάνε κιόλας. Και δεν έχουν ιδέα, είναι άσχετοι. Είναι και δεν τρέπονται και δεν θέλουν να δουλέψουν ούτε τόσο δα λίγο και μπράβο τους, γιατί τι θα ακούγαμε εμείς αν ήταν αυτοί να δουλεύουν. Βέβαια να πούμε ότι μιλάμε για ανθρώπους, ο ένας ο Νιφούδης είναι στο κόμμα ενός που τον έλεγε Καραγκιόζη και ο παπάς δεν τρέπεται να είναι βουλευτής του Πασόκ με τις ψήφους των Σιριζέων, γιατί αυτός εξελέγει ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά πήγε σου λέει στο Πασόκ τώρα. Μα, με τις ίδιες. Οπότε θα μου πείτε, θα ντραπούν τα άλλα, εδώ δεν ντρέπονται. Αλλά δεν είναι λίγο περί το να μην. Πόσο πολύ δεν ντρέπονται, δεν είναι κάπως σοκαριστικό? Λες ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι είσαι πολιτικός, θα είσαι. Θα είσαι στο παπατζηλίκι μέσα. Α, τι?
7: Μπορεί να μην έχει πάρει λεωφορείο ποτέ στη ζωή.
0: Δεν είναι το θέμα. Ότι δεν έχουν πάρει λεωφορείο είναι δεδομένο. Το θέμα είναι ότι δεν ντρέπονται να μιλήσουν για ένα πράγμα με το οποίο είναι άσχετοι. Δεν ντρέπονται να πάνε να μιλήσουν χωρίς να έχουν ψάξει μισό λεπτό. Αυτό το δεν ντρέπομαι. Ανοίγω το στόμα μου, ό,τι και να πω και να ξεφτυλιστώ δεν με νοιάζει. Να ξεφτυλιστώ, σιγά τι έγινε, πρώτη φορά θα είναι. Είναι φοβερό, είναι κάπως σοκαριστικό αυτό το πράγμα. Δηλαδή, τους φοβάσαι λίγο τους ανθρώπους που δεν ντρέπονται, γιατί μπορούν να κάνουν τα πάντα. Δεν κολώνουν, αυτοί οι δύο τύποι δεν κολώνουν μπροστά σε τίποτα. Μπορεί να ισχυριστούν τα πάντα. Και μπράβο τους. Το λέω για καλό.

0: Βέβαια, δεν θέλω να μείνει η εντύπωση ότι η μόνη που είναι υπέρ του τζάμπα είναι της αντιπολίτευσης. Όχι. Παιδιά, η διαχείριση του κοινού μας ταμείου για να πουλάμε μούρι ότι κάτι κάνουμε είναι διακομματικό σπορ. Και η κυβέρνηση του Κυριάκου του μεταρρυθμιστή δεν πάει καθόλου πίσω σε αυτό. Παραδείγματος χάρη.
1: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε. Δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη που έγινε πέρσι. Φέτος δώσαμε 60 εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Δεν είναι μονταρισμένο, το είπε. Δώσαμε 60 εκατομμύρια για να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Όταν λέει δώσαμε, εννοεί εμείς δώσαμε. Δεν έβγαλε από την τσέπη του εκείνος και η Τζέννη και δώσανε την Παλατσινού. Δεν είπανε Τζέννη να δώσω εγώ 30 και να δώσω εσύ άλλα 30 εκατομμύρια να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Εμείς όλοι, εμείς δώσαμε για να μην αυξηθούν. Δηλαδή τα εισιτήρια αυξήθηκαν κανονικά. Αλλά αντί να τα πληρώσουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα πλοία, τα πληρώσαμε όλοι μας. Με λίγα λόγια, ένας δάσκαλος από την Καρδίτσα πλήρωσε το ταξίδι ενός influencer στη Μύκονο. Ένα κομμάτι του ταξιδιού ενός influencer στη Μύκονο. Για να μην αυξηθούν τα... Έτσι, για να καμαρώνει η κυβέρνηση ότι «Α, καταφέραμε να μην αυξηθούν». Έτσι το καταφέρνω κι εγώ, σιγά το κατόρθωμα. Όχι μόνο αυξήθηκαν, αλλά τα πήραν και τα προπληρώθηκαν. Πώς το λένε, οι εφοπλιστές της ακτοπλοείας. Τα προπληρώθηκαν τις αυξήσεις. Και σταθερά έμειναν μόνο στο οικονομικό. Στα οικονομικά, τα άλλα αυξήθηκαν κανονικά. Τα οικονομικά. Για τους φτωχούς πάνε στη Μύκονο και στην Πάρο. Τα φτωχαδάκια. Είναι ωραίο, παιδιά, είναι ωραίο το να κάνεις, να καμαρώνεις με τα λεφτά των άλλων. Δεν υπάρχει ωραίότερο πράγμα να σε κυμπάρεις με τα λεφτά. Το πιο ωραίο πράγμα στον κόσμο. Το πιο ωραίο πράγμα. Και ξαναλέω, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο στις κοινωνίες. Έτσι, είναι, η υγεία είναι απαραίτητο γιατί τα κόστη της περίθαλψης είναι τεράστια. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν θα μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα και θα πέθαιναν. Και για να μην πεθαίνουν οι συνάνθρωποι μας, λέμε, παιδιά, φυσικά, τσοντάρουμε όλοι. Και όποιος χρειάζεται να την υγεία παίρνει και τσοντάρουμε. Και αυτό είναι καλό. Να τσοντάρουμε όμως για τις διακοπές στη Μύκονο, στην Πάρο και τέτοιο. Όχι ρε παιδιά. Ας τις πληρώσουν άμα θέλουν σόνι και καλά να πάνε στις Κυκλάδες. Να αυξηθούν τα εισιτήρια, δεν πειράζει. Και να δώσουμε και στους, να πληρώσουμε στους κατοίκους να πηγαίνουν έρχονται, αυτοί που μένουν στις Κυκλάδες και είναι υποκριτές, αυτοί να πληρώνουν μειωμένο. Οι υπόλοιποι να πληρώνουν από την Τζιά, να ξυλώνονται, άμα θέλουν Μύκονο και Πάρο και Σύρο και Τίνο, να ξυλωθούν να πάνε. Και των τουριστών πληρώνουμε έτσι, άμα δεν αυτά να πούμε έτσι. Τα κορόιδα. Που να πληρώνουμε, σας το έχω πει πολλές φορές, ότι και οι μειώσεις φόρου δεν είναι απαραίτητα για καλό. Γιατί είναι, μάλλον για να το πω πιο σωστά, όσο περισσότερα λεφτά βγάζεις, τόσο καλύτερη είναι η μειώση φόρου. Όταν δεν είσαι πολύ πλούσιος, δεν είναι καλές. Γιατί μειώσεις φόρου σημαίνει κράτος που ξοδεύει λιγότερα για πράγματα απαραίτητα. Δηλαδή, εάν ο φόρος δεν μειωνόταν και τα λεφτά που γλίτωσαν, ας πούμε, οι φορολογούμενοι πηγαίναν όλα στα σχολεία και γινόντουσαν τα δημόσια σχολεία πολύ καλύτερα. Ποιος θα κέρδιζε? Η μεσαία τάξη. Πρώτον, αυτοί που θα είχαν καλύτερα σχολεία τα παιδιά τους. Δεύτερον, αυτοί που στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικό και κάνουν το σκατό τους παξιμάδι για να το κάνουν. Αυτοί θα κέρδιζαν με καλύτερη παιδεία, με αυξημένη λίγο φορολογία που θα πήγαινε στην παιδεία. Αυτοί που θα έχαναν με την αυξημένη φορολογία είναι αυτοί που έχουν τόσα λεφτά που έτσι κι αλλιώς θα τα στείλουν τα παιδιά τους στο ιδιωτικό. Οπότε σου λέει καλύτερα να φορώ απαλλαγές, αφού έτσι κι αλλιώς στο ιδιωτικό θα τα στείλω το παιδί μου. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές και η φοροαπαλλαγή είναι παγίδα. Δεν είναι καλό πράγμα, ξαναλέω, για όσους έχουμε από ένα εισόδημα και κάτω. Από ένα εισόδημα και πάνω είναι μια χαρά, αλλά δεν είναι για να χαιρόμαστε όλοι οι φοροαπαλλαγές. Εν πάση περιπτώσει, δηλαδή με λίγα λόγια, σημασία δεν έχει πόσο φόρο πληρώνεις, σημασία έχει τι παίρνεις από το κράτος. Μπορεί να πληρώνεις πολύ φόρο, αλλά όλα τα δημόσια να είναι άψογα. Οπότε μια χαρά οι φόροι. Μπορεί να πληρώνεις λιγότερο φόρο και όλα τα δημόσια να είναι σαν τα μούτρα τους. Πρόβλημα. Εσύ, Κυριάκο, τι λες?
1: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
0: Κάναμε απογραφή το 21. Είχαμε δημοψήφισμα το 15. Έχουμε εκλογές. Τι άλλο να πούμε. Τι άλλο να κάνουμε. Το ξέρουμε. Σιγά την επιτυχία. Δεν μ' άρεσε αυτό. Κώστα, πες εσύ.
2: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους. Όχι στους ξενέρωτους. Όχι στους κυριλέ.
0: Καμικάζι τσαντάκιας. Λέει όχι στους ξενέρωτες. Πιο αστείο βέβαια είναι που λέει όχι στην ηρωίνη. Γιατί? Τι είναι, έχει πολλά. Μιλάει σε παιδιά που αποφυτούν. Και τι έχει πολλά κρούσματα ηρωινομανών. Και λέει όχι και αισθάνεται την ανάγκη να πει ειδικά για την ηρωίνη. Τέλος πάντων. Από όλους τους στίχους θέλω να πω. Τέλος πάντων. Έχετε ακούσει, αν δεν ακούτε τα καθημερινά μαθήματα και ακούτε μόνο την ενισχυτική διδασκαλία, θα έχετε ακούσει και δεν βλέπετε και το τηλεοπτικό, το διαχωρίζω τη θέση μου. Θα με ακούτε να μιλάω για τον Τζοκόντο. Ποιος είναι ο Τζοκόντος? Ο Αλέξης μας. Και δεν τον φταίω εγώ, έτσι. Οι δικοί του σύντροφοι το φταίνε γι' αυτό. Ο συγκεκριμένο κομφερασιέ του, ο Εμίλιος Χιλάκης, ο οποίος, δεν ξέρω, είναι αυτό που λέμε, ήθελε να τον κολακέψει, παιδιά. Και πήγε να τον κολακέψει και σκέφτηκε ότι ο καλύτερος τρόπος να τον κολακέψει είναι αυτός.
3: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Είναι εργοτέχνης. Είναι εργοτέχνης ο Αλέξης μας. Και αυτό εδώ μεταξύ, όταν μιλάμε για ανθρώπους, λέγεται στραβισμός. Και επίσης είναι και τρομακτικό λίγο κάποιος να σε κοιτάει από όπου και να σε κοιτάει. Είναι φοβιστικό. Είναι. Σε κοιτάει να με δει πότε είσαι αφηρημένος, να σου αρπάξει, να σου βάλει το χέρι στην τσέπη, να σου αρπάξει το πορτοφόλι. Δεν είναι ωραίο. Ο άλλος το λέει για καλό. Και εξού και Τζοκόντος.
3: Νιώθεις ότι υπάρχει κάτι το οποίο τον αφορά δικό σου?
0: Ναι, το πορτοφόλι μου, το είπαμε αυτό. Ημίχρονο, μετά και πάλι μαζί.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
3: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνηστε τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Central.
6: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
7: La gente está muy loca.
6: Και το πρωί και το βράδυ.
7: All day. All night.
6: Central και
8: φύγαμε.
7: All day. All night.
6: Central στη Γαλατινή.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
10: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
9: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
10: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
9: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
10: Τελειώσαμε.
11: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη Λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, καθώς και στην άνοδο της Λεωφόρου Κηφισού από τα Σεπόλια ως τη Νέα Χαλκιδόν ανατμήματα. Δύο σεισμικές δονήσεις 4,7 βαθμών και 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν πριν από λίγο και μέσα σε διάστημα 6 λεπτών στη θαλάσσια περιοχή ανατολικά-βόρειο-ανατολικά της Γάβδου. Και οι δύο δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές στην Κρήτη, ωστόσο δεν έχει γίνει κάποια αναφορά για ζημιές. Τεταμένη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή παρά την εκεχηρία που συμφωνήθηκε χθες το απόγευμα μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολά. Τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από Ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στο Νότιο Λίβανο, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία, όπου σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios μεταβαίνει ο Στίβ Γουίτκοφ, ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Η ίδια πηγή ανέφερε ότι στην Ελβετία είναι ήδη ο γαμπρός και στενός συνεργάτης του Αμερικανού Προέδρου, ο Τζάρετ Κούσνερ, ενώ αναμένεται να αφιχθεί και ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί. Σύμφωνα με το Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων Ίρνα, ο Υπουργός Εσωτερικών του Πακιστάν αναχώρησε από την πλευρά του για την Τεχεράνη για συναντήσεις με υψηλόβαθμους Ιρανούς αξιωματούχους. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης στα Χανιά μετά τη σύλληψη χθες το βράδυ του 43χρονου ενοικιαστή του σπιτιού της αγνοούμενης. Έγινε γνωστό πριν από λίγο ότι ταυτοποιήθηκαν οι κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο σπίτι του συλληφθέντα με το αίμα της 45χρονης. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κυλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Σημειώνεται ότι ο συλληφθής, με καταγωγή από τη Βόρεια Μακεδονία, δεν έχει μέχρι στιγμής παραδεχτεί οποιαδήποτε εμπλοκή του στην υπόθεση εξαφάνισης της γυναίκας. Στα δικαστήρια Ηρακλείου προκειμένου να απολογηθούν βρίσκονται από το πρωί 4 από τους συνολικά 7 συλληφθέντες για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης που εξαρθρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Σύμφωνα με την αστυνομία, το κύκλωμα που χρησιμοποιούσε εξελιγμένα συστήματα τεχνολογίας φέρεται να είχε πελατολόγιο που ξεπερνούσε τα 86.000 άτομα. Ενώ από τις επιμήνες αστυνομικές έρευνες εντοπίστηκαν 58 τραπεζικοί λογαριασμοί σε συνολικά 10 χώρες, με το παράνομο οικονομικό όφελος να υπολογίζεται σε τουλάχιστον 7 εκατομμύρια ευρώ. Σε ό,τι αφορά την ζημία των παρόχων, υπολογίστηκε στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τρεις από τους συλληφθέντες έχουν λάβει προθεσμία από την ανακρίτρια Ηρακλείου και θα απολογηθούν τη Δευτέρα. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με το σχεδιασμό που βρίσκεται υπό επεξεργασία, η αντιμετώπιση του προβλήματος θα βασιστεί μεταξύ άλλων σε ένα πλέγμα παρεμβάσεων που περιλαμβάνει την επιστημονική παρακολούθηση του φαινομένου, τη συνεργασία με ερευνητικούς φορείς και την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Παράλληλα, εξετάζεται η αξιοποίηση της εμπειρίας άλλων χωρών της Ανατολικής Μεσογείου και ιδιαίτερα της Κύπρου. Το σχετικό σχέδιο έχει ήδη αποσταλεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για Διαπραγμάτευση και Έγκριση. Εξαρθρώθηκε από την υποδιεύθυνση αστυνομίας Καρπάθου συμμορία που εξαπατούσε πολίτες στο νησί. Συνελήφθησαν δύο ημεδαποί ηλικίας 19 και 23 ετών, ενώ ταυτοποιήθηκαν δύο ακόμη μέλη ηλικίας 20 και 21 ετών. Άμεσα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης που καταγράφηκαν το τελευταίο διήμερο. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα μέλη του κυκλώματος προσποιούνταν τους υπαλλήλους λογιστικού γραφείου, επικοινωνούσαν τηλεφωνικά με πολίτες και προσπαθούσαν να τους πείσουν να παραδώσουν χρήματα και κοσμήματα που διατηρούσαν στις οικίες τους, με το πρόσχημα ότι θα καταγράφονταν προκειμένου να επιδοτηθούν από το κράτος και να αποφευθεί η φορολόγησή τους.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Σάββατο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμη βόρη, βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα γύρω ρινά το μεσημέρι και το απόγευμα. Θερμοκρασία έως 31 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Σάββατο έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 6 με 8. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα νησιά του Ιωνίου και τα Ηπειρωτικά έως 31 με 32 βαθμούς και στην ανατολική νησιωτική χώρα έως 28 με 31 βαθμούς. Την Κυριακή αλλά και τη Δευτέρα, απογευματινή αστάθεια θα εκδηλωθεί στα βόρεια ορεινά. Η βόρεια άνεμη στο Αιγαίο 6 με 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Τέλος, Τρίτη και Τετάρτη, απογευματινές μπόρες θα εκδηλωθούν στα Ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Οι βόρειοι άνεμοι θα εξασθενήσουν λίγο την Τετάρτη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
5: Μεθαύριο, φανούλα μου.
4: Σίγουρα?
5: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
4: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
5: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
4: Μπράβο Προκόπη μου, θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
7: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Μάνος Βουλαρίνος.
8: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
9: Τι κάνεις?
10: Καλά, με χαρά.
9: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
11: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
12: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς.
13: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
14: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
15: Γι' αυτό και

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Σαββατιάτικου Τινάνε. Νίκος Χατζηγανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Τζοκόντος στην κοκκινιά. Ο Τζοκόντος στην κοκκινιά, βαρισίμαντη πολιτική ομιλία. Σε κόσμο ήταν καμιά δικοσαριά άτομα, και 250. Τους οποίους τους καλωσόρισε πάρα πολύ θερμά ο Τζοκόντος μας.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στην πρώτη μας πρωτότυπη ανθρώπινη ουσιαστική συζήτηση με τους πολίτες.
0: Δεν έχει κάνει ξανά στη ζωή του ουσιαστική και ανθρώπινη συζήτηση με τους πολίτες. Ήταν η πρώτη του. Όλα υπάρχει πρώτη φορά. Ήταν πολύ ουσιαστική συζήτηση. Μια κυρία φώνασε από πίσω. Στην αρχή νόμιζα ήταν η Ελένη Λουκά. Μετά κατάλαβα ότι μάλλον δεν είναι η Ελένη Λουκά. Τι δουλειά είχε στην Ελλάς, ενώ την Ελλάς του Τζοκόντου ή του κυρίου Μιγάλη. Ήταν κάποια άλλη κυρία, δεν μάθαμε τίποτα για αυτή, γιατί σηκώθηκα κάτι σωματοφύλακα και τη μαζέψανε δηλαδή με λίγα λόγια. Μόνο μια φρασούλα προλάβω να καταλάβουμε.
1: Ερχόμαστε από τους αγώνες και τις κατακτήσεις των ανθρώπων που δώσανε και τη ζωή τους για αυτόν τον τόπο και γι' αυτό...
0: Γιατί τους καλύπτεις, ήδη ακούγεται αυτή και τα χάνει λίγο ο Τζοκόντος καθώς μιλάει, μπερδεύεται, δεν και ακούγεται, γιατί τους καλύπτεις, τώρα ποιος καλύπτει, ποιος ξέρει τους καλύπτει, δεν έχει τίποτα να κρύψει άλλωστε ο Τζοκόντος αφού ξέρει.
1: Ξέρουμε λοιπόν από πού ερχόμαστε και πού πηγαίνουμε και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιους θέλουμε να εκπροσωπήσουμε.
0: Τώρα, αυτό το τελευταίο δεν το ξέρουμε εμείς, αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή κάποιος του δίνει χρήματα και πολλά χρήματα ή κάποιοι. Για να έχει ίδρυμα, για να έχει κόμμα, αυτά είναι πολλά λεφτά. Δεν βγαίνουν τα λεφτά, παιδιά. Είναι, μπορεί και εφταψήφιο έτσι, για όλα αυτά μαζί. Είναι, δεν είναι επεξεγέλασε. Αλλά τέλος πάντων και εφταψήφιο για να μην είναι πολλά, πολλά τα λεφτά. Πού τα βρίσκει, ποιος του τα δίνει, δεν ξέρουμε. Αν ξέραμε, θα ξέραμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Τώρα δεν ξέρουμε ποιον θέλει να εκπροσωπήσει. Ξέρουμε από πού έρχεται. Από το πουθενά. Στο 17% τέτοιο, μετά τα παράτησε. Δεν του δίνει κανείς σημασία. Και τώρα επέστρεψε επειδή κατάφερε να διαλύσει εντελώς το κόμμα του με διάφορες μηχανογραφίες. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τους στηρίζω. Ο Τζοκόντος είναι ο αγαπημένος μου πολιτικός. Κυρίως γιατί έχει μυαλό. Πώς το λέει ο Αλιβιζιάτος, πιάνει πουλιά στον αέρα. Δηλαδή. Καταλαβαίνει ρε παιδί μου, είναι αυτό που λέμε, ακούστε ας πούμε τώρα μυαλό.
1: Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη με το που ιδρύθηκε μέσα σε 24 ώρες έγινε αξιωματική αντιπολίτευση. Αν λοιπόν μέσα σε λίγες μόνο ώρες καταφέραμε να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, σε λίγους μήνες θα καταφέρουμε να γίνουμε και κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού.
0: Και σε λίγα χρόνια πλανητάρχες. Δηλαδή με αυτή την λογική, γιατί σκέφτεται τώρα ο Τζοκόντος. Σου λέει κάτσε, έχω πόσο είναι, 2-3 εβδομάδες τώρα που έχω κάνει το κόμμα, 14%. Σε 4 εβδομάδες 28. Σε 8 εβδομάδες 56. Σε 16 εβδομάδες 112%. Ω, διαλάμε. Έτσι τα, τι να κάνει ο άνθρωπος, έτσι τα σκέφτεται.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Ξαναλέω ότι ο ηθοποιός Χιλάκης το είπε αυτό για καλό. Του είπε ότι είναι Τζοκόντα για κοπλιμέντο. Δηλαδή, τρέμει στην ιδέα τι θα πει άμα θέλει να πει κάτι κακό για σένα. Ή μπορεί να είναι κάτι καλό, άμα πει κάτι κακό για σένα, να είναι οκ. Okay. Να πεις... Κακό να πεις. Καλό μην πεις, σε παρακαλώ. Μην πεις καλό, σε παρακαλώ, μην ξεφτυλιστούμε. Δεν ξέρω αν θυμάστε, αλλά στην εκδήλωση που οργανώθηκε για χατήρι του, ήταν μια αντικυβερνητική εκδήλωση, την οποία μίλησε και αυτός και ο Νίκος, δηλαδή τα στηρίγματα της κυβέρνησης, τα βασικά, είπε τον πόνο του.
1: Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα σε μια μεσοαστική περιοχή, στους Αμπελόκηπους. Δεν σπούδασα σε ξένα πανεπιστήμια, δεν πήγα στο Κολάμπια, έμαθα αγγλικά σε συνδυακό φροντιστήριο, γι' αυτό και δεν έχω καλή προφορά.
0: Ναι, Αλέξη, η προφορά δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει, ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
1: Το μήνυμα... ότι το There is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Καταρχήν όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση There is alternative που λέγανε για τη Thatcher στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αγγλικά επίσης το there is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων there is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το there is alternative. Είναι αγγλικά η προφορά, δεν είναι το πρόβλημά σου. Δηλαδή, Αλέξη, μια χαρά είναι η προφορά. Δηλαδή, η προφορά δεν είναι το πρόβλημα. Και για να αποδείξει ο άνθρωπος ότι η προφορά δεν είναι το πρόβλημα, ο ίδιος να το αποδείξει. Ο ίδιος που δύο μέρες πριν έλεγε αυτό, πέταξε αυτό.
1: Το μήνυμα ότι το there is alternative που λέγανε κάποτε για τη Margaret Thatcher στα ελληνικά.
0: Να γίνει όλη αυτή η φράση δεν βγάζει κανένα νόημα, όχι όλο μαζί. Η φράση there is alternative που λέγανε για τη Thatcher στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αγγλικά επίσης το there is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το there is no alternative, δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων there is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το there is alternative.

0: στα ελληνικά. Αυτό δεν είναι τίποτα. Δεν είναι αγγλικά επίσης το There is alternative. Έτσι. Δεν είναι καν η φράση την οποία έλεγε η ίδια η Margaret Thatcher που είναι το There is no alternative. Δεν υπάρχει εναλλακτική. Δηλαδή το γνωστό και τίνα από τα αρχικά των λέξεων There is no alternative. There is alternative. Δεν είναι αγγλικά το There is alternative. Είναι αγγλικά ανθρώπου που δεν ξέρει αγγλικά. Είναι δηλαδή τόσο λάθος σε όλα του που είναι. Δείχνει μάλλον ότι είναι ο Τζοκόντος που αγαπήσαμε. Είναι ο Τζοκόντος που μας έλειψε όλο αυτόν τον καιρό και έχει επανέλθει για να μας διασκεδάσει και για να στηρίξει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη βέβαια, αλλά αυτό είναι δικιά του δουλειά. Εγώ μένω στο πόσο πολύ μας διασκεδάζει, ειδικά όταν μιλάει και αυτός για συγκοινωνίες.
1: Η συγκοινωνία είναι μια υποδομή που πρέπει να είναι δημόσια υποδομή, πρέπει να είναι δημόσιο δικαίωμα και όχι προνόμιο για λίγους.
0: Να πάψουν οι συγκοινωνίες να είναι προνόμιο για λίγους. Καλά τα λέει ο Τζοκόντος που πάνε όλοι πλουτοκράτες με. Θέλω κι εγώ να μπω στο 550. Ο απλός λαός να μπορεί να μπει στο 550, το 450, το 4, το τρόλεϊ, το 12, ξέρω εγώ όλα τα τρόλεϊ αυτά. Να μπορεί, πάνε όλοι οι πλούσιοι ρε παιδιά, δεν έχει χώρο για μας. Είναι σαν τη... Πότε επιτέλους θα μπει ο λαός στα λεωφορεία και στα τρόλεϊ. Πες τα ρε Τζοκόντε. Ποιος, δηλαδή έχει κειμενογράφο ή μόνος τα σκέφτεται. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μόνος τα σκέφτεται. Εκεί ο καημένος αυτό, μετά το Βατερλό με τις οθόνες κάτω, επειδή για κάποιο λόγο δεν έχουν αυτό το σύστημα το κλασικό για να βλέπει, μάλλον τα έλεγε από το μυαλό του. Και ποιος ξέρει τι μπέρδεψε εκεί και τι. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ωραίος, ωραίος. Και βέβαια, παιδιά, θα καταργήσει και τις Πανελληνίες.
1: Είχαμε θέσει το 2018-19 σε διαβούλευση ένα σύστημα κατάργησης των εξετάσεων με τη μορφή που είχε και ελεύθερης πρόσβασης για την πλειονότητα των σχολών. Διότι το παράδοξο είναι ότι η πλειονότητα των σχολών μπορεί να δεχτεί φοιτητές χωρίς να υπερβαίνει τον αριθμό των φοιτητών που μπορεί να δεχθεί.
0: Πώς! Δηλαδή, αν πεις ξαφνικά παιδιά, όποιο θέλει μπαίνει όπου θέλει. Πώς δεν θα γεμίσουν όλες οι σχολές. Εντάξει, μπορεί να υπάρχει ένας τρόπος. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, δεν θα χρειάζεται από εδώ και πέρα ούτε να ξέρεις να γράφεις το όνομά σου για να πας να μπαίνεις σε σχολή. Θα μπαίνεις. Ποια θες σχολή θέλεις, παιδί μου? Αυτή. Μπαίνω. Μπήκες, τελείωσε. Είναι φοβερό το πόσο η αριστερά, η οποία τάχα μου κόπτεται για τη δημόσια εκπαίδευση, πασχίζει συνεχώς να την υποβαθμίσει. Είτε υπερασπίζοντας βανδάλους και τραμπούκους και συμμορίες βανδάλων και τραμπούκων που δρούν μέσα στα πανεπιστήμια, είτε προσπαθώντας, είτε τάζοντας πρόσβαση για όλους. Δηλαδή πανεπιστήμια που δεν έχουν κανένα κύρος. Γιατί τι κύρος να έχει ένα πανεπιστήμιο στο οποίο μπαίνει όποιος γουστάρει, όποιος, οτιδήποτε. Εκτός αν το σχέδιο, γιατί δεν λέει αυτό ο Αλέξης, αυτό είναι κάτι που λέει η κυβέρνηση, είναι όποιος έχει μέσο όρο, ξέρω εγώ, από ένα τέτοιο και πάνω στο Λύκειο. Αυτό είναι ένα, αλλά πάλι έχει περιορισμούς. Δεν μπαίνει όποιος θέλει. Και τι λέει ο Αλέξης, για να καταλάβετε πόσο λίγο σέβονται το δημόσιο χρήμα. Λέει, θα κρατήσουμε σχολές που δεν ενδιαφέρουν κανέναν, θα τις πληρώνεις εσύ κορόιδο, σχολές που πάνε πέντε όλοι και όλοι, και θα τις συνεχίσουμε να τις πληρώνουμε. Γιατί το προτιμούμε από το να τις κλείσουμε αυτές τις σχολές και τα λεφτά από τις σχολές που θα κλείσουμε να τα δώσουμε στις άλλες σχολές που έχουν σημασία. Αλλά τέλος πάντων, έχουμε μπει αριστερά, είναι αυτή που κόπτεται για το δημόσιο γενικά και για το τέτοιο, ενώ το μισεί περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Και το σαμποτάρει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον. Ο Αλέξης ανακάλυψε και την πατρίδα του.
1: Δεν τους χαρίζουμε τον πατριωτισμό. Ξέρουμε πού βρισκόμαστε. Στην Κοκκινιά βρισκόμαστε. Έχουμε πατρίδα.
0: Κοκκινιά είναι η πατρίδα του αυτού. Έχει πατρίδα του την Κοκκινιά. Λέει από πού είσαι εσύ, από την Κοκκινιά. Μεγάλο αμπελόκι, πούς, αλλά φαίνεται η καταγωγή του είναι από την Κοκκινιά. Παπατζής. Τρομερός παπατζής και μπράβο. Εργοτέχνης, συγγνώμη, εργοτέχνης.
2: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι ζωγραφισμένος.
0: Πάμε και στο άλλο εργοτέχνης, τον Γαλάζιο Σιριζέο.
3: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση. Όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τη χρηματοδότηση της Ελλάς, όχι του κυρίου Μιχάλη, αλλά του Τζοκόντου. Ο σύντροφος Αλμπάνης, μιλάει στο σταμάτητο Ζαχαρό, έρχεται πάλι κουβέντα στο γνωστό θέμα. Γιατί, παιδιά, σοβαρά τώρα, είναι θέμα το που βρίσκει τα λεφτά. Οι άλλοι δεν δίνουν τα χρέη τους, είναι έτσι, είναι αλλιώς, χρωστάνε κτλ. Ναι, πρέπει να κατασχέσουν ό,τι έχουν και δεν έχουν. Αλλά ξέρουμε πώς παίρνουν. Έχουν μια κρατική χρηματοδότηση. Τώρα μπορεί να έχουν κι άλλα τυχερά. Δουλειά είναι. Αλλά ξέρουμε για κρατική χρηματοδότηση. Ο Αλέξης μας δεν έχει τίποτα. Κάποιος του δίνει λεφτά. Βέβαια, μιλάμε για άνθρωπο που έχει καταφέρει διαπραγματευτεί δεινό. 500 ευρώ για εξοχικό στο Σούνιο. Μιλάμε, ο άνθρωπος βρίσκει την ευκαιρία. Δεν λέω. Δεν το αρνούμε αυτό. Επίσης, άνθρωπος που έχει πλουτίσει τα τελευταία χρόνια αρκετά. Στο πόθεν αίσιος του, το 19 είχε κάτι 100 τόσες χιλιάδες. Κάτσε να το βρω, να μην τα λέω στην τύχη τα νούμερα. Να βρω κατευθείαν, να δείτε ότι είναι ικανός, εγώ θέλω να πω, ο Αλέξης μας. Πόθεν αίσιος Τζοκόντος. Τσίπρα, συγγνώμη. Λοιπόν, το πόθεν αίσιος. Λοιπόν, 2019 πάμε, το τελευταίο που βλέπω εδώ. Εισοδήματα 86.000. Εντάξει, ήταν βουλευτής ο άνθρωπος. 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα, αρκετά. 141.000 καταθέσεις. Πώς? Με τι μόνο. Τέλος πάντων. Δηλαδή, θέλω να πω, η γυναίκα του δασκάλα ήταν. Δύο οχήματα, δύο ακίνητα. Καθόλου άσχημα. 2024. Καταθέσεις 315.000. Δύο οχήματα, έξι ακίνητα. Τα οποία αποκτήθηκαν από το 23 στο 24, από 2 γίναν 6. Δεν λέω μπράβο, εγώ στηρίζω. Και έχει, δηλαδή, την έχει κάνει την καβάτζα του ο Αλέξης μας, δεν λέω τα τελευταία χρόνια. Αλλά και πάλι δεν φτάνουν για όλα αυτά που κάνει. Δεν φτάνουν ούτε για ζήτο, δηλαδή, όχι. Οπότε είναι αυτό το θέμα της χρηματοδότησης. Για να του πούμε ευχαριστώ όποιοι χρηματοδοτούν, θα μου πεις, γιατί δεν είναι υποχρεωτικό να είναι ένας, ας πούμε στο Δείπνο Ηλυθείων, ήταν πολλοί που διοργάνωναν το γεύμα. Οπότε και εδώ μπορεί να είναι πολλοί που το κάνουν αυτό για να γελάμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάει στο Σταμάτη Ζαχαρό, σύντροφος Αλμπάνης, μέλος της Ελλάς, του Τζοκόντου, και λέει.
1: Μιλάτε συνεχώς, μιλάει το Ελλάς, για διαφάνεια, όπως κάνουν όλα τα κόμματα. Για να είμαι τίμιος, δεν είστε μόνοι ούτε πρωτοπόροι. Μετά από όλες αυτές τις ερωτήσεις που έχουν γίνει στα τηλεοπτικά πάνελ, είστε έτοιμοι να μας πείτε ποιος, πώς και πώς χρηματοδοτείτε το κόμμα σας?
2: Α, μου κάνατε την ερώτηση και άλλη φορά.
1: Ναι, γι' αυτό ρωτάω ξανά.
2: Ότι δεν είμαι ο ειδικός να απαντήσω, διότι δεν έχω στοιχεία.
0: Ξεκινάμε με το δεν είμαι ειδικός, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας από πού παίρνουμε τα λεφτά. Μου αρέσει αυτό που κάνω και ας πληρώνει όποιος θέλει. Λέει με λίγα λόγια στην αρχή ο σύντροφος Αλμπάνη. Τι με νοιάζει, εγώ είμαι αριστερός. Ας μας πληρώνει όποιος επιχειρηματίας. Αν είναι επιχειρηματίας, έτσι δεν είναι. Μετά καταλαβαίνει ότι τώρα δεν πάει έτσι, οπότε δεν είναι, κάπως ακούγεται περίεργα, οπότε.
2: Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι το κόστος δεν είναι τόσο τεράστιο ώστε να χρειάζεται κάποια ενίσχυση από κάποιον εξωτερικό παράγοντα.
1: Δεν κατάλαβα. Μισό λεπτό. Δεν είπα εξωτερικό ή εσωτερικό. Εγώ δεν σας απαγόρεψα να χρηματοδοτείτε το κόμμα. Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
2: Κανένα δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτείτε.
0: Αυτό ικανοποιείτε. Με ποιον είσαι πάντα. Όχι, αυτό ικανοποιούμε. Έχει γκόμενο κόμμα. Αυτό ικανοποιούμε. Έτσι και το κόμμα του Αλέξη. Αυτό ικανοποιείτε. Αυτό εξυπηρετείτε. Αυτό χρηματοδοτείτε. Σπέρνουν, πετάνε τους σπόρους των λεφτόδεντρων οι σύντροφοι, τους καλούς σπόρους που κάνουν τα 500, γιατί υπάρχουν και άλλοι που βγάζουν 20 και 10 και τάλιρα. Είναι φτηνή αυτή η σπόρη. Υπάρχουν άλλοι που κάνουν τα 500, τους παίρνουν, μετά φυτρώνουν και μετά μαζεύουν τα 500 από τα χωράφια τους οι σύντροφοι.
1: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
2: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
0: Ναι, ο Τσίπρας που τα βρίσκει, λέμε. Δηλαδή, ναι, αλλά εκείνον ποιος του τα δίνει? Αυτή είναι η ερώτηση. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνει ο σύντροφος. Καταλαβαίνει τι γαζί είναι οι σύντροφοι. Μια χαρά καταλαβαίνουν, αλλά όσο λιγότερα ξέρεις για το χρηματοδότη του κόμματός σου, τόσο καλύτερα κοιμάζεις το βράδυ. Και συνεχίζει.
2: Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Παρότι είναι άνεργος.
2: Είναι άνεργος ο Αλέξης.
1: Δεν εργάζεται, δεν είναι πια βουλευτής.
2: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
1: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
2: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
0: Υπάρχει βέβαια και το Ινστιτούτο που είναι πώς χρηματοδοτεί, γιατί δεν είναι μόνο το κόμμα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα. Μου θυμίζει ένα ανέκδοτο, το οποίο είναι είναι δύο φίλοι που έχουν δοθούν να δουν ο ένας τον άλλον καιρό, ας πούμε ο Γιάννης και ο Κώστας. Και λέει ο Γιάννης, έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Ποιος είπε ότι το λέει αυτό, δεν έχει σημασία. Λέει ο Γιάννης, έλα ρε Κώστα, τι γίνεται, πώς πας. Λέει ο Κώστας, μια χαρά, έχω ανοίξει και ένα δικό μου μαγαζί. Τι μαγαζί έχει ανοίξει, ένα Νικό Ανοχής. Α, τι λες ρε παιδί μου, μπράβο, και έχεις ωραία κορίτσια έτσι. Προς το παρόν το δουλεύω μόνος μου. Θα δούμε πώς θα πάει. Και θα... αυτό μου θύμισε αυτό το θα δούμε πώς θα πάει του Τζοκόντου. Και με αυτό το χωρατό σας αφήνω σε λίγο και πάλι μαζί.

0: κλέβει την μπάλα.
1: 24 ώρες μαζί σας.
2: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
3: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.

0: Ο ζωντανός σταθμός.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
1: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Παραμένουν οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανατμήματα, στη Σταδίου και στη Βασιλίσσης Αμαλίας προς τη Βουλή. Σε κρίσιμο παράγοντα για την τύχη των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, εξελίσσεται η σύγκρουση Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Λίγες μόνον ώρες αφού τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία για εκεχηρία μεταξύ του Ισραήλ και της υποστηριζόμενης από το Ιράν οργάνωσης, νέες Ισραηλινές επιδρομές και επιθέσεις με ντρόουν σημειώθηκαν στο νότιο Λίβανο, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 16 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Έντονη διπλωματική κινητικότητα καταγράφεται σήμερα στην Ελβετία. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, τις επόμενες ώρες θα συναντηθούν οι απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτζή για τον πρώτο γύρο των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν. Νέες εξελίξεις έρχονται στο φως για την υπόθεση εξαφάνισης 45χρονης στα Χανιά. Όπως έγινε γνωστό, βρέθηκε το DNA της γυναίκας στο αίμα που εντοπίστηκε στο σπίτι που νίκιαζε σε 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος έχει συλληφθεί και ανακρίνεται. Αναμένεται τώρα να υπάρξει ταυτοποίηση και για τις κοιλίδες αίματος που βρέθηκαν στο αυτοκίνητο του 43χρονου. Απολογούνται σήμερα οι 4 από τους 7 συλληφθέντες του κυκλώματος πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης με λία πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Οι άλλοι 3 ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν τη Δευτέρα. Την πιλωτική εξαλίευση λαγοκέφαλων με οικονομικό κίνητρο εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του είδους στις ελληνικές θάλασσες. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιά Κροβίλη του Δήμου Μαρονίας Σαπών στη Ροδόπη. Μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο τέταρτο και τελευταίο μέρος του Σαββατιάτικου. Την άνε Νίκος Χατζιωαννίδης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο, σύντροφος Σαουλίδης στις υποσχέσεις. Σύντροφος Σαουλίδης και αυτός Πασόκος που έτρωγε πάγκο συνέχεια, παγκίτης Πασόκος δηλαδή, που είδε ότι άνοιξε καινούριο μαγαζί ο Αλέξης μας και σου λέει: πάω σε αυτό το μαγαζί, πας και παίξω λίγο μπαλίτσα. Τον αφήνουν και παίζει μπαλίτσα, δεν έχει και στελέχη αυτό το μαγαζί. Οπότε έγινε μούρη και ο Σαουλίδης και υπόσχεται.
1: Μιλάμε για 1500 αφημία, κυρία Μαυρακάνη, στην Ελλάδα, τα οποία σήμερα δηλώνουν πάνω από 900.000 ευρώ. Mm-hmm. Από 900.000 και πάνω. Είναι 1500 αφημί. Με την αύξηση του φόρου σε αυτά τα 1500 αφημί, να μπορεί να προκύψει ένα έσοδο 4 δισεκατομμυρίων.
2: 4 δισεκατομμύρια από αυτά τα αφημί. Μάλιστα.
0: Όπω λεφτά! Είναι 1500. Από 900.000 και πάνω, 1500, 4 δισεκατομμύρια έχουν κάνει άλλοι. Τις πράξεις βγαίνει γύρω στα 2-600 εκατομμύρια από τον καθέναν. Πολλά φαίνονται. Πολλά, αλλά εντάξει, αφού το λέει ο άνθρωπος, ήταν Πασόκ και τώρα είναι Ελασίτης. Δεν μπορεί, θα είναι σίγουρα πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος. Για να δούμε τι λέει ο επίσης Ελασίτης σύντροφος Μπαλατσούκας.
3: 1500 αφημοί δηλώνουν 900.000 ευρώ.
2: Ναι.
3: Τα έσοδα, αυτά τα 900.000 ευρώ δεν προέρχονται ούτε από επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε από μισθωτή εργασία.
2: Από πού προέρχονται?
3: Προέρχονται από μερίσματα.
2: Κάνετε λάθος.
3: Προέρχονται από μερίσματα.
4: Ναι.
3: Συγκεκριμένα σήμερα ο αυτοτελής φορολογικός συντελεστής των μερισμάτων είναι στο 5% και εμείς λέμε κοστολογημένα ότι θα αυξήσουμε το 5% στο 15%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα υπάρχει ένα έσοδο προϋπολογισμένο με συγκεκριμένο αριθμό στα 465 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έλα ρε παιδάκι, εντάξει δεν είναι μεγάλη διαφορά, 3.600 εκατομμύρια περίπου λιγότερα. Εντάξει δεν έγινε, οι άνθρωποι είναι σοβαροί, δεν είναι. Εντάξει, τώρα για ψιλολοίδια πάτε τώρα και λέτε τι 4 δις, τι 400 εκατομμύρια, σιγά. Με μηδενικά θα ασχολούμαστε τώρα, ένα μηδενικό πάνω εδώ, οι άνθρωποι πάνω από τους αριθμούς ρε. Και είπα για ανθρώπους, πάμε στο σύντροφο Δρίτσα. Ο σύντροφος Δρίτσας είναι και αυτός Ελασίτης πλέον. Για να θυμηθούμε τι αντιλήψεις έχει για το νόμισμα, την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το νέο πουλέν του Αλέξη μας.
5: Αυτό το χρέος το οποίο είναι επαθές, είναι όλα αυτά το οποίο το χαρακτηρίζουμε και το 5% του Σταθάκης, το 100% είναι ένα χρέος το οποίο δεν το αναγνωρίζουμε και δεν μπορεί να πληρωθεί αυτό το χρέος. Πρέπει να επιβιώσει ο ελληνικός λαός και να πληρωθούν οι δανειστές και να πληρώνουμε τα παρατόκια και τα παρατόκια των παρατοκίων. Το χρέος πρέπει να διαγραφεί. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με τους συμπεριλαμβανιστικούς μηχανισμούς, στους οποίους είμαστε ταγμένοι, γιατί είναι μηχανισμοί καταστροφής, αφέμαξης, φασιστικοποίησης από την πέμπτη και από τις τελευταίες εξελίξεις με γραμμεία των κοινωνιών. Να δεσμευτούμε να βγούμε και από το ευρώ και από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Έξω από το ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση ήθελε ο σύντροφος Δρίτσας. Μπορεί να έχει αλλάξει γνώμη ο άνθρωπος. Αλλά γενικά κάποιον που έλεγε δημοσίως για έξω ευρώ, έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι για εμπιστοσύνη. Βεβαίως και είναι για εμπιστοσύνη. Αλίμονο. Γι' αυτό στηρίζουμε τον Τζοκόντο που έχει μαζέψει διάφορους σοβαρούς ανθρώπους γύρω του. Και λογικό είναι. Ποιος θα πάει στον Τζοκόντο, σοβαρός άνθρωπος. Πάμε στους σοβαρούς της Νέας Δημοκρατίας. Βολουδάκη, υφυπουργός Βολουδάκη. Είναι κάπου υφυπουργός, δεν θυμάμαι. Μετανάστευση νομίζω. Βουλευτής Χανίων. Η οποία ρε παιδιά δεν καταλαβαίνει τι είναι αυτό το ελληνική στο Ελλάς.
6: Αυτό που βλέπω με τα νέα κόμματα. Εντάξει. Δηλαδή θα πιστέψει ο Έλληνας ότι αυτό το κόμμα η αριστερή συμπαράταξη. Εγώ αρνούμαι να πω.
7: Ελλάς.
6: Αρνούμαι να πω το ελληνική, γιατί τι ακριβώς θα μπορούσε να είναι? Βέλγικη, γερμανική. Τι είναι αυτό ας πούμε, το ελληνική?
0: Έτσι είναι, είναι δίκιο είναι. Ας πούμε και η ελληνική αστυνομία. Γιατί λέει ελληνική, τι θα είναι, κογκολέζικη? Τι θα είναι, ελβετική? Αστυνομία, σκέτο. Η ΕΡΤ, γιατί λέγεται ΕΡΤ? Ρτού, έπρεπε να κάνω ρτού. Τι το θέλει το έψιλο μπροστά, ρτού? Είναι το ρτου 1, ρτου 2, ρτου 3, ρτου 4 να κάνουμε. Πολλές είμαστε και πολλοί δημοσιογράφοι. Όσο περισσότεροι, τόσο το καλύτερο. Και η Νέα Δημοκρατία, τι είναι, θα μπορούσαν να ήταν φασίστες δηλαδή και βάλανε το Δημοκρατία. Σέβη, ρε Σέβη. Τι, όχι, πω, αλλάζω. Πάμε παρακάτω. Τι είναι, για να μας πει η Σέβη Βολουδάκη, τι είναι αυτή στην Ελλάς, για πες τι είναι. Γιατί διαβάζει κιόλας, δεν είναι καμιά αμόρφωτη.
6: Ο άνθρωπος αυτός έχει δείξει, έχει δώσει δείγματα γραφής, έχει κυβερνήσει. Ξέρουμε τι είναι. Δεν είναι
4: παρθενογέννηση,
6: δεν είναι. Έχει δείξει και τι πιστεύει, έτσι. Κομμουνιστές είναι οι άνθρωποι, να μην κορδευόμαστε τώρα μεταξύ μας. Και αυτό που μας παρουσίασε, ένα κομμουνιστικό μανιφέστο ήταν.
0: Ο Μάρξ, ο Τζοκόντος Μάρξ, είναι κομμουνιστές, δεν τα ξέρει ακόμα η Βολουδάκη, υφυπουργός είναι στην κυβέρνηση, τι τα ξέρει, μην μπλέκεται με πολιτικά και ιδεολογικά, τώρα δεν τα κατέχει, ρωτήστε τον τίποτα άλλο, γιατί είναι το έψιλον και για το τέτοιο, είναι κομμουνιστές, πού τους βρίσκει και ο Μητσοτάκης, πού τους βρίσκουν όλους αυτούς τους τύπους, τι είναι, περνάνε, όποιος περνάει απ' έξω λέει, κάθε 10 ανθρώπους που θα περνάνε θα μαζεύουμε τον έναν. Και έτσι τους έτυχε η Βολουδάκη. Λέει για όνομα του Θεού. Τέλος πάντων, κομμουνιστές. Δεν είναι κομμουνιστές, κυρία μου. Δεν είναι κομμουνιστές. Αριβίστες είναι. Αριβίστες είναι. Τι είναι. Όχι ότι είναι χειρότερο. Δεν το λέω χειρότερο να σε. Και τα δύο κακά εμένα μου φαίνονται. Εσύ Κώστα μου, τι λες.
7: Στους εντάξει λέμε ναι. Στις πλάκες και τα πάρτι λέμε ναι. Στους σκύλους και τις γάτες λέμε ναι. Στη δράση λέμε ναι. Όχι λέμε στην ηρωίνη και την εξάρτηση, όχι λέμε στους άσχετους, όχι στους ξενέρωτους, όχι στους κυριλέ.
0: Και μια και είπαμε για κομμουνιστές, να ακούσουμε ένα κανονικό κομμουνιστή, ο σύντροφος Αλαβάνος, ευρωβουλευτής του ΚΚΕ, μιλάει στην ΕΡΤ με τον Παπαχλιμίτζο, ο οποίος θέλει να του πει ένα καλό λόγο, γιατί όποτε τον καλεί πάει στην εκπομπή του. Τώρα αυτό γιατί είναι καλό, όποτε σε ζητά να πάει στην τηλεόραση μπορεί να πει. Τέλος πάντων, δεν είναι, γιατί ο άλλος θέλει να κάνει εκπομπή, σωστό. Και θέλει να του πει μπράβο που κάθε φορά που σε καλεί έργο, και καταλήγουμε στο ότι δεν κάνει τη δουλειά του ο Αλαβάνος.
8: Ο κ. Νικολά Αλαβάνος είναι ευρωβουλευτής. Όποτε τον καλούμε τον άνθρωπο.
0: Έρχεται.
8: Ήθελα να τον τιμήσω για αυτό που κάνει.
9: Ευχαριστώ πολύ. Ναι. Τώρα, εγώ θα το πάρω αυτό συνολικά για την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, γιατί εμείς, σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που κατοικοεδρεύουν μονίμως στα σαλόνια των Βρυξελών, να το πω έτσι, μέσα σε πολλά εισαγωγικά, εμείς είμαστε εδώ γιατί παίζουμε ρόλο και συμμετέχουμε σε όλο τον αγώνα που κάνει το κόμμα, που είναι βαθιά ριζωμένο στην ελληνική κοινωνία.
0: Σε αντίθεση με άλλους ευρωβουλευτές που είναι στη δουλειά τους, εμείς εκλεγόμαστε, αλλά δεν κάνουμε. Δεν ασχολούμαστε με τη δουλειά μας καθόλου. Είμαστε εδώ και δουλεύουμε για το κόμμα. πολύ καλά τα είπα από μόνος του. Πού πας στη δουλειά, δεν πάω καθόλου. Τι είμαι εγώ, κανένας του συστήματος, να πηγαίνω. Εγώ είμαι Παναστάτη, κομμουνιστής. Πάω στη δουλειά μου, έλα Παναγία μου. Πάει να πει μετά, ήταν ο Κερίδης. Πάει να ψελίσει κάτι για το ΚΚΕ. Ω, το ακούει ο Αλαβάνος, του ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
10: Έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα και μετά θα πάω στο Πασόκ.
9: Το οποίο. Όχι, όχι, το κομμουνιστικό κόμμα θα μιλήσει. Δεν θα πείτε κουβέντα για το ΚΚΕ σε αυτό το πανελ. Δεν θα πείτε κουβέντα σε αυτό το πανελ.
10: 155.
9: Όχι,
10: δεν θα πούνε.
9: Όχι.
0: Κουβέντα απαγορεύει το πω και όλα αυτά με 5%. Αυτοί αν έχουν θα πέρανε κεφάλια κατευθείαν. Δεν επιτρέπουν να πεις τίποτα με 5%. Με λίγο παραπάνω θα αρχίζανε τα μαχαίρια και με πολύ παραπάνω μετά κανονικά στρατόπεδα συγκέντρωσης, αντιφρονούντων και τα λοιπά. Τα γνωστά. Αυτά, για καλό έτσι δεν αξιολογώ. Έτσι, ναι, περιγράφω απλώς την κομμουνιστική ιδεολογία. Ένα κόμμα το οποίο εκφράζει. Δεν μπορώ να το πω εγώ από μόνος μου, να το πει μόνος του Αλαβάνος.
10: Δεν έχουν δικαίωμα.
9: Όχι, δεν θα πούνε. Γιατί εμείς είμαστε με το 95% της κοινωνίας. Είμαστε με το 95%.
0: Με το 95% της κοινωνίας. Είναι με όλους όσους δεν τους ψηφίζουν. Με αυτούς που τους ψηφίζουν, εντάξει, λέει αυτήν την κορόιδα, δεν τους αφήνουμε. Είμαστε με τους άλλους. Τέλος πάντων, αυτά. Ναι, αυτοί είναι οι κομμουνιστές, Σέβη μου. Λοιπόν, φίλες, φίλοι και οι υπόλοιποι, εδώ τελείωσα. Ελπίζω να τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Μέχρι τότε, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο για ορκιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα 400 γραμμάρια 37% φθηνότερα 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία συσκευασία 6 τεμαχίων 30% φθηνότερα 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και υποθέσεις στο Vodafone.gr.
8: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
9: Αμέ. Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
9: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
9: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
12: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

Γεωργίου, ναι, θέλει μέχρι στο μικρόφωνο. Δεν ξέρω αν σου έλειψα. Εμένα μου έλειψε πάρα πολύ. Αν το κατάλαβε, αν δεν το κατάλαβε μάλλον, έκανα ένα pause μια εβδομάδα. Γιατί όμω έλειπα μια εβδομάδα, τώρα εδώ βάλε καφέ να στα πω, γιατί ήρθα από την άλλη άκρη του κόσμου. Ποια άκρη? Την λεγόμενη Αυστραλία ή στα αγγλικά Down Under.

0: ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι, το οποίο είναι από τις μεγαλύτερες ταλέπες που έχω βιώσει στη ζωή μου. Το πιο μεγάλο ταξίδι που είχα κάνει μέχρι αυτή τη στιγμή ήταν από Σαν Διέγκο για Λονδίνο, που ήταν μια πτήση 14 ωρών και πέρασε ωραία, ήταν βράδυ, κοιμήθηκα, δεν ταινίες. Τώρα αυτό το ταξίδι ξεκίνησε από Αθήνα, Κωνσταντινούπολη, Κωνσταντινούπολη, Κουάλα Λουμπούρ, Κουάλα Λουμπούρ, Σίδνεϊ. Σύνολο ωρών στον αέρα γύρω στις 20 ώρες. Εγώ που είμαι και θρομοφιλική, όχι μόνο φορούσα εκείνες τις γιαγιαδίστικες τις κάλτσες, καταλαβαίνεις. Έπρεπε να βαρέσω και μια ένεση παρήνης, που τα έκανα χάλια και κατέληξα να πονάω και έχω ακόμα μελανιές. Τόσο άσχετη είμαι από το να βαράω τις ενέσεις. Εν πάση περιπτώσει, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Μπορώ να σου πω ότι να αποφεύγεις το φαγητό που δίνουν στα αεροπλάνα, θα με ρωτήσεις γιατί και θα σου απαντήσω το εξής. Έχεις παρατηρήσει σε κάτι τέτοιες μεγάλες πτήσεις ότι μετά από αυτά τα φαγητά πρίζεσαι, σου κάθεται λίγο βαριά και παρόλο που είναι μικρή μερίδα, το νιώθεις σαν να έχεις φάει, ξέρω εγώ, τούβλο. Ωραία. Στον αέρα πέφτει κατά 30% η αίσθηση βασικά της γεύσης μας. Οπότε προκειμένου να τα κρατήσουν έτσι νόστιμα και εύγευστα τα φαγητά πάνω εκεί πέρα, τα πιτάρουν στα spices, στα καρικεύματα και πάρα πολύ αλάτι. Έκανα το λάθος λοιπόν στο πήγαινε να φάω ό,τι μου προσέφερε εν πάση περιπτώσει η Turkey's, αλλά μετά για μία εβδομάδα κυριολεκτικά επέφερα. Θα μου πεις, σε πρίζει πάρα πολύ και το ταξίδι. Σαν ταξίδι, αλλά anyway. Γιατί πήγα τώρα εγώ στο Σίδνεϊ, σ' ακούω να ρωτάς. Προσπαθώ να στο χτίσω. Λοιπόν, το ελληνικό προξενείο στο Σίδνεϊ έκλεισε τα 100 του χρόνια και προκειμένου να το γιορτάσει αυτό, κάναμε μία παράσταση, τρεις κομικοί από την Ελλάδα, εγώ, ο Γιάννης Σαρκατσάνης και η Κατερίνα Βρανά, μαζί με τρεις Ελληνοαυστραλούς κομικούς. Και λεγόταν η παράσταση The Battle of the Greeks. Στο πρώτο μέρος κάναμε κανονικό stand-up comedy. Στο δεύτερο μέρος είχαμε ερωτήσεις που κάνανε η μία ομάδα στην άλλη και ποιος θα απαντήσει πιο γρήγορα. Και στο τέλος το έπαθλο το έπαιρνε η Ελλάδα ή η Αυστραλία. Το κέρδισε η Αυστραλία για ένα πόντο, εντάξει. Να κάνουμε, χάσαμε, δεν πειράζει. Φύγαμε μέχρι εκεί όμως, κερδίσαμε τις καρδιές τους. Αυτά όλα για την ομογένεια εκεί. Και παράλληλα με εμάς είχε παράσταση και η Αλεξάνδρα Ιούστα με την Λεμονιά, που είναι ο μονόλογος που έχει. Αυτή βγήκε sold out και εμείς βγήκαμε sold out, καταξετρελαμένοι όλοι. Και έγινε μια ομιλία από τη Φέτη Μακαντάση, που είναι διευθύντρια ερευνών στη Διανέωση, σχετικά με πράγματα για την Ελλάδα και για την υπογεννητικότητα και διάφορα άλλα. Η απόλυτη επιτυχία ήταν, τι να σας πω, τα λόγια που ακούσαμε, το πώς μας συμπεριφέρθηκαν εκεί πέρα. Γιατί θα σου πω γιατί είχα εγώ τα reservations μου που λένε, τις επιφυλάξεις μου σχετικά με το stand-up την επόμενη μέρα. Τετάρτη 10 το βράδυ. Το λοιπόν που λες, σε είχα αφήσει ότι είχα τις επιφυλάξεις μου αυτή την παράσταση. Γιατί όμως, γιατί εγώ ξεκίνησα την καριέρα μου στο stand-up κάποια χρόνια πριν, το 2020. Και επειδή δεν είμαι ταγμένη στην αριστερά, όπως είναι οι περισσότεροι κομικοί στην Ελλάδα, έτρωγα τρομερό bullying. Εγώ ούτε και στη δεξιά μου, ήμουν κάπου στο κέντρο. Είναι τέλειο με εμένα αυτό, γιατί η δεξί με λένε αριστερή και αριστερή η δεξιά, που για μένα αυτό είναι κάτι υπέροχο. Εν πάση περιπτώσει, πριν γίνει ακόμα και η συνέντευξη, η περίφημη συνέντευξη, εγώ έλεγα πόσο παράνομες είναι οι καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Γενικότερα έλεγα πράγματα νομικά ορθά, τα οποία δεν αρέσαν πάρα πολύ στην ελληνική κομική σκηνή. Έφαγα πάρα πολύ bullying, πάρα πολύ βρήσιμο. Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει σε ένα open mic, ήταν ένας κωμικός ο οποίος παρουσίαζε τους συμμετέχοντες, γιατί στο open mic πηγαίνεις και έχεις 5 λεπτά να δοκιμάσεις το υλικό σου. Και πριν από το όνομά μου, φανταστείτε, είχε πει το όνομα του Άδων Γεωργιάδη και ότι και καλά αμπερδεύτηκε Νεφέλη Μέγκου. Και εγώ μετά από τόσο bullying σταμάτησα να πηγαίνω σε όλα αυτά, γιατί δεν άντυχα. Ήταν πάρα πολύ ψυχοφθόρο να βιώνω αυτό τον αποκλεισμό και την περιθωριοποίηση από τους ανθρώπους εκεί πέρα. Έκανα δικές μου παραστάσεις, οι οποίες όμως δεν ήταν αμυγό stand-up, ήταν κωμικοί μονόλογοι που είχαν δραματουργικά στοιχεία και ένα πιο έτσι θεατρικό στυλ, να το πω έτσι. Οπότε ανέβηκα στο Σίδνεϊ στη σκηνή μετά από 3-4 χρόνια είχα να παίξω stand-up, stand-up, stand-up και πήγε εξαιρετικά και εκεί κατάλαβα τη διαφορά μεταξύ του κοινού στο εξωτερικό και του κοινού της Ελλάδας. Γιατί πέραν το ότι το υλικό και η παράσταση όλοι ήταν στα αγγλικά, προκειμένου να καταλαβαίνουν όλοι οι Έλληνες ομογένειες, οι οποίοι δεν ξέρουν και τόσο καλά ελληνικά, τα πράγματα με τα οποία γελούσανε ήταν πάρα πολύ διαφορετικά από τα πράγματα με τα οποία θα γελούσαν εδώ πέρα στην Ελλάδα. Και αυτό παρατήρησα, ότι εδώ έχουμε ένα κάπως σαν πιο φθηνό χιούμορ. Δηλαδή, ο Έλληνας, ας πούμε, θέλει να ακούσει τη χυδαιότητά του, θέλει να ακούσει το καθημερινό λαϊκό περιγεννητικών οργάνων και σεξουαλικών και με αυτά γελάει και περνάει καλά. Φανταστείτε εγώ, ενώ η παράσταση που είχα εδώ πέρα, ας πούμε, στην Αθήνα όταν έπαιζα, που είχε διάφορα έτσι για σεξουαλικές εμπειρίες και όλα αυτά, εκεί στην Ομογένεια το μόνο πράγμα που χρησιμοποιήσατε ήταν μία λέξη που μπορείς να πεις ότι έχει να περιγράψει κάτι σεξουαλικό. Όλο το υπόλοιπο μου είχε να κάνει με το πόσο πολλωμένη είναι η πολιτική σκηνή στην Ελλάδα και με τη δικιά μου εμπειρία σε σχέση με αυτό, και έβλεπα να γελάνε με πράγματα που εδώ στην Ελλάδα ποτέ. Και αυτό που εισέπραξα εγώ ως feedback μετέπειτα ήταν πολύ έξυπνο χιούμορ και από τους τρεις μας βέβαια, αλλά συγκεκριμένα για μένα άκουσα αυτό ότι είχα έξυπνο χιούμορ και αυτό με έκανε, πώς να σας πω, να αισθανθώ ότι υπάρχει ζωή και καριέρα πέρα από την Ελλάδα, δηλαδή ότι εδώ υπάρχει ένα ταβάνι που δυστυχώς δεν μπορεί να... Δεν είναι το ταβάνι. Ναι, αν το φτάσεις, δεν έχει κάτι άλλο. Και επειδή είναι και μικρή πίτα, είναι μικρό το κοινό, είναι πάρα πολλά είναι. Γι' αυτό και αυτές οι εμπειρίες και επαγγελματικά και προσωπικά έτσι σου ανοίγουν τα μάτια και σε κάνουν λίγο να σκεφτείς out of the box. Και θα κρατήσω τη συμβουλή της Κατερίνας Βρανά, η οποία μου είπε: Νεφέλη, νομίζω το υλικό σου είναι πολύ καλύτερο στα αγγλικά και εκεί στα ξένα που θα πας. Με θυμίζω ότι θα πάω στο Σικάγο να σπουδάσω. Να μην αφήσεις το στοιχείο της κωμωδίας. Και αυτό θα κάνω, αγαπημένη Κατερίνα. Παρασκευή 6 το πόδι. Μέσα σε όλα αυτά, έπρεπε οπωσδήποτε να πάμε και σε ένα ζωολογικό κήπο στο Σίδνεϊ, έτσι. Να μην δούμε τα καγκουρό, να μην δούμε τα κοάλα. Καλά, και όχι μόνο τα είδαμε τα καγκουρό, τα φάγαμε κιόλας. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο, αλλά το καγκουρό, τα καγκουρό συνολικά στην Αυστραλία είναι περισσότερο από τους ανθρώπους. Δηλαδή τους έχουνε. Αν τα καγκουρό πούνε μάγκες, πάμε να τους σκοτώσουμε, σκοτώνουν όλους τους Αυστραλούς. Και όχι μόνο αυτό, τα καγκουρό είναι πάρα πολύ επιθετικά ζώα και έχουν μια μανία με τα σκυλιά. Απεχθάνονται τα σκυλιά και τα σκοτώνουν. Για να σας πω πόσο μανία έχουν τα σκυλιά. Αν ένα καγκουρό είναι στην Κηφισιά και ακούσει ένα σκύλο που γαυγεί στη Λιφάδα, θα ξεκινήσει τρέχοντας να πάει να το σκοτώσει. Τόσο πολύ τα μισούν τα σκυλιά. Εν πάση περιπτώσει, είναι πάρα πολύ καλό κρέας. Έχει 1% λίπος, γιατί είναι πάρα πολύ μειώδης αν δείτε αυτά τα ζώα. Και πολύ καλύτερο σε ποιότητα από το μοσχάρι και πολύ πιο υγιεινό. Αλλά δεν το τρώνε και τόσο συχνά, ας πούμε. Επίσης, έχουν μία αντίληψη για τους Έλληνες της Ελλάδας. Καλά, το πόσο κολλημένοι στο 60 είναι οι Έλληνα-Αυστραλοί, θα στα πω την επόμενη μέρα, να σου πω λίγο για τα καγκουρό και για τα ζώα. Στο ζωολογικό, πέρα από τα καγκουρό, είχε τα λεγόμενα ίμου. Λοιπόν, τα ίμου είναι κάτι πτηνά, τα οποία είναι έτσι μεγάλα, με κάτι πατούσες τεράστιες. Και είναι δύο ειδών. Ένα πάρα πολύ θανατηφόρο, το οποίο το είχαν πίσω από ηλεκτροφόρα καλώδια, γιατί είναι πάρα πολύ επιθετικό. Και οι Αυστραλοί, σε κάποια φάση, είχαν ένα πόλεμο με τα ίμου. Κανονικά, όντως, τα πολεμούσαν, θέλανε να τα σκοτώσουν. Και τα ίμου νίκησαν τους Αυστραλούς, που για μένα αυτό είναι υπέροχο, εποποιία που θα έλεγε και ο Δούκας. Ένα άλλο πράγμα που μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση ήταν τα κοάλα. Πρώτη φορά ζούμε από κοάλα. Πέραν το ότι από τα 6 κοάλα που είχε ο ζωολογικός κήπος, τα 5 κοιμόσαντο, γιατί κοιμούνται τύπου 22 ώρες το 24ωρο, έχουν μια φάτσα πολύ περίεργη, σαν έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν τα βλέπεις και λες αυτό το ζώο δεν. Και είδα στη ζωή μου επίσης και πρώτη φορά κόκκινο πάντα, που ήταν από τα πιο cute πράγματα που είδα ποτέ. Αυτός ο ζωολογικός κήπος, ο Ταρόγκα.
1: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
2: Sky 100,3.
1: Αμέσως μετά το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 μέχρι τις 3. Star FM 93,3. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Αχ. Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
4: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα. Φρικτορία Data Center Services. Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
6: Χώρος Data Center για φιλοξενία εξοπλισμού.
5: Ενοικίαση πραγματικών και εικονικών servers.
6: Φιλοξενία website και ιστοσελίδων.
5: Μετάδοση εικόνας και ήχου σε πραγματικό χρόνο. Ονόματα τομέα από όλες τις χώρες του κόσμου.
6: Προώθηση στο διαδίκτυο. Εφαρμογές ιστού για επιχειρήσεις.
5: Φρικτορία Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
7: Φρικτορία Data Center Services.
5: Τηλέφωνο 2421 100 659.
7: www.frictoria.com.
8: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ρεσεψιόν λέγεται παρακαλώ.
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
3: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε.
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh.
4: Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και υποφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, είναι ο Sky 100,3 και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο. Ο Κώστας Πανός είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Τζέση Αμπτουλάη στην αρχισυνταξία, η Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια, η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο και ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, η επικαιρότητα σε τίτλους. Μένονται οι εχθροπραξίες στο Λίβανο παρά την εκεχηρία. 16 νεκροί από νέες Ισραηλινές επιδρομές κατά τη διάρκεια της νύχτας και ενώ εντείνονται διπλωματικές προσπάθειες ώστε να μην εκτροχιαστεί η Συμφωνία ΗΠΑ Ιράν. Τζάρετ Κούσνερ και Στίβ Βίτκοφ βρίσκονται ήδη στην Ελβετία για να ηγηθούν της Αμερικανικής αντιπροσωπείας σε ένα νέο γύρο συνομιλιών με τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών να αναμένεται να εκπροσωπήσει την Τεχεράνη.
1: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη.
2: Υπάρχει μία μάχη γοήτρου, μία μάχη συμβολισμών και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις.
0: Μεγάλη πτώση των διεθνών τιμών του αργού πετρελαίου, οι οποίες κινούνται πλέον κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι. Μικρή μείωση των τιμών στα ελληνικά πρατήρια, με τους πρατηριούχους βέβαια να υποστηρίζουν πως θα υπάρξει και συνέχεια από την επόμενη εβδομάδα. Δέσμευση του Πρωθυπουργού από τις Βρυξέλλες πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα κάνουν ό,τι χρειαστεί ώστε η μείωση να φανεί σύντομα στην Αντλία, που είναι και το ζητούμενο.
3: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος στο φράγμα το 2 ευρώ. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
4: Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επίποδος ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αντλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης.
0: Θρίλερ με την υπόθεση εξαφάνισης της 45χρονης από τα Χανιά. Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν έναν 43χρονο από τη Βόρεια Μακεδονία, ο οποίος ήταν ο ενοικιαστής της κατοικίας της αγνοούμενης γυναίκας και ενώ έχουν ήδη εντοπίσει οι αρχές ίχνη αίματος μέσα στο σπίτι της αγνοούμενης, γεγονός που οδηγεί τους αστυνομικούς στο συμπέρασμα πως έχει τελεστεί εγκληματική ενέργεια. Σε εξέλιξη στα δικαστήρια Ηρακλείου, η απολογία των 4 εκ των 7 συλληφθέντων για το κύκλωμα της πειρατικής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές. Το κύκλωμα είχε πελατολόγιο άνω των 86.000 ατόμων και οικονομικά ωφέλη που άγγιζαν τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Στην πολιτική επικαιρότητα, σε σοκοματικό βέρτιγκο το Πασόκ μετά την κόντρα του Χάρη Δούκα με την Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία Άννα Διαμαντοπούλου άφησε σήμερα κατά του Δημάρχου Αθηναίων νέες αιχμές. Αναταράξεις και στο χώρο της ευρύτερης κέντρο-αριστεράς από την προτροπή του στελέχους της Ελλάς Γιώργου Σιακαντάρη να αυτοδιαλυθούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ.
5: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά.
6: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
7: Εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί.
8: Ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος έχει αποτύχει και δεν είναι, μέτρα ημέρες δεν υπάρχει θέμα, ή δεν νομίζω ότι έχει και ελπίδα καμία ανάκαμψη.
0: Πόλεμο στους λαγοκέφαλους κηρύσουν οι ψαράδες σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς ξεκινά ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλίας για τον περιορισμό του ξενικού ψαριού, το οποίο απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα. Έχει πάρει τεράστια δημοσιότητα το θέμα λόγω και των πρόσφατων αναφορών για επιθέσεις και δαγκώματα σε λουόμενους, ακόμη και σε ακτές της Αττικής. Σχέδιο επικήρυξης των λαγοκεφάλων εξετάζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
9: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
10: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία γιατί είναι τοξικός.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στην επόμενη φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επικρατώντας της Αυστραλίας με 2-0, Μαρόκο Σκωτία 1-0, Βραζιλία Ιτή 3-0, Τουρκία Παραγουάη 0-1. Τα υπόλοιπα αποτελέσματα έχουμε για σήμερα. 4 νέες αναμετρήσεις, πάντα για το Μουντιάλ, ξεχωρίζει αυτή της Ολλανδίας με τη Σουηδία στις 8 το βράδυ. Όσο για τον καιρό, γενικά αίθριος θα είναι και αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, με τις θερμοκρασίες να είναι φυσιολογικές για την εποχή. Κάπως έτσι διαμορφώνεται, κυρίες και κύριοι, επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα, 2 και 7 πρώτα λεπτά. Πριν δούμε τα θέματα μας αναλυτικά, μια ματιά στους δρόμους. Έχουμε καθυστερήσεις αυτή την ώρα στην κυκλοφορία των οχημάτων στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι προς τη λίμνη Κουμουνδούρου ανά τμήματα και στην άνοδο της Κηφισού από Σεπόλια έως Νέα Χαλκιδόνα ανά τμήματα. Σε αυτά τα δύο σημεία, λίγη υπομονή, φίλοι οδηγοί. Στο πρώτο μας θέμα τώρα και την εμπλοκή που έχουμε στη Συμφωνία Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, πριν ακόμη στεγνώσει το μελάνι από τις υπογραφές, αυτό αν θέλετε από μόνο του καταδεικνύει πόσες δυσκολίες υπάρχουν και πόσα εμπόδια θα πρέπει να υπερπηδήσουν οι δύο πλευρές, έτσι ώστε να θεωρήσουμε πως είναι δεδομένη η ευρύτερη εκεχηρία στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Οι συνομιλίες που προβλέπονταν ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ιράν, το Κατάρ και το Πακιστάν δεν έχουν ακόμη πραγματοποιηθεί. Όμως υπάρχει διπλωματική κινητικότητα, όλα αυτά βεβαίως ενώ το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί σφοδρά στρατιωτικά πλήγματα στον Λίβανο, ένα μέτωπο το οποίο παρά την εκεχηρία δεν λέει να κλείσει. Είναι εδώ μαζί μας στο ραδιοθάλαμο του Sky 100,3 Αθηνά Παπακώστα για να μας δώσει όλη την εικόνα. Γεια σου Αθηνά μου, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Τα σφοδρά πυρά στο νότο του Λιβάνου διαψεύδουν για ακόμα μία φορά τις προσδοκίες για πάυση των εχθροπραξιών, καθώς μην ξεχνάμε ότι χθες το απόγευμα υπήρξε μία συμφωνία εκεχηρίας ανάμεσα στην υποστηριζόμενη από το Ιράν Σιητική Οργάνωση της Χεζμπολά και στο Ισραήλ. Όπως όλα δείχνουν και όπως πολλοί περίμεναν, ο Λίβανος εξελίσσεται στο πιο δύσκολο μέτωπο για την εφαρμογή αυτής της προκαταρκτικής συμφωνίας αποκλιμάκωσης, η οποία έχει συναφθεί ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν, ερήμην του Ισραήλ. Οι εχθροπραξίες όχι μόνο συνεχίζονται, γίνονται ολοένα και πιο σφοδρές, με το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου να μεταδίδει ότι Ισραηλινά μαχητικά και μη επανδρομένα αεροσκάφη έπληξαν πολλές τοποθεσίες στο νότο και την κοιλάδα Μπεκά. Τοπικά μέσα κάνουν λόγο για τουλάχιστον 16 νεκρούς από σήμερα το πρωί από τις Ισραηλινές επιθέσεις, παρά αυτή την υποτιθέμενη εκεχηρία, για την οποία μην ξεχνάμε ότι επενεύει και ο ίδιος ο Αμερικανός Πρόεδρος, ζητώντας από τους Ισραηλινούς, όπως μαθαίνουμε μέσω διαρροών, να ηρεμήσουν και να χρησιμοποιήσουν το μυαλό τους. Τώρα, η Χεζμπολά από την πλευρά της διαμηνύει ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στο Ισραήλ να διατηρήσει, όπως λέει, ελευθερία κινήσεων στο έδαφος του Λιβάνου, ενώ το Ισραήλ απαντά ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα συνεχιστούν όσο η οργάνωση παραβιάζει την κατάπαυση του πυρός. Ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι δέχθηκε περισσότερες από 50 επιθέσεις με ρουκέτες και όλμους κατά τη διάρκεια της νύχτας και ότι απάντησε πλήττοντας στόχους της Χεζμπολά στο νότιο Λίβανο. Από την πλευρά του, ο στρατός του Λιβάνου κατηγορεί το Ισραήλ ότι με τις συνεχιζόμενες υπονομεύει τις προσπάθειες σταθεροποίησης της χώρας. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, το Υπουργείο Άμυνας του Ιράν ανακοίνωσε ότι συνεχίζει τις προσπάθειες ενίσχυσης της στρατιωτικής ετοιμότητας και των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας, και η Ουάσιγκτον σε αυτή την κατάσταση εντείνει τις διπλωματικές της κινήσεις. Ούτως ή άλλως, μην ξεχνάμε, ο χρόνος των 60 ημερών προς την επίτευξη της συμφωνίας έχει ξεκινήσει να μετράει αντίστροφα ήδη, ναι, από την περασμένη εβδομάδα.
0: Και η εικόνα που μας περιέγραψες στο Λίβανο είναι τα νεότερα που έχουμε, κυρίες και κύριοι. Δεν βοηθούν καθόλου ώστε να ευοδοθούν αυτές οι συνομιλίες και αυτές οι κινήσεις που έχουμε και στο παρασκήνιο, έτσι ώστε να έρθουν τα εμπλεκόμενα μέρη πιο κοντά Αθήνα.
11: Και παρόλα αυτά, μαθαίνουμε από τον ειδησιογραφικό ιστότοπο του Άξιος ότι η Αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα μεταβαίνει στην Ελβετία. Πιο συγκεκριμένα, ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού Προέδρου, ο Στίβ Βίτκοφ, αναμένεται να φτάσει σήμερα για τον πρώτο γύρο αυτών των νέων διαπραγματεύσεων με το Ιράν.
0: Ο κ. Κούσνερ είναι ήδη εκεί, είναι ήδη στην Ελβετία.
11: Την ίδια πηγή. Μάλιστα. Βρίσκεται ήδη εκεί, ενώ να μην ξεχνάμε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, αναμένεται να πραγματοποιήσει περιοδεία σε Κουβέιτ, Μπαχρέιν και Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα την επόμενη εβδομάδα και να συμμετάσχει σε μία σύνοδο με τους ομολόγους του στο Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου, σε μία προσπάθεια έτσι τρόπον τεινά να διατηρηθεί ζωντανή η διαδικασία αποκλιμάκωσης στη Μέση Ανατολή.
0: Ναι, για να συμβεί αυτό, προφανώς θα πρέπει να έχουν λάβει τέλος και εχθροπραξίες στο Λίβανο. Δεν θα είναι η καλύτερη εικόνα για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Να έχουμε βομβαρδισμούς περιοχών εκεί στην περιοχή του Λιβάνου και ο ίδιος να κάνει περιοδεία στην ευρύτερη περιοχή. περιοχή. Προφανώς αυτό δεν θα ταιριάζει με την όλη εικόνα και το όλο αφήγημα του Αμερικανού Προέδρου. Ναι.
11: Ακριβώς ότι σε αυτή την εικόνα δεν μαθαίνουμε ότι στην Ελβετία μεταβαίνει ο επικεφαλής της Ιρανικής διπλωματίας. Αντιθέτως, μαθαίνουμε ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να συναντηθεί με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών. Μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν είναι.
0: Δεν πάει οπότε, διότι κάτι τέτοιο είχαμε δει να διακινεί το πληροφορία ότι ο κύριος Σαραχτσί θα βρεθεί στην Ελβετία.
11: Ναι, και μάθαμε πριν από λίγο ότι πρόκειται να παραμείνει στην Τεχεράνη προκειμένου να έχει συνάντηση με τον Πακιστανό Υπουργό Εσωτερικών.
0: Δεν τη λες και πολύ ενθαρρυντική αυτή την εξέλιξη, το γεγονός ότι.
11: Δεν τη λες και πικρή, γιατί μην ξεχνάμε ότι το Πακιστάν παραμένει βασικός διαμεσολαβητής ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε μπορεί να δούμε έναν διαφορετικό τρόπο με τον οποίο η μοχλή, ας πούμε, της διπλωματίας πρόκειται να.
0: Σίγουρα, απλώς για να κλείσει κάποια στιγμή αυτή η συμφωνία. Τέλος πάντων, να βεβαιωθούμε ότι έχει μπει σε ράγες, θα πρέπει να είναι κάποιος υψηλόβαθμος αξιωματούχος από πλευρά Τεχεράνης.
11: Ναι,
0: δηλαδή, ο κ. Σαραχτζή είναι το ενδεδειγμένο πρόσωπο.
11: Ή, εν πάση περιπτώσει, και ο πρόεδρος της Ιρανικής Βουλής, ο Μοχάμεντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, ο οποίος, μην ξεχνάμε, ήταν και ο επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας του Ιράν στην πρώτη προσπάθεια εν μέσω πολέμου μετά την επίτευξη της εκεχηρίας τον περασμένο Απρίλιο. Και μην ξεχνάμε ότι είχαμε μάθει από νωρίς ότι στην Ελβετία υπήρχε προγραμματισμένη αυτή η επίσημη τελετή υπογραφών, οι οποίες τελικά έπεσαν σε ψηφιακό περιβάλλον, απλά θα γινόταν με έναν επίσημο τρόπο. Τελικά δεν έγινε γιατί έσκασε ο Λίβανος, κάτι το οποίο περίμεναν οι ειδικοί. Και τώρα βρισκόμαστε λίγο πολύ στο ρελαντί, θα έλεγε κανείς.
0: Ναι. Τώρα, το ότι αυτή η συμφωνία έχει πάρα πολλές δυσκολίες και θα πρέπει να αφήσουμε το χρόνο να δείξει κατά πόσο θα έχουμε μια οριστική συμφωνία μεταξύ των δύο μερών, προκύπτει και από τα όσα δηλώνουν οι Ιρανοί αξιωματούχοι τις τελευταίες ώρες. Στο Αλ Τζαζίρα, για παράδειγμα, ο αναπληρωτής υπουργός εξωτερικών του Ιράν, βλέπω πως λέει ο άνθρωπος αυτός για τα στενά του Ορμούζ, κάτι το οποίο θα πρέπει να το θεωρήσουμε δεδομένο πως θα είναι η γραμμή της Τεχεράνης στη διαπραγμάτευση, ότι το status quo εκεί έχει αλλάξει. Θα δούμε τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Θέλει να έχει λόγο το Ιράν και θέλει να επιβάλλονται κάποια τέλη διέλευσης, τα οποία προφανώς στη συνέχεια θα εισραίουν στα ταμεία του Ιρανικού κράτους, των φρουρών της Επανάστασης.
11: Ναι, και δεν είναι τυχαίο το ότι συζητούσαμε όταν μάθαμε για αυτό το μνημόνιο κατανόησης, ότι ουσιαστικά αυτό το μνημόνιο θίγει τις συνέπειες του πολέμου και όχι τώρα τις αιτίες. Μία από αυτές τις συνέπειες είναι τα στενά του Ορμούς. Φαίνεται ότι έχουν αφήσει για αργότερα, για αυτές τις 60 ημέρες, τα αγκάθια που πλέον έχουν ανακύψει, έχουν γεννηθεί, δημιουργηθεί μέσα από όλη αυτή την κατάσταση, με την Τεχεράνη να κάνει χθες κάποιες ανακοινώσεις επίσης μέσω της Ιρανικής αρχής του στενού, της αρχής του Περσικού κόλπου, ότι ουσιαστικά για 60 ημέρες τα πλοία θα μπορούν να ξεκινούν τις διαδρομές τους και να περνούν από τα στενά του Ορμούς χωρίς να καταβάλουν τυχόν τέλη. Ζητεί επίσης, για τη διευκόλυνση όλων, να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις 48 ώρες πριν, προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ιράν θέτει όρους χωρίς ακόμα επισήμως να τους συγκεκριμενοποιεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο παρασκήνιο έχουμε καταλάβει ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να διατηρήσει προς όφελός της ένα εργαλείο το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά έχουμε.
0: Θέλει να έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα, διότι το τι λέει.
11: Κινούν τις διαδρομές τους και να περνούν από τα στενά του Ορμούς χωρίς να καταβάλουν τυχόν τέλη. Ζητεί επίσης, για τη διευκόλυνση όλων, να υπάρχουν και κάποιες αιτήσεις 48 ώρες πριν, προκειμένου να εξεταστεί αν πληρούν τις προϋποθέσεις και ούτω καθεξής. Βλέπουμε λοιπόν ότι το Ιράν θέτει όρους χωρίς ακόμα επισήμως να τους συγκεκριμενοποιεί στη δημόσια σφαίρα, αλλά στο παρασκήνιο έχουμε καταλάβει ότι η Τεχεράνη θα προσπαθήσει να διατηρήσει προς όφελός της ένα εργαλείο το οποίο αποδείχθηκε πολύτιμο κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Μιλάμε για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά έχουμε να.
0: Θέλει να έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα,

0: για τα στενά του Ορμούς. Δεν ξέρουμε αν στην εξίσωση θα παραμείνει και το Ομάν, για το οποίο το Ιράν ζητεί συνδιαχείριση, καθώς γεωγραφικά έχουμε.
1: Θέλει να,
0: να
1: έχει λόγο πάντως το Ιράν για την επόμενη μέρα των στενών του Ορμούς. Και αυτό μπήκε στην εξίσωση μετά και τον πόλεμο, τον οποίο εξαπέλυσαν οι Ισραηλοί και οι Αμερικανοί τον περασμένο Φεβρουάριο. Τώρα να κλείσουμε με τον Μπαράκ Ομπάμα, διότι το τι λέει ένας πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, στην περίπτωσή μας ο Μπαράκ Ομπάμα, έχει μεγάλη αξία και σημασία. Επί της ουσίας, παραχωρώντας συνέντευξη στο δίκτυο NBC, ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος ασκεί κριτική, μια κριτική που ακούμε να ασκεί πάρα πολλοί κόσμος για αυτή τη συμφωνία που έχει συνάψει ο κύριος Τραμπ με τους Ιρανούς, ότι δηλαδή υπήρξε όλη αυτή η αναστάτωση για τον πλανήτη με έναν πόλεμο που ξεκίνησε από το Φεβρουάριο μέχρι και σήμερα, για να καταλήξει σε μια συμφωνία που φαίνεται πως είναι χειρότερη από αυτή που είχε συνάψει ο Μπαράκ Ομπάμα επί μερών του με τους Ιρανούς.
0: Ναι, στην πραγματικότητα αμφισβητεί το σκεπτικό πίσω από τον πόλεμο του Τραμπ κατά του Ιράν, και με αυτές του τις δηλώσεις στο αμερικανικό δίκτυο στο NBC ουσιαστικά λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέτρεψαν με τις κινήσεις τους και τις επιλογές τους επί Τραμπ να οδηγήσουν το Ιράν σε εκείνη την κατάσταση στην οποία βρισκόταν πριν ο ίδιος ο Ομπάμα κινήσει όλες τις διαδικασίες για αυτή τη συμφωνία, η οποία, μην ξεχνάμε, θίγει το βασικότερο αγκάθι όλων, και μιλάμε για τα πυρηνικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Τραμπ είχε εγκαταλείψει αυτή την πυρηνική συμφωνία το 2018. Η συμφωνία αυτή είχε συναφθεί το 2015. Προέβλεπε ουσιαστικά, με αναλυτικό τρόπο, σύμφωνα με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ, τα βήματα τα οποία θα ακολουθούσε η Τεχεράνη σε βάθος περισσότερων από 25 ετών, με στόχο να περιορίσει τη δυνατότητά της να αποκτήσει ή να αναπτύξει πυρηνικό όπλο.
1: Ναι. Μια πιο ολοκληρωμένη συμφωνία, τουλάχιστον αν διαβάσει κανείς τα δύο κείμενα, αυτό προκύπτει, και δίχως να γίνει και το παραμικρό να ανοίξει μύτη. Έτσι δεν είχαμε τότε πόλεμο που τώρα είχαμε, και έναν πόλεμο που κράτησε και αρκετά.
0: Και έχει κοστίσει στην αμερικανική οικονομία πολλά, αλλά και στη δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου, και στη δική μας την τσέπη το βλέπουμε, για παράδειγμα, πώς έχουν μεταφερθεί όλες οι συνέπειες στην Αγγλία, ας πούμε, και ούτω καθεξής. Και την ίδια στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος είναι αντιμέτωπος με εκλογές σε λίγους μήνες από σήμερα, και βλέπει τη δημοτικότητά του να πέφτει. Δύο στους τρεις Αμερικανούς είναι δυσαρεστημένοι με τους χειρισμούς του, και την ίδια στιγμή βλέπει και Ρεπουμπλικανούς να στρέφονται εναντίον του.
1: Μάλιστα. Τα δύσκολα είναι μπροστά του για τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά, για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Να είσαι καλά. Να ακούσουμε την άποψη διεθνολόγων, κυρίες και κύριοι, ευθύς αμέσως, ξεκινώντας με τον Κωνσταντίνο Φίλη, τον αναλυτή διεθνών θεμάτων του Sky. Είπε κάτι το οποίο έχει αξία να τα ακούσετε, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Φίλης, μιλώντας εδώ στους Ζακατιανούς σήμερα το πρωί, στη τηλεόραση του Sky, πως δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ των δύο μερών, δηλαδή μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών, και θα χρειαστεί πολύς χρόνος για να γεφυρωθεί αυτό το χάσμα.
2: Πρέπει να γεφυρωθεί ένα χάσμα το οποίο είναι πολλών γενεών και πολλών δεκαετιών. Και δεν είναι καθόλου εύκολο. Ένα χάσμα που έχει να κάνει με την εμπιστοσύνη. Δεν εμπιστεύεται η μία πλευρά την άλλη. Βλέπουμε ότι ακόμα και σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες, το Ισραήλ επιχείρησε στο Νότιο Λίβανο, και μάλιστα είχαμε τους θανάτους κάποιων αμάχων. Αυτό σημαίνει, από τη μία πλευρά, ότι η κατάσταση είναι οριακή. Από την άλλη, όμως, πρέπει να σας πω ότι καταλαβαίνω πως ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα ήθελε, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές, να μπει σε νέες περιπέτειες στη Μέση Ανατολή.
1: Στην ΕΡΤ μίλησαν ο Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, καθώς και ο Μιχάλης Σαρλής, διδάκτορ γεωπολιτικής. Για να τους ακούσουμε.
3: Έχουμε μια συμφωνία την οποία δεν ήθελαν απλώς τα δύο μέρη, η Αμερική και το Ιράν, την χρειάζονταν. Από εκεί πέρα όμως και τα δύο προσπαθούν να διατηρήσουν το γόητρό τους. Υπάρχει μια μάχη γοήτρου, μια μάχη συμβολισμών, και υπάρχει και το σοβαρότατο πρόβλημα του Λιβάνου, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορεί να εκτροχιάσει τις συζητήσεις, χωρίς όμως οι δύο άμεσα ενδιαφερόμενες πλευρές, το Ιράν και η Αμερική, να θέλουν να ξεφύγουν και να ξαναγυρίσουν σε εποχή συγκρούσεων.
4: Η κυβέρνηση Νετανιάχου θα προτιμούσε ο πόλεμος να έχει συνεχιστεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο και στον Περσικό και στο Λίβανο. Υπάρχουν τρεις χρονικοί ορίζοντες που επηρεάζουν αυτή τη συμφωνία. Ο πρώτος χρονικός ορίζοντας είναι ο άμεσος. Δηλαδή τώρα πότε θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις, πότε θα τελειώσουν. Ο δεύτερος, που είναι πιο σημαντικός, είναι η εσωτερική πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Οι εκλογές δηλαδή που έρχονται τον Οκτώβρη, και δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Νετανιάχου. Οι σύμμαχοί του, οι ακροδεξιοί εξτρεμιστές, Μπεν Γκβίρ και Σμότριτς, στους οποίους χθες ο J.D. Vance, ο αντιπρόεδρος, τον είπα, τους έτριξε τα δόντια.

0: με το Λίβανο και οι ενδιάμεσες εκλογές στην Αμερική που πειράζουν το μέλλον του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος.
1: Και επιχειρώντας να κάνει κανείς έναν πρόχειρο απολογισμό κατά πόσο εκπληρώθηκαν οι σκοποί αυτού του πολέμου όπως τους είχαν θέσει και ο κύριος Νετανιάχου και ο κύριος Τραμπ, νομίζω εύκολα θα καταλήξει στο συμπέρασμα του Γιάννη Μπαλτζόη. Ο κύριος Μπαλτζόη είναι ο πρόεδρος του Ελληνικού Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών, μίλησε στο Άξιον 24, είπε πως δεν πέτυχαν κανέναν από αυτούς τους στόχους.
2: Όταν ξεκινάει ένας πόλεμος, διακηρύσσονται οι σκοποί του πολέμου. Αυτά τα οποία διακήρυξαν και οι δύο δυνάμεις δεν έχει υλοποιηθεί τίποτα. Πρώτο είπανε ότι θα γίνει αλλαγή του καθεστώτος. Όχι μόνο δεν έγινε,
3: μάλιστα
2: εγώ θα έλεγα ότι είναι και πιο σκληροπυρηνικό, διότι αναλάβανε και ο Καλιμπάφ. Το δεύτερο είναι το Ιράν δεν θα έχει πυρηνικά. Τίποτα από αυτά δεν έγινε, γιατί οι Ιρανοί λένε αν είναι για το ουράνιο θα το κρατήσουμε και θα το αραιώσουμε εμείς. Άρα λοιπόν δεν έχει επιτευχθεί τίποτα, και γιατί δεν επιτεύχθη, διότι διαπιστώθηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να συνεχίσουν τον πόλεμο.
1: Ο κύριος Νετανιάχου όμως θέλει να συνεχίσει τον πόλεμο, αυτό είναι πασιφανές. Και περιμένει κανείς να δει πόσο διατεθειμένος είναι να το πάει στα άκρα, να πάει κόντρα στον μοναδικό σύμμαχο που του έχει απομείνει, και αυτός δεν είναι άλλος από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ο Κώστας Ιφαντής, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, μίλησε στο Αξιόν 24 για τα περιθώρια που έχει για λιχμούς ο κύριος Νετανιάχου και γενικότερα το Ισραήλ.
4: Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς εύκολα ότι το Ισραήλ θα ρισκάρει να αποξενώσει τον πρόεδρο Τραμπ. Η σχέση Ισραήλ-Ηνωμένων Πολιτειών είναι το θεμέλιο, ο βασικός πυλώνας της Ισραηλινής ασφάλειας. Το Ισραήλ δεν έχει πρόβλημα να αγνοήσει την υπόλοιπη διεθνή κοινότητα, δεν είναι όμως εύκολο καθόλου να τα σπάσει με την Ουάσιγκτον και ιδιαίτερα με έναν πρόεδρο ο οποίος και στην πρώτη του θητεία έχει σταθεί πολύ κοντά στο Ισραήλ.
1: Τώρα η υπογραφή της Συμφωνίας Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν προκάλεσε και μια πολύ σημαντική πτώση στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, κάτι το οποίο το περίμενε πολλοί κόσμος. Πλέον η τιμή του βαρελιού είναι κάτω από τα 80 δολάρια, και αυτό γιατί οι αγορές προεξοφλούν πως θα υπάρξει ένα αίσιο τέλος όλη αυτή την ιστορία και πως θα ανοίξουν τα στενά του Ορμούζ και θα επανέλθει στα κανονικά της η παγκόσμια ναυσιπλοεία. Βεβαίως η διπλωματική εμπλοκή που έχουμε τις τελευταίες ώρες και το γεγονός ότι ακόμη δεν έχουν πραγματοποιηθεί συνομιλίες στη Γενέβη διατηρούν ένα υψηλό γεωπολιτικό ρίσκο, και αυτό ενδεχομένως να οδηγήσει και σε μια έντονη μεταβλητότητα των τιμών τις επόμενες ημέρες. Μένει αυτό να το δούμε, βεβαίως πάντα έχοντας το βλέμμα μας στραμμένο και στα επιτελεία των δύο χωρών, τι ακριβώς θα πράξουν το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά και στο μέτωπο του Λιβάνου. Ο κόσμος βέβαια περιμένει να πέσουν οι τιμές. Έπεσαν λίγο τις προηγούμενες ημέρες. Να ακούσουμε πρώτα τους καταναλωτές τι λένε και τι προσδοκούν.
5: Το ότι έπεσε λίγο δεν λέει κάτι, πάλι ακριβή είναι.
3: Θα πέσουν λένε.
5: Το λένε. Το πότε θα γίνει όμως είναι το θέμα. Ανεβαίνει γρήγορα, πέφτει αργά.
6: Δεν είναι τιμές ακόμα αυτές ούτε για επαγγελματίες, ούτε για ανθρώπους που χρησιμοποιούν αυτοκίνητο για οποιοδήποτε άλλη χρήση.
7: Το γέμισμα, γιατί το φέρνω στο αυτό, ήταν γύρω στα 70.
3: Όταν είχαν αυξηθεί οι τιμές, πόσο ήτανε?
7: Απέφευγα να γεμίζω.
3: Και τώρα?
7: Έφτασε το 80.
8: Έπρεπε να είναι το μισό τουλάχιστον. Το μισό.
5: Στη Βουλγαρία η κατοστάρα που φαίνεται είχε ένα 86, είναι σίγουρα πάρα πολύ πιο φθηνές από εδώ.
9: Από τη μεριά της κυβέρνησης να ρίξει λίγο το φόρο τον οποίο παίρνει.
1: Μάλιστα, πάντως είμαστε τουλάχιστον στα αστικά κέντρα λίγο πάνω από το 1,90 σε ό,τι έχει να κάνει με την αμόλυβδη, στο 1,70 το πετρέλαιο κίνησης. Μιχάλης Κιούσης, πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, μίλησε στο Μέγκα, και ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, στο Άξιον 24, να ακούσουμε τις εκτιμήσεις τους για το που θα κυμανθούν οι τιμές και του πετρελαίου κίνησης και της αμόλυβδης τις επόμενες ημέρες.
10: Σπάσαμε τη μέση τιμή Ελλάδος το φράγμα το 2 ευρώ. Φυσικά στα μεγάλα αστικά κέντρα κινούμαστε χαμηλότερα, 1,92-1,93. Και το πετρέλαιο κίνησης υπάρχει μεγάλη αποκλιμάκωση, έπεσε κάτω από το 1,70. Από Τρίτη θεωρώ ότι πάλι θα έχουμε πτώση των τιμών και στη βενζίνη και στο πετρέλαιο.
11: Στο κατώτερο επίπεδο της τιμής θα φτάσουμε περίπου στα μέσα της επόμενης εβδομάδας.
3: Στο 87,
11: είμαστε στα 80 δολάρια περίπου. Η τιμή στην Ελλάδα είναι κοντά στο 1,90 και περίπου στο 1,65 το πετρέλαιο. για να δούμε περαιτέρω αποκλιμάκωση πρέπει να πέσει άλλα 10 δολάρια το βαρέλι του Brent για να δούμε τις τιμές κάτω από 1,80.
1: Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χθες παραχώρησε συνέντευξη τύπου μετά και το τέλος της Συνόδου Κορυφής στην οποία και συμμετείχε και στην οποία εκπροσώπησε τη χώρα μας. Αναφέρθηκε σε όλα αυτά τα θέματα, αναφέρθηκε και στις τιμές στα καύσιμα, δεσμεύτηκε πως οι εποπτικοί μηχανισμοί είναι ήδη σε πλήρη ετοιμότητα έτσι ώστε να διασφαλιστεί αυτό το οποίο είναι και το ζητούμενο, αν θέλετε, για τους καταναλωτές, για τους πολίτες, να φτάσει μέχρι και την τσέπη τους η μείωση που καταγράφεται τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη τι είπε για αυτό το θέμα στους δημοσιογράφους.
12: Ήδη έχουμε δει μια όχι ευκαταφρόνητη μείωση στις τιμές της βενζίνης και του δίζελ, η οποία ξεπερνάει τα 15 λεπτά. Υπάρχει κατά κανόνα μια χρονοαπόσταση της περίπου μιας εβδομάδας από τη στιγμή που μειώνονται οι τιμές της πρώτης ύλης, έως όταν αυτή η μείωση να φτάσει στην Αγγλία. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλοι οι εποπτικοί μηχανισμοί βρίσκονται επιποδός ώστε να εξασφαλίσουν ότι αυτή η μείωση πράγματι θα περάσει τελικά στην Αγγλία και θα ωφελήσει τον καταναλωτή, είτε μιλάμε για τη βενζίνη, είτε μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης, το οποίο θέλω να θυμίσω ότι για το μήνα αυτό έχει και την πρόσθετη επιδότηση των 15 λεπτών.
1: Ο κύριος Μητσοτάκης έστειλε και ένα μήνυμα υπέρ της διατήρησης της ελεύθερης ναυσιπλοείας στο στενό του Ορμούς και της αποφυγής νέας ενεργειακής αναταραχής. Δήλωσε μάλιστα πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλλει σε ενδεχόμενη διεθνή αποστολή ασφαλείας. Βέβαια, είμαστε μακριά ακόμη από αυτό το ενδεχόμενο. Να ακούσουμε όμως τι είπε ο Πρωθυπουργός.
12: Η διαφύλαξη, η εξασφάλιση μάλλον της ελεύθερης ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς αποτελεί το βασικό ζητούμενο και θα έλεγα το σημαντικό κέρδος από αυτήν την καταρχάς συμφωνία που έχει επιτευχθεί μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Η Ελλάδα, όπως το έχω πει, θα ήταν πρόθυμη να συμμετέχει σε κάποιο είδους αποστολή, η οποία θα πρέπει να έχει όμως διεθνή νομιμοποίηση σε επίπεδο Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού ΗΠΑ, εφόσον αυτό απαιτηθεί.
1: Ο Πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους και για τη διαπραγμάτευση για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα από τα θέματα που συζήτησαν οι ηγέτες αυτή τη σύνοδο κορυφής και μια πολύ δύσκολη διαπραγμάτευση που φαίνεται πως έχει η Ευρώπη μπροστά της, διότι υπάρχουν σημαντικές αποκλίσεις σχετικά με τις θέσεις των κρατών μελών. Ακούμε τι είπε και για αυτό το θέμα ο Πρωθυπουργός.
12: Θα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη διαπραγμάτευση αυτή. Υπάρχουν πολύ σημαντικές αποκλίσεις. Μεταξύ αυτών τονίζουν ότι χρειαζόμαστε ένα πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό από τη στιγμή που έχουμε και φιλόδοξους στόχους. Ο σκοπός είναι να ολοκληρώσουμε τη διαπραγμάτευση στο τέλος αυτού του έτους. Άμα με ρωτάτε αν το θεωρώ πιθανό, το θεωρώ δύσκολο αυτή τη στιγμή.
13: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα, Star FM και
14: Sky 100,3.
15: Star FM. Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
16: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
17: Φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
16: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
17: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
16: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
17: Τελειώσαμε.
15: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά. Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Ο Star FM συνδέεται ζωντανά με τον Sky 100,3.
15: SeaJets, ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
19: Οχ, φτάσαμε.
20: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
13: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Sky 100,3 πάντα στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στην Κρήτη, πάμε να συναντήσουμε τον Χάρη Λεοντάκη, να δούμε πού βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για αυτή την σοβαρή, όπως εξελίσσεται, υπόθεση εξαφάνισης μιας 45χρονης στην περιοχή των Χανίων, με τις αρχές να μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να υπάρχει πίσω από αυτή την ιστορία εγκληματική ενέργεια. Χάρη Λεοντάκη με το ρεπορτάζ. Γεια σου, Χάρη. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
23: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Η 45χρονη Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου. Η δήλωση εξαφάνισής της έγινε 7 μέρες μετά από τον αδερφό της, ο οποίος το διάστημα που τουλάχιστον υπάρχουν μαρτυρίες ότι ήταν η τελευταία φορά που την είχαν δει, ήταν στο νοσοκομείο, αποδεδειγμένο αυτό. Έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες των αρχών. Οι έρευνες στράφηκαν κυρίως σε άτομα με τα οποία έρχονταν σε επαφή η 45χρονη. Ο αδερφός, παρά το γεγονός ότι δεν είχαν και τις καλύτερες των σχέσεων, ένας εργάτης που έχει ενημερώσει τις αρχές για το πότε την είδε τελευταία φορά, αλλά και ο 43χρονος νικάρης της. Ο 43χρονος ήταν αυτός που μετά από αλλεπάλληλες καταθέσεις άρχισε να πέφτει σε αντιφάσεις. Στην έρευνα που έγινε στο σπίτι του η αστυνομική, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκαν κοιλίδες βιολογικού υλικού και κατασχέθηκε και μία σφουγγαρίθρα, γιατί το σπίτι ήταν πολύ καλά καθαρισμένο και επιμελώς καθαρισμένο. Οπότε κατέσχεσαν οι αστυνομικοί της σφουγγαρίθρα μήπως και υπάρχει βιολογικό υλικό και εκεί. Έκτοτε, μετά τη δεύτερη κατάθεση που έδωσε ο 43χρονος, ο οποίος καταγείται από τη Βόρεια Μακεδονία και νοικιάζει το σπίτι της 45χρονης τα τελευταία 4 χρόνια, για περίπου 24 ώρες εξαφανίστηκε. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να τον εντοπίσουν εχθές, να τον συλλάβουν για την καλλιέργεια ειδικής κάναβης σε ένα χώρο δίπλα από ένα χωράφι που εκμεταλλευόταν ο ίδιος. Βρέθηκαν 13 δεντρίλια ειδικής κάναβης που σύμφωνα με τους αστυνομικούς ο ίδιος καλλιεργούσε, και για αυτή την κατηγορία της καλλιέργειας δεντριλίων ειδικής κάναβης σε βαθμό κακουργήματος ήρθε πριν από λίγο εδώ στην εισαγγελία Χανίων, που του άρχισε την ποινική δίωξη. Ναι. Και πήρε προθεσμία για την κατηγορία των ναρκωτικών να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.
1: Ναι.
23: Μέχρι τότε προφανώς κρατείται, και μέχρι τότε είναι λογικό να έχουν βγει πλήρως τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των αστυνομικών, γιατί
1: είχαν βρει ίχνη αίματος, DNA φαντάζομαι έχουν συγκεντρώσει από το σπίτι της αγνοούμενης, ναι.
23: Κυλίδες βιολογικού υλικού, και γι' αυτό έχουν πάρει και δείγματα DNA από την μητέρα της 45χρονης και τον αδελφό της, προκειμένου να γίνει ταυτοποίηση. Οι πληροφορίες λένε ότι τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι υπάρχει ταυτοποίηση, όμως περιμένουν την πλήρη έκθεση και τα πλήρη αποτελέσματα, τα οποία αναμένονται ή απόψε το βράδυ ή αύριο, έτσι ώστε να δεθεί περισσότερο η υπόθεση. Μάλιστα. Μέχρι τότε βέβαια ο 43χρονος θα είναι κρατούμενος, θα κρατείται για την υπόθεση των ναρκωτικών.
1: Πάντως είναι το πρόσωπο αυτό το οποίο έχουν κυκλώσει αρχές, Χάρη, έτσι.
23: Ο οποίος όμως αρνείται κατηγορηματικά,
1: ναι. Ναι, ναι, ναι.
23: Και δεν δίνει κανένα στοιχείο για την υπόθεση, δεν μιλάει καν για την συγκεκριμένη υπόθεση αξιωματική της ασφάλειας των περιγράφων ως ένα πολύ σκληρό άτομο.
1: Μάλιστα. Μπορεί να μην χρειαστεί να μιλήσει, αν μιλήσουν τα στοιχεία τα οποία συγκεντρώνουν με μεθοδικότητα, από ό,τι καταλαβαίνω, οι αρχές εκεί στην Κρήτη.
23: Πάντως, οι έρευνες που έχουν κάνει οι αστυνομικοί σε διάφορα σημεία κοντά στο σπίτι του, αλλά και σε χώρο που εκμεταλλευόταν ο ίδιος, έκαναν έρευνες για να μήπως και καταφέρουν να εντοπίσουν τη σωρό της 45χρονης. Ό,τι έρευνα και να έχει γίνει, δεν έχει.
1: Έχει πέσει το κενό. Ναι, μάλιστα. Τώρα, Χάρη, να σταθούμε και σε ένα θέμα το οποίο εσύ το παρακολουθείς από κοντά τις τελευταίες ημέρες και αναφέρομαι σε αυτές τις αντιδράσεις που έχουμε για μια προσωρινή δομή μεταναστών που σκοπεύει να φτιάξει το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει επιλέξει έναν χώρο σε κάποιες πρώην αποθήκες στους αθανάτους, έναν μικρό ημιωρινό οικισμό στο Ηράκλειο της Κρήτης.
23: 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου.
1: Ναι, ναι, ναι.
23: Είναι 10 χιλιόμετρα έξω από την πόλη του Ηρακλείου, είναι στον κάθετο οδικό άξονα που οδηγεί προς τη Μέσαρα. Τι έχει γίνει, είναι γνωστό ότι η Κρήτη αυτή τη στιγμή αποτελεί κύρια πύλη εισόδου μεταναστών. Η συμφωνία που έχει υπάρξει μεταξύ τοπικής αυτοδιοίκησης και Υπουργείου είναι στην Κρήτη να δημιουργηθούν δύο δομές προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών και όχι μόνιμης φιλοξενίας, όχι κλειστές δομές κράτησης, και η μία δομή έχει δημιουργηθεί στην Αγία Χανίων, σε χώρο που έχει παραχωρήσει η περιφέρεια. Η δεύτερη δομή, λόγω του ότι ειδικά φέτος ο μεγάλος όγκος μεταναστών που έχει φτάσει στην Κρήτη, το 60% από τους 8.000 έχουν μπει από τα νότια παραλία του Ηρακλείου, αυτό γίνονταν και πέρυσι, το Υπουργείο θεωρεί ότι η δομή πρέπει να φτιαχτεί στο Ηράκλειο. Οι χώροι που είχαν αρχικά επιλεγεί, μάλλον όποιος χώρος και να επιλέχθηκε ή να υπήρχε πρόθεση του Υπουργείου, αποθήκες της Ένωσης Ευρωπαϊκών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, ένα κτίριο της περιφέρειας Κρήτης όπου στεγαζόταν το κτέο της περιφέρειας, της διεύθυνσης μεταφορών, υπήρξαν σφοδρές αντιδράσεις και αποφάσεις Δημοτικών Συμβουλίων Ηρακλείου και Χερσονήσου αντίστοιχα, και αυτοί οι χώροι ναυάγησε η όποια προσπάθεια. Τώρα το Υπουργείο ενημέρωσε ο ίδιος ο κ. Πλεύρης ότι η απόφαση του Υπουργείου είναι να πάει να δημιουργηθεί η δομή στις συγκεκριμένες παλιές αποθήκες ελαιολάδου ενός ιδιώτη. Οι κάτοικοι εκεί στους αθανάτους και στις γύρω περιοχές, είναι τα Σταυράκια ή τα Δαφνές χωριά του Δήμου Ηρακλείου, αντιδρούν. Σήμερα το πρωί υπήρξε μια σύσκεψη στο Δήμο Ηρακλείου με πρωτοβουλία του Δημάρχου, με τη συμμετοχή των προέδρων των τοπικών κοινοτήτων και εκπροσώπων των κατοίκων, όπου ουσιαστικά ο Δήμαρχος ανέφερε ότι είναι απόφαση του Υπουργείου ότι το θέμα θα συζητηθεί στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Οι κάτοικοι συνεχίζουν να αντιδρούν, θεωρούν ότι η δομή, παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν δίπλα ακριβώς σπίτια, είναι στα 150 μέτρα, είναι ένας χώρος ο οποίος είναι περιφραγμένος, θεωρούν ότι θα υποβαθμίσει τις περιουσίες τους, δεν θέλουν τη δομή, και εκτός των της κινητοποίησης που έχουν γίνει τρεις συνεχόμενες μέρες, εχθές, προχθές και την Τετάρτη, έχουμε απόψε το βράδυ στο Ηράκλειο
1: νέα συγκέντρωση, νέα κινητοποίηση.
23: Σωστά. Μάλιστα. Μια κινητοποίηση από ενεργούς πολίτες.
1: Μάλιστα.
23: Και οι οποίοι δεν θέλουν, όπως λένε στα μηνύματα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, δεν θέλουν μετανάστες στην Κρήτη, δεν θέλουν δομές, δεν θέλουν να γίνει, όπως λένε, η Κρήτη ξενοδοχείο μεταναστών.
1: Οπότε ο χορός των κινητοποιήσεων δεν κλείνει, τώρα φαίνεται πως έχει ξεκινήσει και...
23: Ακριβώς. Ναι, ναι. Και την ίδια ώρα θα υπάρχει και αντισυγκέντρωση.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη, για το ρεπορτάζ. Να σε καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λεοντάκης, κυρίες και κύριοι, από την Κρήτη για αυτά τα δύο θέματα. Στον Γιώργο Πρωτοψάλτη για τη συνέχεια θα μας ενημερώσει για τις απολογίες 4 εκ των 7 συλληφθέντων που εμπλέκονται σε αυτό το μεγάλο κύκλωμα παράνομης παροχής συνδρομητικής τηλεόρασης, το οποίο και εξάρθρωσαν οι αρχές και πάλι στην Κρήτη. Γεια σου Γιώργο μου, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Στα δικαστήρια Ηρακλείου λοιπόν βρίσκονται οι 4 κατηγορούμενοι στο γραφείο του ανακριτή εδώ και λίγες ώρες και τρέχει αυτή η διαδικασία, η οποία αναμένεται να είναι μαραθώνια, γιατί υπάρχει και η εκκρεμότητα με 3 ακόμα κατηγορούμενους που έχουν λάβει μεγαλύτερη προθεσμία και θα βρεθούν τη Δευτέρα στον ανακριτή, και πρόκειται και για 3 κομβικά πρόσωπα, πατέρας και οι 2 γιοι του, σε αυτή την παράνομη δραστηριότητα που μιλάμε για κέρδος από παράνομες συνδρομές που ξεπερνά τα 7 εκατομμύρια ευρώ. Περισσότερες από 86.000 πελάτες. Είναι ενδεικτικό και από κάποιες διαλόγους που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, κάποιες συνομιλίες που έχουν καταγραφεί από τον κοριό του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης, όπου γινόταν, όπου είχε αναλάβει αυτή την έρευνα για την υπόθεση, ότι σε μία μόνο περίπτωση φέρεται να ετοιμάζονται να πουλήσουν αυτές τις συνδρομές παράνομης τηλεόρασης σε έναν υποψήφιο πελάτη για 57 συνδρομές κάνει λόγο. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν γιατί χρηματικά ποσά μιλάμε για μία παράνομη δραστηριότητα που τοποθετείται από το 2017 μέχρι και σήμερα. Είναι κακουργηματικού χαρακτήρα οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 7 συλληφθέντες. Αναμένεται να δούμε το τι έχουν να πούν, όμως εκτιμούν οι αρχές ότι πέρα από αυτά τα 7 άτομα ενδεχομένως υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο απλώνεται. Αξίζει απλά να αναφέρουμε ότι η αυτό τηλεόραση προκύπτει... έφτανε σε, ναι, 22 χώρες.
1: Ναι, 22 χώρες. Μάλιστα. Ναι. Και από το πελατολόγιο του κυκλώματος προκύπτει αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μεγάλα μεγέθη, 86.000 πελάτες, μεγάλος αριθμός.
0: Ακριβώς, και αρκετοί εκατοντάδες, τουλάχιστον 500 είχε διαπιστωθεί σε μια πρώτη εικόνα που είχαν από τις έρευνες. Λειτουργούσαν και ως μεταπολιτές, δηλαδή οι ίδιοι προωθούσαν αυτήν την παράνομη τηλεόραση και σε άλλα άτομα, και μιλάμε για μια δικογραφία όπου βέβαια περιλαμβάνει δεκάδες άτομα, περισσότερα από 70.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Περνούμε στην πολιτική επικαιρότητα τώρα. Έχουμε φουρτούνες, κυρίες και κύριοι, και στο ΠΑΣΟΚ φουρτούνες και στον ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ μαζί μας η Δέσποινα Βλεπάκη για να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, Δέσποινα, με αυτό το μέτωπο που έχει ανοίξει ανάμεσα στο Χάρη Δούκα και την Άννα Διαμαντοπούλου. Γεια σου, καλό μεσημέρι.
2: Με σκέφτησε με τις φουρτούνες, βλέπω.
1: Ναι, τι να κάνω.
2: Κοίταξε να δεις. Αυτό το οποίο υπάρχει η εκτίμηση ότι υπάρχει μια επιχείρηση να πέσουν οι τόνοι για αυτή την κόντρα. Με δεδομένο μάλιστα ότι υπήρξε και έντονη, θα σου έλεγα, ενόχληση από τα κεντρικά, από τη Χαϊλάου Τυρκούπη, και για τους δύο κορυφαίους του ΠΑΣΟΚ που μπήκαν στη διαδικασία να διαπληκτιστούν δημοσίως από τα τηλεοπτικά πάνελ αλλά και τα social media.
1: Ναι, δημοσίως δεν έχει κάνει κάποια παρέμβαση για αυτό το θέμα, αυτό το ισοκομματικό ζήτημα που έχει ανακύψει ο πρόεδρος του κόμματος.
2: Όχι, δεν έχει κάνει. Έλειπε και στις Βρυξέλλες για το πες ο πρόεδρος του κόμματος και εκεί έμαθε τα μπαντάτα για το τι συμβαίνει στην Ελλάδα πίσω ανάμεσα σε δύο κορυφαία στελέχη του. Καταλαβαίνω ότι τα μηνύματα εστάλησαν και ελήφθησαν όμως. Και η κυρία Διαμαντοπούλου επέμεινε βεβαίως στη θέση που έχει για τις συνεργασίες, ότι όταν ανοίγεις το θέμα των συνεργασιών είναι σαν να ανοίγεις την κερκόπορτα έτσι ώστε να σου φύγουν οι ψηφοφόροι δεξιά και αριστερά. Ωστόσο ήταν πολύ πιο ήπια η χθεσινοβραδινή της τοποθέτηση. Ναι. Νέο επεισόδιο από το Χάρη Δούκα για το συγκεκριμένο θέμα δεν έχουμε. Έτσι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει αυτή η...
1: Ότι θα σβήσει το θέμα από μόνο του.
2: Κοίταξε να δεις. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημοσιεύματα. Που αναφέρουν ότι είναι πιθανόν, δεν τα υιοθετούμε αυτά, απλώς τα αναφέρουμε επειδή υπάρχουν
1: στην δημοσιοσφαίρα. Πριν πάμε στα δημοσιεύματα, να τα πάρουμε με τη σειρά, να ακούσουμε πρώτα την Άννα Διαμαντοπούλου, τι είπε στο Μέγκα σε νεότερη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει. Άφησε κάποιες στιγμές, αλλά όντως ήταν πιο χαμηλή τόνη, όπως θα ακούσετε, στο απόσπασμα το οποίο έχουμε επιλέξει.
4: Την απόφαση του συνεδρίου την θεωρώ υπαρξιακή. Δηλαδή θεωρώ ότι εάν ανοίξεις πόρτες και παράθυρα και αν πεις ότι με αυτόν θα συνεργαστώ αύριο, είτε είναι από εδώ είτε είναι από εκεί, προφανώς ο κόσμος θα πάει προς τα εκεί. Και ουσιαστικά ανοίγεις το πεδίο για να φύγουν οι δικοί σου ψηφοφόροι.
1: Μάλιστα. Αυτά είπε στο Mega News η Άννα Διαμαντοπούλου. Τώρα, τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρθηκε είναι δημοσιεύματα τα οποία εμφανίζουν τον Χάρη Δούκα έτοιμο να πάρει τις βαλίτσες του, να εγκαταλείψει Χαριλάου Τρικούπη και να οδεύσει προς την Οδό Αμαλίας, προς το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, αναφέρουν ότι υπάρχει ένα σενάριο για πιθανή προετοιμασία ηρωικής εξόδου από την πλευρά του Δημάρχου Αθηναίων. Είναι κάτι βεβαίως που διαψεύδεται από στενούς συνεργάτες του Χάρη Δούκα. Κυκλοφορεί όμως αυτό το σενάριο και το έχουμε δει γραμμένο από συναδέλφους μου. Ερωτήθηκε σχετικά εδώ στο Sky 100,3 ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς. Ποια είναι η θέση του σε σχέση με αυτά τα δημοσιεύματα?
1: Για να ακούσουμε τι είπε.
6: Αδυνατό να τα πιστέψω. Μου φαίνεται παράλογο ότι ο κ. Δούκας είχε βάλει και το ζήτημα ότι πρέπει τα κόμματα να έχουν καθαρές θέσεις και να έχουν ξεκαθαρίσει ότι δεν θα συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχω δει το κόμμα Ελλάς να έχει κάτι τέτοιο στη διακήρυξή του, αλλά μου φαίνεται αδιανόητο.
1: Μάλιστα, αδιανόητο για τον κύριο Τσουκαλά να αποχωρήσει από το κόμμα ο Χάρης Δούκας. Για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως φαίνεται πως είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι στο εσωτερικό του Πασόκ.
2: Είναι δύο ψυχές που δεν έγιναν μία τελικά. Ναι.
1: Και δεν θα γίνουν και ποτέ από ό,τι φαίνεται. Θα παραμείνουν δύο ψυχές.
2: Δύο διαφορετικές τάσεις μέσα στο κόμμα.
1: Τα δύσκολα για τον κύριο Ανδρουλάκη που καλείται να διαχειριστεί και τους δύο και τις απόψεις του που είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Τουλάχιστον στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις συνεργασίες και την επόμενη μέρα στο Πασόκ. Τώρα. Να βάλουμε στην συζήτηση πριν κλείσουμε, Δέσποινα, και αυτή την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη. Έχει σηκώσει πάρα πολύ σκόνη. Ο κύριος Σιακαντάρης είπε, μιλώντας στο ΟΑΝ, πως καλό θα ήταν το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν, θεωρώντας ο ίδιος προφανώς ότι έχουν ολοκληρώσει τον ιστορικό του κύκλο. Και φαντάζομαι το επόμενο βήμα θα ήταν να πάνε όλοι να ενταχθούν στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
2: Ναι, να θυμίσουμε για τους ακροατές μας ότι ο κύριος Σιακαντάρης είναι ο άνθρωπος που έγραψε το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα. Είναι στέλεχος της Ελλάς. Τώρα...
1: Ήταν και στο Πασόκ όμως και ξέρεις που καλή εντύπωση σε πολύ κόσμο πως ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν για πολλά χρόνια στο Πασόκ τώρα ζητά από το Πασόκ να αυτοδιαλυθεί. Το Πασόκ είναι ένα ιστορικό κόμμα.
2: Καλά, και το ΠΑΣΟΚ έχουμε την πρώτη αντίδραση από τον Παύλο Χριστίδη. Ναι. Είναι παράλογη και εντελώς άστοχη η δήλωση αυτή. Και μάλιστα προκάλεσε ο κύριος Χριστίδης τον κύριο Τσίπρα να απαντήσει γι' αυτό. Διότι εδώ πέρα υπάρχει στην ατμόσφαιρα ένα ερώτημα. Αν αυτές είναι προσωπικές απόψεις και τοποθετήσεις του κύριου Σιακαντάρη ή αν είναι αυτή η στρατηγική του κόμματος της Ελλάς, του κυρίου Τσίπρα, και μάλιστα υπάρχει και ένας στέλεχος της Ελλάς,
1: ο Μαυρουδής,
2: ο οποίος διαφώνησε ανοιχτά με αυτό το θέμα.
1: Εδώ στον ΣΚΑ έκανε τη σχετική δήλωση.
2: Λέγοντας ότι δεν πρέπει το κόμμα Ελλάς να παρεμβαίνει στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Και υπήρξε έντονη η ενόχληση ασφαλώς και από τον Παύλο Πολάκη, διότι είπαμε πολύ τα πασοκικά, αφήσαμε όμως απ' έξω από ό,τι βλέπω. Δεν έχουμε χρόνο να πούμε για το ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί υπάρχει έντονη αναταραχή. Το καταλαβαίνει αυτό κανείς. Έχουν περάσει λίγες μέρες από την Κεντρική Επιτροπή. Δεν έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Νομίζω υπήρξε όμως από τον κύριο Πολάκη με μια ανάρτηση κατά του κυρίου Σιακαντάρη, τα όσα είπε περί αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, από σημητά άνθρωπος είπε, έγινες και εκείνης ο ερασιτεχνητής της ειδικής και της τάσης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν φταίς εσύ τόσο σύσσον. Αυτή ήταν η πρώτη πολύ έντονη αντίδραση του
1: Έχουν βγάλει
2: Πολάκη.
1: Όλα τα μαχαίρια από τα θηκάρια.
2: Ο κύριος Σιακαντάρης, να θυμίσουμε ότι την πρώτη μέρα της Κεντρικής Επιτροπής, όταν του ΣΥΡΙΖΑ την τελευταία, όταν τοποθετήθηκε ο κύριος Φάμελος και είπε ουσιαστικά ότι πρέπει να είναι υποστηρικτικός ο ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα, κάτι που αφήνει πολλές ερμηνείες, ενδεχομένως να μην κατέβει με δικό του ψηφοδέλτιο, είχε κάνει μια ανάρτηση που ο κύριος Σιακαντάρης, που και τότε είχε προκαλέσει αντιδράσεις, και μάλιστα την κατέβασε, διότι χειροκρότησε τη στάση Σοκράτη Φάμελος, δημιουργώντας πολλά ερωτηματικά σε όλους γύρω-γύρω και στην Κουμουντούρου.
1: Ζαλιστήκαμε με αυτά και με αυτά, με τα όσα συμβαίνουν στην πολυκατοικία της κεντροαριστεράς. Θα τα παρακολουθούμε όμως, έχουν πολιτικό ενδιαφέρον μεγάλο. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, για όλο το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε καταρχάς τον κύριο Σιακαντάρη, την επίμαχη τοποθέτησή του στον τηλεοπτικό σταθμό One.
7: Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είμαι και λίγο προβοκάτορας εδώ πέρα, αλλά και το ΠΑΣΟΚ ως κόμματα έχουν τελειώσει πολιτικά. Είναι τοξικά στην ελληνική κοινωνία και γι' αυτό εγώ, πριν ο Αλέξης Τσίπρας πάρει αυτή τη θέση, ήμουν υπέρ αυτής της άποψης της αυτοδιάλυσης.
1: Ο Παύλος Χριστίδης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, απατώντας τον κύριο Σιακαντάρη σήμερα το πρωί εδώ στον Sky TV Μαυραγάνη.
8: Θεωρώ ότι είναι παράλογη η άποψη του κ. Σιακαντάρη και δεν μας αφορά. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι ιστορικό.
5: Είναι ένα κόμμα το οποίο έχει είναι την πορεία του, είναι ένα κόμμα το οποίο είναι θεσμικό, είναι ένα κόμμα το οποίο έχει παρόν και έχει και πάρα πολύ μέλλον. Και θεωρώ την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη και παράλογη και εντελώς άστοχη και είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι πρέπει να αφορά να απαντήσει το κύριο Τσίπρας.
1: Ο κύριος Γιώργος Ψυχογιός, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, και αυτός διαφωνεί ανοιχτά με την πρόταση του κυρίου Σιακαντάρη. Τον ακούμε, μίλησε στο Άξιον 24.
9: Δεν πάμε αντιπαραθετικά και ανταγωνιστικά προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Λέμε ότι εμείς συνεχίζουμε την προσπάθεια που κάναμε εδώ και 1,5 χρόνο μέχρι και για κοινό ψηφοδέλτιο είχαμε πει με τις προοδευτικές δυνάμεις για συγκλήσεις. Η απόφαση μέσα λέει επίσης ότι συνεχίζουμε με εντατικούς ρυθμούς τη δουλειά μας μέσα στη Βουλή, έξω από τη Βουλή ως κόμμα, με τις προτάσεις, με τις θέσεις, με την εμπειρία μας.
1: Και ο Χρήστος Μαυρουδής είναι στέλεχος της Ελλάς του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Πήρε σαφέστατες αποστάσεις, διαφώνησε ανοιχτά με την προτροπή του κυρίου Σιακαντάρη προς το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ να αυτοδιαλυθούν. Ακούστε τι είπε στη Φέη Μαυραγάνη.
10: Δεν θεωρώ ότι πρέπει να παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά των υπολείπων κομμάτων. Σαφώς μπορούμε να ασκούμε κριτική, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα φανταζόμουν εγώ μια τέτοια πρόταση.
19: Άρα κακώς το είπε ο κ. Σιακαντάρης, λέτε.
10: Ο ίδιος μπορεί να υπεραμεινθεί ενδεχομένως των απόψεών του. Εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο κάτι τέτοιο.
1: Τώρα ελάτε να δούμε ένα θέμα το οποίο συζητιέται πάρα πολύ στη δημόσια σφαίρα τις τελευταίες ημέρες, είναι η αλήθεια. Αναφέρομαι στους λαγοκέφαλους, για τους οποίους μάλιστα υπάρχει μια πρωτοβουλία η οποία θα τρέξει από σήμερα από τους ψαράδες της χώρας. Ένας πανελλήνιος διαγωνισμός αλιείας με ερασιτέχνες και επαγγελματίες ψαράδες να ενώνουν τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να περιορίσουν αυτό το ψάρι, το οποίο και απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα, αλλά και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετά περιστατικά που έχουν να κάνουν με επιθέσεις και δαγκώματα λουόμενων σε ρηχά νερά. Έχει φτάσει ο λαγοκέφαλος μέχρι και τις ακτές της Αττικής. Αναμένουμε να λάβει η κυβέρνηση μια πρωτοβουλία. Υπάρχουν επικρίσεις σαν να έχει καθυστερήσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης να παρουσιάσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επικήρυξης των λαγοκέφαλων. Πάμε να ακούσουμε τι λένε καταρχάς οι ψαράδες. Ο κύριος Γιώργος Καζούλης είναι ψαράς, μίλησε για αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα που έχει προκύψει και για τους επαγγελματίες ψαράδες, έτσι, τους αλείς, μιλώντας στην ΕΡΤ.
24: Σαν ψαράδες υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και ειδικά οι επαγγελματίες. Είναι σίγουρα πολύ διωγγωμένο το ζήτημα και καταστρέφουν τον εξοπλισμό τους, όπως είναι τα δίχτυα, τα παραγάδια. Καταστρέφουν τα πάντα, ό,τι βρίσκεται μπροστά τους, καθώς το δάγκωμά τους είναι πολύ δυνατό.
1: Υπάρχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπιστεί με μια ολιστική προσέγγιση, αν θέλετε, το θέμα του λαγοκέφαλου, και αυτό γιατί πρέπει να ακολουθηθεί μια συγκεκριμένη διαδικασία λόγω της τοξικότητας που συνοδεύει το συγκεκριμένο ψάρι. Θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς θαλάμους και γενικότερα μια μεταφορά και μια διαδικασία που δεν είναι καθόλου εύκολη. Θα πρέπει όμως να ακολουθηθεί πιστά όταν θα παρουσιάσει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης το σχετικό σχέδιο. Σε αυτή τη διαδικασία αναφέρθηκε ο κύριος Γεράσιμος Κοντιλάτος, ο οποίος είναι ιχθυολόγος, σήμερα το πρωί εδώ στον ΣΚΑ 100,3 στη Χριστίνα Βίδου.
25: Εφόσον επικηρυχθεί, δηλαδή εφόσον επιδοτηθεί η στοχευμένη αλία του λαγοκέφαλου, όπως περιμένουμε από μήνα σε μήνα, μπορώ να πω, θα μπορεί να εκπορτωθεί, αλλά θα πρέπει να φυλάσσεται σε ειδικούς ψυχικούς θαλάμους και αλλά και η μεταφορά του να γίνεται ανάλογα. Ο αλίας θα κάνει μια στοχευμένη αλία ενδεχομένως, αν θέλει να πιάσει δηλαδή περισσότερα κιλά από όσα θα έπιανε σε ένα κανονικό ψάρεμα. Θα τα εκπορτώσει, θα ζυγιστεί η ποσότητα που έπιασε, θα καταγραφεί σε επίσημο βιβλίο και θα παραδοθεί για κάψη.
1: Και ενώ βρισκόμαστε σε αναμονή του σχεδίου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για το λαγοκέφαλο, ο κύριος Σπύρος Πρωτοψάρτης, γενικός γραμματέας του Υπουργείου, μίλησε στην ΕΡΤ.
26: Έχουμε ήδη φτιάξει ένα σχέδιο, το έχουμε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιμένουμε έγκριση. Προσπαθούμε να κλειδώσουμε και την τιμή, γιατί αυτό θέλει διαπραγμάτευση. Τα 4,73 δεν είναι ελκυστικό. Ποιο είναι το πρόβλημα στους λαγοκέφαλους? Ότι όταν τον πιάσεις, δεν μπορείς απλώς να τον πάει να τον πετάξεις. Ο λαγοκέφαλος θέλει ειδικά ψυγεία, είναι γιατί είναι τοξικός. Να. Και μετά θέλει να πάει σε υψηκά μένο πιστοποιημένη. Δηλαδή, επειδή είναι τοξικό ψάρι, η Ευρώπη έχει κανόνες για τη διαχείρισή του που κάνουν τη διαχείρισή του ακριβή. Πιστεύω ότι θα το υλοποιήσουν μέσα στο αμέσως επόμενο διάστημα, θα αναμένεται ανακοινώσεις από τον Υπουργό.
1: Πάμε στη Βόνη, πάμε να ακούσουμε το δελτίο διεθνών ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός.
3: Και το Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Τρία ανοιχτά μέτωπα άφησε η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Ο πόλεμος στο Ιράν ήταν περιττός, δηλώνει ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Frank Walter Steinmeier. Στην Ελβετία οι διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ αναμένουν τους Ιράνους. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργύρος. Με πολλές εκκρεμότητες ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στις Βρυξέλλες η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο προϋπολογισμός της επόμενης επταετίας, η σχέση με τη Μόσχα και το μεταναστευτικό συνεχίζουν να διχάζουν και η συζήτησή τους μετατίθεται πλέον για την ατζέντα της επόμενης προεδρίας, αυτή της Ιρλανδίας, στην οποία και θα παραδώσει τη σκυτάλη στο τέλος Ιουνίου η Κυπριακή Δημοκρατία. Ειδικά για τις προτεραιότητες του προϋπολογισμού, οι προσεγγίσεις αποκλίνουν σημαντικά, με την Ελλάδα και τη Γερμανία να βρίσκονται σε αντίπαλα στρατόπεδα. Τώρα, ο πρόεδρος της Γερμανικής Δημοκρατίας Frank Walter Steinmeier, σε συνέντευξή του στη γερμανική τηλεόραση και σε ασυνήθιστα σαφείς τόνους, χαρακτήρισε περιττό τον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος, όπως είπε, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν από την αρχή είχε κυριαρχήσει η λογική. Ο Steinmeier επέκρινε επίσης την απόφαση της πρώτης προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ να καταγγείλει τη συμφωνία του 2015 για τα πυρηνικά του Ιράν, στην επεξεργασία της οποίας είχε συμμετάσχει τότε ως Υπουργός Εξωτερικών της Γερμανίας και ο ίδιος.
12: Ευχαριστούμε θερμά τους συναδέλφους από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle στην αθλητική σας ενημέρωση για τη συνέχεια με τον Νίκο Σταματέλο. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Πέτρο. Εννοείται ότι κινούμαστε στους ρυθμούς ερυθμούς του παγκοσμίου κυπέλου. Το μόνο που θα μπορούσε να ταράξει την προσοχή μας θα ήταν η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού για τον Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς. Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Μέχρι
12: την αναμένουμε πέρα. Όμως από ό,τι καταλαβαίνω.
14: Αναμένουμε.
12: Είναι σε καλό δρόμο οι συζητήσεις.
14: Αναμένουμε εξελίξεις. Πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και μέχρι τη Δευτέρα θα ξέρουν άπαντες που βαδίζει το αν θα επιστρέψει. Που φαίνεται να είναι η επιστροφή του ή όχι, ο Μπράντοβιτς στην τεχνική ηγεσία του Παναθηναϊκού. Είχαμε χθες τις Ηνωμένες Πολιτείες να επικρατούν της Αυστραλίας με 2-0 και να παίρνουν την πρόκριση στην επόμενη φάση. Σκωτία-Μαρόκο 0-1, σημαντικό βήμα πρόκρισης για το Μαρόκο για τους 32. Βραζιλία-Αϊτή 3-0. Η Αϊτία είναι η πρώτη ομάδα που αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την ακολούθησε και η Τουρκία. Το 0-1 με την Παραγουάη, νίξε η Παραγουάη 1-0 και ήταν η πρώτη κόκκινη κάρτα που είδαμε γιατί ο ποδοσφαιριστής μιλούσε και έβαλε το χέρι μπροστά στο στόμα. Καινούριος κανονισμός.
12: Που ισχύει από το Μουντιάλ.
14: Ισχύει από το Μουντιάλ για να μην λες ρατσιστικές επιθέσεις, ρατσιστικά λόγια. Έχει απαγορεύσει η FIFA αυτή την κίνηση. Το έκανε ο Ουργουάνος και από την
12: κόκκινη κάρτα.
14: Και σήμερα έχουμε.
12: Πάντως έκπληξη το γεγονός ότι η Τουρκία αποκλείστηκε. Ναι. Δηλαδή, φαντάζομαι περισσότερος κόσμος περίμενε πως θα ήταν πιο ανταγωνιστική.
14: Σίγουρα. Ναι. Δεν ξέρω αν θα περιμέναν πολύ να προκριθεί στην επόμενη φάση. Σίγουρα όμως όχι να αποκλειστεί από την δεύτερη αγωνιστική. Σήμερα έχουμε Ολλανδία-Σουηδία στις 8, 11 Γερμανία ακτή ελεφαντοστού στις 3 τα ξημερώματα της Κυριακής. Δεν ξέρω πώς θα το δουν, το Εκουαδόρ Κουρασάο 3 το πρωί. Όποιος γυρνάει από το ξενύχτη του, το ξημερώματα Κυριακής είναι και δεν δουλεύει. Νομίζω ότι αν έχει κουράγιο θα το δει και στις 7 το πρωί την Ισία η Ιαπωνία.
12: Μάλιστα. Κρατάμε το Ολλανδία-Σουηδία. Νίκο, με αυτό θα πορευτούμε από ό,τι φαίνεται.
14: Να δούμε και το Γερμανία εκτή ελεφαντοστού.
12: Ναι, δεν σου λέω ότι. Star FM
16: 93. Σύγχρονη δόμηση.
17: Πλήρης ανακαίνιση.
16: Άψογα υλικά.
17: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
16: Στοκαμαρία. Είδη υγιεινής. Πλακίδια. Οικοδομικά υλικά. Ηλεκτρικά εργαλεία. Μηχανήματα. Υδραυλικά. Γυψοσανίδες. Μονωτικά υλικά. Σωλήνες παντός τύπου. Σίδερα μορφής.
17: Στοκαμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
16: Άριστη εξυπηρέτηση γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
17: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Πιέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17 Γρεβενά.
16: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
17: Και όλα γίνονται εύκολα.
18: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
18: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
15: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
18: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
20: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
21: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
20: Πίτσα Ρωμαίο.
21: Για αυτούς που ξέρουν.
15: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
22: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
23: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
22: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
23: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
22: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Star FM
2: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Άννα Βύση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
1: Ακούς Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Ακούς Star FM 933. 933 Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Επιδόρπιο γιαουρτιού δροσερό 1 κιλό, 15% φθηνότερα, 1,77. Τυρί φέτα pop νόμα, 400 γραμμάρια, 37% φθηνότερα, 3,12. Και παγωτό ξυλάκι ποικιλία, συσκευασία 6 τεμαχίων, 30% φθηνότερα, 3,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 3:30.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day. All night.
6: All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
11: Φιλοξενία εξοπλισμού, colocation hosting, πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Φιλοξενία ιστοσελίδων, web hosting, μετάδοση πολυμέσων, media streaming.
9: Frictoria.com Data Center Services.
11: Εφαρμογές ιστού Google, Google Web Applications. Μεταπολιτές φιλοξενίας, reseller hosting.
9: Frictoria Data Center Services.
10: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
9: Frictoria.com Data Center Services.
10: Τηλέφωνο 24 21 100 659. Frictoria Data Center Services.
9: www.frictoria.com.
0: Star FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι, στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
3: Τελειώσαμε.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 4.
5: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
6: Τον πρώτο σταθμό.
5: Star FM 933.
7: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Θέλετε να ανοίξετε το καινούριο σας σπιτικό και ψάχνετε ποιοτικά έπιπλα στις διαστάσεις και στα χρώματα που θέλετε σε λογικές τιμές? Δώστε αξία στα χρήματά σας. Έπιπλο Design Χρήστος Μιμιλίδης. 60 χρόνια τώρα πάντα δίπλα σας. Μόνο με ελληνικά ποιοτικά έπιπλα σας υποσχόμαστε ότι θα μείνετε απόλυτα ικανοποιημένοι. Έπιπλο Χρήστος Μιμιλίδης. Θα μας βρείτε στο πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2462 028 109.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
2: Τελειώσαμε.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 4:30.

0: frictoria.com. Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Πραγματικοί διακομιστές, dedicated servers. Φιλοξενηθείτε εσείς και οι πελάτες σας στο δικό σας σερβερ.
0: frictoria.com. Data Center Services.
2: Με Linux ή Windows και απεριόριστη κίνηση δεδομένων. frictoria.com. Data Center Services. Οικολογικά data center, προεγκατεστημένες εφαρμογές, δωρεάν control panel. Χωρίς δέσμευση διαρκείας, με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση.
0: Frictoria Data Center Services.
1: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: frictoria.com. Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
0: www.frictoria.com.
3: Central.
4: Central.
5: Central.
3: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
6: La gente está muy loca.
3: Και το πρωί και το βράδυ.
6: All day. All night.
3: Central και
7: φύγαμε.
8: All day.
6: All night. All night. All night.
3: Central στη Γαλατινή.
9: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο,

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.

0: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
1: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
0: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
1: Τελειώσαμε.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 5. Ω, Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο? Ρωμαίο? Ρωμαίο, σου μιλάω! Ρωμαίο!
3: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους!
2: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις!
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα! Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Ωρα μας ο θέλης. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλης.

RFM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς. Ακούς Star FM 933. Star FM. Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
1: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
1: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
2: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
1: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
2: Τελειώσαμε.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 5:30.
0: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
4: Ακούτε τον πρώτο σταθμό στη Δυτική Μακεδονία.
5: Τον πρώτο σταθμό
4: Star FM 933.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.

0: 3.
1: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
4: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό μόνο 11,90. Μπανάνες Τσικίτα Μπίο και όλοι οι ανανάδες τώρα 20% φθηνότερα. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml τώρα μόνο 4,48. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
6: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
5: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
6: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
5: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
6: Τελειώσαμε.
0: Η ώρα στον Star FM είναι 6.

0: Ο ζωντανός σταθμός. Frictoria.com Data Center Services.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
2: Μετάδοση πολυμέσων, media streaming, ζωντανή μετάδοση εκδηλώσεων ή εκπομπών με εικόνα και ήχο σε πραγματικό χρόνο.
1: Frictoria.com Data Center Services.
2: Τεχνολογίες τελευταίας γενιάς, Theora, Vorbis, Icecast, Soundcast, MP3, δωρεάν player, χωρίς δέσμευση διαρκείας με απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com
1: Data Center Services. Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
2: Frictoria.com Data Center Services.
1: Τηλέφωνο 2421 100 659.
3: Frictoria Data Center Services.
1: www.frictoria.com.

0: Star FM
1: 9:32. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Αναβίση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 9:32. 9:32. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Επιπλοκάζα.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιπλοκάζα.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Η ώρα στον Star FM είναι 6:30.
3: Central.
4: Central.
3: Central.
4: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
5: La gente está muy loca.
4: Και το πρωί και το βράδυ.
5: All day. All night.
4: Central και...
6: Φύγαμε.
5: All day.
4: Central στη Γαλατινή.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
2: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του.

0: εκείνος που για σένα.
1: Star FM 933. Star. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Sky 100,3.
2: Star FM. Σύγχρονη δόμηση.
3: Πλήρης ανακαίνιση.
2: Άψογα υλικά.
3: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
2: Στο Καμαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνας παντός τύπου, σίδερα μορφής.
3: Στο Καμαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
2: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
3: Σύγχρονη δόμηση στο Καμαρία.
4: Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος Βίβες.
3: Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
2: Τηλέφωνο και φάξ 24 620 22 539. Στο Καμαρία.
3: Και όλα γίνονται εύκολα.
5: Η ώρα στον Star FM είναι 7.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστε και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

Star FM 933. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: Ακούς Star FM
1: 933. 933
0: Star FM.
2: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιείο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
3: Η ώρα στον Star FM είναι 7:30.
4: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
4: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
4: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
5: Τελειώσαμε.
6: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM.

0: Ο πρώτος σταθμός στην πόλη συνεργάζεται με τον πρώτο σταθμό στην Ελλάδα. Star FM και...
1: Γάι 100,3.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
4: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
5: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
4: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
5: Φωτογραφία σου.
4: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
5: Τελειώσαμε.
6: Frictoria.com Data Center Services.
7: Ολοκληρωμένες λύσεις παροχής υπηρεσιών στο ίντερνετ.
8: Φιλοξενία για μεταπολιτές. Hosting for resellers. Στη Frictoria θα βρείτε έναν σύμμαχο για να στηρίξετε και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας.
6: Frictoria.com Data Center Services.
8: Στεγάστε τους πελάτες σας σε αποκλειστικό ή κοινόχρηστο σερβερ με απεριόριστη κίνηση δεδομένων. Καθημερινά backup, φιλοξενία συμβατή με WordPress, Joomla, Drupal, απόλυτη υποστήριξη και εξυπηρέτηση. Frictoria.com Data Center Services.
9: Με κόμβους στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική.
8: Frictoria.com Data Center Services.
9: Τηλέφωνο 2421-100-659. Frictoria Data Center Services.
6: www.frictoria.com.
10: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
11: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starfm.gr.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Κρεβάτι Elite, στρώμα Elite, μαξιλάρι Elite, ύπνος Elite, άνθρωποι Elite, εξυπηρέτηση Elite, τιμές Elite, προσφορές Elite. Ζήσε Elite. Ζήσε Elite Strom.
2: Κατάστημα Shopping Shop για την περιοχή των Γρεβενών, Έπιπλο, Χρήστος Μιμιλίδης. Πρώτο χιλιόμετρο Γρεβενών Βασιλίτσας. Τηλέφωνο 24620-28109.
3: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Στην πόλη. Star FM.
4: Η καλύτερη μουσική. Στον καλύτερο σταθμό. Star FM 933. Star.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Σύγχρονη δόμηση.
1: Πλήρης ανακαίνιση.
0: Άψογα υλικά.
1: Πρωτοπορία με λύσεις για κάθε σας ανάγκη.
0: Στόκα Μαρία. Είδη υγιεινής, πλακίδια, οικοδομικά υλικά, ηλεκτρικά εργαλεία, μηχανήματα, υδραυλικά, γυψοσανίδες, μονωτικά υλικά, σωλήνες παντός τύπου, σίδερα μορφής.
1: Στόκα Μαρία. Με αποθήκη υλικών σε απίστευτα προσιτές τιμές.
0: Άριστη εξυπηρέτηση, γιατί εμείς γνωρίζουμε το αντικείμενό μας και μπορούμε να είμαστε πάντα δίπλα σας.
1: Σύγχρονη δόμηση Στόκα Μαρία. Αποκλειστική αντιπρόσωπο στα πλακίδια Κέρος, Βίβες. Εθνικής αντιστάσεως 17, Γρεβενά.
0: Τηλέφωνο και φαξ 24 620 22 539. Στόκα Μαρία.
1: Και όλα γίνονται εύκολα.
2: Ω Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
3: Ναι, άσε με ρε Ιουλιέτα να χαρώ την πίτσα μου επιτέλους.
2: Ποια πίτσα, είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
3: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
4: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
5: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
4: Πίτσα Ρωμαίο.
5: Για αυτούς που ξέρουν.
2: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
6: Οικονομία για σας, οικολογία για το περιβάλλον. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Αποσύρετε τώρα το παλιό σας όχημα εύκολα και γρήγορα με τη βοήθεια έμπειρου προσωπικού που σας απαλλάσσει από κόπο και χρόνο. Εμείς αγοράζουμε το τρακαρισμένο αυτοκίνητό σας με δωρεάν παραλαβή από όλη τη Μακεδονία. Εσείς κερδίζετε άμεσα μετρητά. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας. Τεράστια γκάμα μεταχειρισμένων ανταλλακτικών με εγγύηση καλής λειτουργίας και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Σε ασυναγώνιστες τιμές και με πολυετή εμπειρία. Ανακύκλωση Δυτικής Μακεδονίας στα Κύλα Κοζάνης. Τηλέφωνο 24610 45 055. Οικονομικά, οικολογικά.
7: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
7: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
8: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
7: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
8: Τελειώσαμε.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: 24 ώρες μαζί σας.
0: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: RFM
1: 933.
2: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
3: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
4: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
5: Είμαι η Πάολα.
6: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
7: Είμαι η Αναβίση.
8: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
9: Είμαστε η Ονειράμα.
10: Είμαι η Μαλού.
11: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκοτώσεις.

0: ακούς Star FM 933. Star FM.
1: Ποιότητα για εμάς είναι να ονειρευόμαστε καθημερινά το καλύτερο και μετά να το δημιουργούμε με υπευθυνότητα και αγάπη. Συνεχής προσπάθειά μας είναι να το βελτιώνουμε συνεχώς, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος για να φτάσει κανείς στο τέλειο, αν αυτό βέβαια υπάρχει. Αρτοποιεί ο Μαρκόπουλος στα Γρεβενά από το 1984. Κάθε μέρα βελτιώνουμε και κάτι, ώστε να δημιουργούμε όσο πιο τέλειες αρτολιχουδιές. Ψωμιά όλων των τύπων, πίτες και σφολιάτες, κουλούρια, σάντουιτς, αλλά και λαχταριστά γλυκά και αρωματικός καφές Jacobs για απαιτητικούς. Μαρκόπουλος, κοντά σας με υπευθυνότητα και αγάπη, απέναντι από το ρολόι στα Γρεβενά. Τηλέφωνο 24620-26343. Μαρκόπουλος. Η ποιότητα πιο χειροπιαστή από ποτέ.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
3: All night. All night. All night.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Star FM 93. 93. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
1: Electronet Κωνσταντινίδης. Κάπα Ταλιαδούρη και Ιπποκράτους. Γρεβένα.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.

0: Ρωμαίο, Ρωμαίο, γιατί να είσαι ο Ρωμαίος? Ρωμαίο. Ρωμαίο. Ρωμαίο, σου μιλάω. Ρωμαίο.
1: Άσε με ρε Ιουλιέτα να χάνω την πίτσα μου επιτέλους.
0: Ποια πίτσα? Είναι η τρίτη που καταβροχθίζεις.
1: Αφού το ξέρεις, όταν παραγγέλνω από το συνονόματο, δε χορταίνω να τρώω πίτσα. Καπείς?
2: Εμπιστευτείτε αυτούς που ξέρουν. Πίτσα Ρωμαίο. Καλέστε το 24620-23900 και γευτείτε τις πιο νόστιμες πίτσες, καλτσόνα και πενιρλί.
3: Η απόλαυση έχει τηλέφωνο 23900.
2: Πίτσα Ρωμαίο.
3: Για αυτούς που ξέρουν.
0: Νόστιμη. Αχ, γιατί να μην είσαι ο Πίτσα Ρωμαίο.
4: Η ώρα στον Star FM είναι 10.

Trentino. Non-stop mix. Bye Valentino. Τώρα που σε έχω

0: www.diplocasa.gr. Η επιχείρηση επίπλου Χρήστος Μιμιλίδης αναβαθμίστηκε και έχει δημιουργήσει για εσάς ένα ολοκληρωμένο e-shop, στο οποίο θα βρείτε μια πλούσια συλλογή σε έπιπλα, χαλιά, φωτιστικά, λευκά είδη στις καλύτερες τιμές της αγοράς. www.diplocasa.gr. Επισκεφτείτε το e-shop μας και ζήστε μια όμορφη εμπειρία αγορών.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 10:30.

0: Ο πρώτος.
1: Ο ζωντανός σταθμός.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβενών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977 656 046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
3: Τέλει.

0: Star FM 93,3. 24 ώρες μαζί σας.
1: Star FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Star FM 933. 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino non stop.

Άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω

0: πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 11:30.
2: Φέτος το καλοκαίρι η διασκέδαση επιστρέφει στις ρίζες της. Σπάσε πιάτα όπως παλιά.
3: Φωτογραφία σου, πορτρέτο να την κάνω.
2: Ελάτε στην Κοκκινιά Γρεβελών, στο πιο δυνατό γλέντι της χρονιάς, το Σάββατο 20 Ιουνίου στις 10 το βράδυ.
3: Δώσ' μου μια φωτογραφία σου.
2: Ζωντανή ορχήστρα, αστήρευτο γλέντι και πιάτα που περιμένουν να σπάσουν με Γιάννη Ντούνα στο τραγούδι και Μαρία Μιράνη. Σάββατο 20 Ιουνίου στην Κοκκινιά Γρεβενών. Ρεζερβέ 6977-656-046. Ετοιμαστείτε για τον χαμό.
3: Τελειώσαμε.
4: FM 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.

0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.
1: Valentino.

0: Central.
1: Central.
2: Central.
0: Όπως και να το πεις, ένα είναι και μοναδικό. Στη Γαλατινή, στην κεντρική πλατεία.
3: La gente está muy loca.
0: Και το πρωί και το βράδυ.
3: All day. All night.
0: Central και...
4: Φύγαμε.
5: All day.
0: Central στη Γαλατινή.
6: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
7: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.

Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.

0: Star FM
1: 933. Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Αλέκης.
2: Είμαι η Έλληνα Παπαρίζου.
3: Είμαι ο Πάνος Κιάμος.
4: Είμαι η Πάολα.
5: Είμαι ο Πάνος Κιαλίδης.
6: Είμαι η Άννα Βύση.
7: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
8: Είμαστε η Ονειράμα.
9: Είμαι η Μαλού.
10: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς.
0: Ακούς Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star FM.

0: 93,3. Ο πρώτος στη Δυτική Μακεδονία.
1: Η ώρα στον Star FM είναι 12:30.
0: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης.
2: Star FM. Star FM 933. Το ραδιόφωνο που σας κάνει γνωστούς.

0: Υπάρχουν πολλοί τρόποι για ενημέρωση. Μόνο ένας για να μάθεις γρήγορα και υπεύθυνα τι γίνεται στον τόπο σου. Star FM. Ενημέρωση με ουσία και κύρος.
1: Η ώρα στον Star FM είναι μία.
2: Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Star FM 933. Για να σας ξέρουν όλοι.
1: Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

Star FM 93. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημερώνει έγκυρα. Ελέγχει με άποψη. Καταγγέλει με θέση. Προτείνει με καινοτομία.
2: Κοντά στα γεγονότα. Μέσα στις εξελίξεις. Star FM 93,3. Ο πρώτος. Ο πρώτος. Ο ζωντανός σταθμός.
3: Star FM 93. Η ενημέρωση στα καλύτερά της.

0: FM. Η καλύτερη μουσική στην πόλη. Η καλύτερη μουσική στην πόλη.
1: Ενημέρωση και μουσική. Στον πρώτο. Star FM 933.

FM 933, ο πρώτος σταθμός της Δυτικής Μακεδονίας, ζωντανά σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ. www.starpavlafm.gr.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 2:30.
1: Ακούς Star FM 933. Star FM.
2: Star FM 933. Μόνο επιτυχίες.

Star FM 933. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Η καλύτερη μουσική της πόλης. Star.

0: Η ώρα στον Star FM είναι 3.
1: Star FM 933. Η καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική στην πόλη. Star FM

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,